0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

0: Έχει δείξει ανισχάνει να σε ευχαριστώ σε ιατρία, ότι δια την πολύ σου αγαπώστε και μακροτηρία, που κόλλησε την υπογραφή και αμαρτωλό, που δεν συναπώνησε άσχετε σαν μου. Αλήθεια, βεβαίω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ηγυρά με, ει το ορφρύσε και δοξολογήσε το κράτο σου, και νυν φωτισό μου τα όματα τη διανία, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου. Και συνιένε τα σεντολά σου και ποιήν το θέλημά σου και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνα να στείνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν εκθύνηση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένω με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε, τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εναμαρτίες οικήσισέ με ημίτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησαν στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευχανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρια μου μιεν οδό η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορέθησαν. Σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδήμο του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σχηνθόητο με επιβλέπειν επί πάση τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εις εν ευθύτη την καρδία, εν το μημαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώς συνότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσετε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάς, εν μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθη, νός επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσου και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσου και επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρεκος εγώ η μία εν τη γη, μία αποκρύψα απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησαν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνιση, επικατάρατη εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περιέλαπε μόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάνουν, ο διδούλος ειδωλέσχην της δικαιώμασής σου. και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εσύ και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη, ψυχή μου ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με τις λόγοι σου. Οδόν αδικίας από όσους αναπαιμούν και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμουν και τα κρίματά σου καπελαθώμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμα όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις τον φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεος σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσουμε τους ονειδίζουσι με λόγον ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενη πλατισμότητα σε εντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουε της μαρτυρίας σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην, και μελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα φόδρα, και ερέτα χείρας μου προς τας εντολάς σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήσιτι των λόγων σου το δούλο σου ανεπίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε ταπεινώσι μου ή το λόγιόν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνα ως φόδρα από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσιν των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσιν ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα το φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδέηθη του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλόγησά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου στα μαρτύρια σου. Ετοιμάσιν και ο καταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και τα του νόμου σου καπελαθώμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμην το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρη σιγή τα δικαιώματά σου διδαξώμεν. Χριστώτα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστώτα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμον σε μελέτησα. Αγαθών με τεταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κινήν και αείς τους αιώνας των

0: Αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Η φοβούμεν είσαι όψοντέ με και εφρανθήσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθήτω δι' το έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μικτυρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τις εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασής σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλγων η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόση εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε πείσεις με τον καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχία σε αλλού πως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δούκο εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριο, λόγος σου διαμένει το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στη γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί, τόταν απολόμηνε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, τι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσε μου, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σου δουν πονηρά, σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέχνω ότι εσύ νομοθέτησάς με. Ως γλυκιά το λαρυγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνωσης ποσίμων νόμου σου και φως της τρίδης μου. Όμως σε και αίσθησα του φυλάξεσαι τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα οικούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χρυσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθετο αμαρτωλή παγίδα μην και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλία με της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία αρματοποίησε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαδάμιψην. Παρανόμουσε μη είσαι τον δενόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ στους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένουσας πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από κάρτων κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός μη της αδικούσιμε. Έκδειξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν μη υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξώ με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου υπερχρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετείνει ποιος. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Κι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπον σε επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέβησαν οι ωφελμοί μου, επού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου, τεπελάθοντας των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνετισόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησεν κατά δύο κοντές με ανομία, που δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάν σε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελού μου ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου καξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου καξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμενο ότι τα λόγια σου καφυλάξαντο. Είδα ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσα και ευδέληξά με τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκές την αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριον σου Κύριε και τα σεντουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέξε το τα χείλη μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου την πάση εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το χείρι σου του σώσε μου ότι τα σεντολά σου ρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολουλός. Ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δίημα στους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρίαν κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος, και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ιδού ο νυμφιός έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπει ο ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω πληστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου, γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίο φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσε τη φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπουν ψυχή μου, μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούς ως επέντε παρθένη, αλλά αγρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαιοποίωνη, και δόησι τον υμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος, ότι σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και παρθένε και ετεύομεν, τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λόγου σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλην σου περιτύχησον, το βασιλείε συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου, τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρήτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατη και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσιον ουκ εστιν αριθμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλυσες ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένου ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμε την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στους διανοίας οφθαλμούς και τον ημών εκ του βαρέως ύπνου της αθυμίας ανάστησον. άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυντε και ψάνιν και εξομολογήστεση, το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρε τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίω του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος και έπεισε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου, από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσει οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία σημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου, και ως εν δύο ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γάραν αμάρτητος, εμείς ο δυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα σφιχά στον δούλον σου, εσύ γάρ την ελπίδα νέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα σφιχά στον δούλον σου, εν Θεό και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρ, ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας σε ασικεσίες κρατείνονται. Δυο ανυμνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και χυμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημένη μαϊκούσιον τε και ακούσιον εν λόγω ιέρου ε κατά διάνοια πλημενήθεν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα ως απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και εμείς τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή η Ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. η ελπίζω ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Συ, την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φυλαξών υπό την σκέπη Σου.

0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσου σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσεις το όνομα του Θεού Ιακώβου. Εξαποστήλες η βοήθεια εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητό σου. Μισθή πάσης θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου τι ανάτω. Δώρεσαι Κύριος περί την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιαστόμεθα επί του σωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνωρο και έψε Κύριος των Χριστών αυτού. Επακούσεται αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστεία στη σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επιτελεσόμεθον. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφρανθήσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ούκα εστέρισας αυτόν, ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος, έθηκας επ' την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν ήτησα τόσε και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος, μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπειαν επιτίσαι επ' αυτόν, ό,τι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά με το του προσώπου σου, ό,τι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ουμής αλευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα σους μισούντασε, ό,τι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς, και κατεφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα διελογήσαν το βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσωμεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονόματός σου Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβάρον δρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν του Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμωση τους πιστούς βασιλείς ημών, οίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεως εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι πλήβοντές με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτον μου, η δόξα μου και υψώντη κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, ου φοβηθήσω μου τη μεριά των λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας, τους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέξεις με, μη δέτη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστηρίξε με την χείρα σου. Ου και εστενίασεν τη σαρκή μου προσώπου τη οργή σου, ου και έστεν ειρήνη τη σωστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι αιωνομία μου περίοδο την κεφαλή μου, ω η φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μούλοπες μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έω τέλου, ορίν την ημέρα σκεθροπάζων επορευόμην, ότι εψώη μου επλήσαν εμπεγμάτων, και ου και εστενίασεν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ως τον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατελειπέ με η ισχύ μου, και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυσνά μου που μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μη ελάρισαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον, και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων, και ουκ έχουναν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπουν, μήποτε επιθαρώσει με εχθροί μου και εν τους αλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωνημόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμενο ποιόν με εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω πέ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου.

Σύνται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας οροφέας, μερίδες αλλοπέρκων έσονται. Ο δε βασιλέε ψεφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήθες βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και η νυχτή εναντίον σου, εις ευθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη με το καταβενόν των Ισλάκων, εγενήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθέρονται σε εντάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με ελάπκα το τάτο εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού, έθεντό με ευδέλιγμα αυτής, παρεδόθην και ούγα ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησε αναπτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έτραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ευθέ τον οποίο σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τας ανομίας σου, τον νεόμενον πάσα τας νόσου σου, τον λυτρούμενο εκθερά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέηκη εκτιρμής. Τον επιπλώντα αναγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε να το λέει από δυσμών, εμάκρυνε φημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχώρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξαρτήσει. Ό,τι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον.
Κύριε Ιησού

Άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησι την δέησή μου ότι αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάσον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Κάθισε εμέν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, ενα μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων με το πρωί του έλαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ό,τι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντας ως λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσε, Κύριε, ήρε τη ψυχή μου, ο Θεός μου, επί σε πέπειθα. Μη κατασχυνθήνει στον αιώνα, με δε καταγελασά του σαν με εχθρή μου, και γαρπάντε υπομένοντέ σου με κατασχυνθώσει. Εσχυνθεί του εν ενωμούντε διακενεί, τα σοδού σου κυρίω γνωρισών με και τα στρίβω σου διδαξών με. Οδηγήσών με επί την αλήθειά σου και διδαξών με, ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρι μου και σε υπέμενα όλη την ημέρα. Μνήσθητο τον εκτιρμό σου, Κύριε, και τελέησαι ότι από το αιώνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μνήστης, κατά το ελαιό σου μνήστη τιμωσή, ένεκεν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός σκεφθείς, ο Κύριος, για τούτο νομοθετήσε αμαρτάντος εν οδό. Οδηγήσε πρέης εν κρίση, διδάξε πρέης οδός, οδούς αυτού. Πάσε οδη κυριαλός και λήθεια της εξετούσε την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, και ελάστητη τη αμαρτία μου πολύ χαριστή. Τι είσαι στην άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσε αυτόν εδώ ηρετήσε αυτό. Η ψυχή αυτόν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γη. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος ως πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέξον με, ότι μοναγενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου πληθύνθησαν, εκ των αναγκών με εξαγαγέμαι. Ήθε την ταπείνωσή μου και το κόπον μου, και άφες πάσα στας αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθησαν, και εμείς ως άδικο να μη σεσάν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσα με, μη κατασχυνθήν ότι ήλπισε επί σε. Άκακη και ευθύς ο κολλώτη με τεπιμνά σε, Κύριε, λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των αθλήψεων αυτού. Κρίνουν με, Κύριε, ότι εγώ είναι κακία μου απορρέφθην, και επί το Κύριο ελπίζω με μη ασθενήσου. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με, πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το λόγο σου κατένατι των οφθαλμών με εστί και ευερέστησαν τη αληθεία σου. Μου κακάθισα με τα συνεδρία ματαιότητος και με την παρονομό του νομής έλθω. Εμείς σας εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα εσεβόνομη καθίσου. Νύψω με να θώει στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριον σου, Κύριε. Το ακούσα με φωνήν εν εσώ σου και διηγήσα σε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, αγάπη σε ευπρέπει ανήκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα σεβόν τη ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όναν χερσίν εν ομοίη δεξιά αυτόν επλήσει δώρο, εγώ δεν είναι κακία μου απορρέφθη. Λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησόν με, αφού με έστειν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσου σε, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσουμε. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να σε λιάσω. Εν το αγίσθεν επ' εμέ κακούντας το φαγήν τα σάρκας μου, οι θλιβωτές μου και εχθροί μου αυτοί στένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, που φοβηθήσε την καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτε εγώ ελπίσουν. Μη ενητισά με παρακυρίω ταύτην σητήσουν, το κατοικίν με νίκο Κυρίω πάσα στας ημέρες της ζωής μου. Το θεωρήμαι την τεπνότητα Κυρίου και επισκέπτεσαι τον Άγιον αυτού. Ότι έκρυψέ με σκηνή αυτό είναι η μέρα κακών μου, εσκέπασέ με να αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νύνε ουδε ύψωσε κεφαλήν μου επ' εχθρούς μου, εκύκλωσε και έθισεν τη σκηνή αυτού, θυσίων εν έσως και λαλαγμού, άσε και ψαλό του Κυρίου. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, εσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύπεν η καρδία μου, Κύριον, ζητήσου. Εξεδίτης έσω το πρόσωπόν μου, το πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου, Θεέ μου, και μη κλείνεις την οργή από το δούλου σου. Βοηθός μου, γεννού μου, υποσπαρακίσεις με, και μη καταλείπεις μου, ο Θεός, ο σωτήρ μου. ότι ο πατήρ μου και η μήτυρ μου εγκατέλειπον με. Ο δε Κύριος προσελάβετο με, νομοθέτησον με Κύριν τη οδό σου και οδήγησον με τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώσουν εις ψυχάς λιβότουν με, ότι επανέστησαν με μάρτυρες άδικε και ψεύσωται η αδικία αυτή. Πιστεύω το ειδήν τα αγαθά Κύριον γησόντων. Υπόμενο τον Κύριον ανδρίζω και κρατώσω την καρδία σου και υπόμενο τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρόσε Κύριε και κράξε με ο Θεός μου, μη παρασωπείς επ' εμού. Μη είπατε παρασωπείς επ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της Θεήσεώς μου, εν το δέστα είμαι προσέ, εν το έρημε χείρας μου προς ναόν αγιών σου. Μη συναρκήσεις με μεταμαρτωλών και μεταρβασμένην αδικίαν μη συναπολέσεις με. Το λαλούν τον ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά δέν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτεδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσαν το απόδομα αυτών αυτής, ότι ούς ενήκανε στα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού. Καθελείς αυτούς και ομοικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι σήκωσε τη φωνή σε Θεήσαγος μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθη. Και ανέφερε νησάρξη μου και εκθελήματός μου, εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής του σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως το αιώνος. Ενέγατε το Κύριο η Θεού, ενέγατε το Κύριο εις κρυών. Ενέγκατε το Κύριο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κύριο δόξαν ονόματι αυτού. Προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός η δόξη ευρώντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριο εν ισχύ, φωνή Κύριο εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κύριο εν τρίβω τους κέδρους και στην τρίψη Κύριος τους κέδρους του Λιβάνου. Και λεπτενή αυτά ως ο τομός των το Λίβανο και ο αγαπημένος ο Θεός μου νοκαιρότων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντας φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συστήνοντας έρημο, και εις εσείς Κύριος την έρημο κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτισωμένη λάφος και αποκαλεύσει θυρμός, και το νόο αυτού πάση λέγει δόξαν. Κύριος το κατακλεισμό κατοικεί και καθείται Κύριος βασιλεύσεις των αιώνων. Κύριος ισχύν το λόγο αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσε το λόγο αυτού είναι ειρήνη. Υψώσεσαι Κύριε το επέλαβες με, και ο καθένας στους εχθρούς με επεμέ. Κύριο Θεός με και έτρεξε προσέ και γιάσου με. Κύριε ανοίγαγες εξάδω την ψυχή μου, έσωσάς με από το καταβαινό των εισλάκων. Σάλετο το Κύριο σε αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργήν το θυμό αυτού και η ζωή του θελήματι αυτού. Τα εσπέρας ο βληστής είστε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπε τη φθηνία μου, ο μη στελευθώ εις τον αιώνα. Κύριον το θελήματί σου παρέσχω το κάλυμα δύναμη. Απέστρεψα δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Πρόσε Κύριε και τράξω με προ και προς το Θεό μου βοηθήσω με. Τι σου ωφέλει αν το αιματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθορών. Μη εξομολογήσε τα έσυχους ή ανεγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και λέει σε με. Κύριος σε γεννήθη βοηθός μου, έστρεψα σε κοπετών με σχαράν εμή, δέριξα το σάπον μου και περιέζωσάς με ευφροσύνη. Όπως σαν ψάλιση δόξα μου, κι ομή κατανοηγώ. Κύριο Θεός μου, εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίση, Κύριε, ελπίσαμε κατασκευθύνε στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη ορίσαμε και εξελούμε. Κλείνω πρόσματο, όσο τάχυνο το εξελέστομαι. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εσύ κον καταφυγή το σώσαμε. Ό,τι κρατέω μάμα και καταφυγή μου εσύ, και ένα και το ονοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάψεις με παγίδες ταύτες εις εκρυψών μου, ότι είσαι ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσθησα στους διαφυλάσσοντας με θεότητες διακαινείς. Εγώ θα επί το Κύριο ήλπισα, αγαλιάσουμε και φρανθήσουμε επί το ελέη σου, ότι επίδεσαι επί τη ταπείνωσή μου, έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου. Ποιος δεν εκκλησάς με ισχυρές εχθρό, έστησες στον ευρυχώρο του σπόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, τη θλίβω με, ετεράχθη εν θυμό ο θελμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπε να αναδύνει η ζωή μου και τα έτοιμα της στεναγμής. Ισθένεσαι να πτωχεί η ισχύ μου και τα στάματα ράχθησαν. Παραπάντα στου εχθρού με γεννήθην όνειδο και τη γη του σημασφόδρα και φόβο τη ομαστή μου. Οι θεωρώντε με έξω έφυγαν επ' εμού, επελέσθησαν ω νεκρό από καρδία. Εγεννήθην ω ασκεύο ο πολλολό, ο τείχο ο ψόγων πολλών παρικούτων κυκλώθεν. Εν το πισυνευθύν αυτού άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή μου βουλεύσαν του. Εγώ δε επίση κυρίλτησα είπα. Σύ ο Θεός μου, τα σχερσή σου κλήρη μου, ρίσε με χειρός εχθρών μου και επί το καταδιωκότων με, επίφανο το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με το λέει σου. Κύριε με κατασχυνηθήν ότι επεκαλεσάμισε, εσχυνθήσαν εσεβείς και κατακτήσαν εις άνθρω, άλλα λαγεννηθεί του τα χείλη τα δόλια, τα λαλούνται κατά του δικαίου νομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας εις φοβωμένησε. Εξεργάσου τις ελπίζους εν επισέ, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω το προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από τη λογές γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάσωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τ' εκστάση μου, απέρημα από προσώπου των οφθαλμών σου. Διότι το εισήκουσε σε φωνή σε Θεή Σόδου μου, εν το και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριο πάντα σε όσοι αυτού, ότι αληθεία σε αυτή τη Κύριο και τα αποδίδωση τη περισσό ποιού στην υπερηφανία. Ανδρίζεσαι και κρατεώστε καρδία ημών, πάντα σε ελπίζοντα επί Κύριο μου. Μακάριον αφέθησαν ανομία και όν επεκαλύφθησαν αμαρτία. Μακάριον σανήρ, ομοί λογίσεται Κύριος αμαρτία, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλους, ότι εσύ είχες απαλαιώθει το αστάμα, από το κράσι με όλη την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ χείρι σου, εστράφανε στα λεπορία να τα απαγίνε μια άκανθα. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου επεκάλυψα, είπα. Εξαγοράσα κατά μου την ανομία από το Κυρίο και εσύ αφήκασε να σέβαιν της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξατε προς επασώσεως εν καιρό ευθέτω. Πριν ένα κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν οπενκιούσι. Σήμα η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με το γαλιαμά μου. Λύτρωσέ μου από το κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε να δατάφτη η πορεύση επιστηριώ επισέτους οφθαλμούς μου. Με γίνει στον σύπο και η μείωνο σου ισουφέ τη σύνεση. Εκοιμώ και χαλινό τη αγώνα αυτών άξη, τον μη και σώτων προσέ. Πολλοί εμάστηγε στο μαρτωλό, να δε ελπίζω το επικύρον έλεο κυκλώσει. Εφράγκτε επικύρον και βαλιάστε δίκαιοι, και καφάστε πάντε σε ευθύ στην καρδία μου. Δόξα πατρική ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Παναγία σαχράντα υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Κύριε.
2: ότι σών του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κινήν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, αγκαλιάστε δίκαιεν Κύριο της επθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κύριον κιθάρεμ, ψαλτηρίο δεκαχόρτο ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αλλαγμού. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελαίους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού, πάσα η δύναμη σ' αυτόν. Συνάγωνος η ασκόνιδα τα θαλάσσης, θυθίσεν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθεί το τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθήτουσαν πάντες οι κατοικούντες την οικουμένην, ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός είναι τύλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων, η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν, μακάριον το έθνος σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαόσον εξελέξα του εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων, εξαιτήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν, επί πάντα στους κατοικούντας την γη, ο πλάσας κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνήσεις πάντα τα έργα αυτών, μου σώζεται βασιλεύστη απολύν δύναμην, και γίγα σου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμειος αυτού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κύριο επί τους φοβμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διατρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί. Ότι εν αυτού εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπερι ελπίσαμεν επί σε. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν του Κυρίου επενεθήσετε η ψυχή μου, ακουσά τους αν πραείς και φρανθήτουσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασών των θλίψεών μου ερίστατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως οπτωχώσε και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρος ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστειν υστέρημα της φοβμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον ουκ λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξου ημάς. Τίσε την άνθρωπο σου θέλουν ζωήν, αγαπών ημέρα σι την αγαθάς. Πάυσον τη γλώσσα σου από κακού, και χείλη σου του μίλα λύσε δόλων. Έκλειον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών, πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρέψε εκεί στο μνημόσυνον αυτών. Εκέδραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκπασούν των θλίψεων αυτών ερίστατο αυτούς. Εγγύης Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα της σώση. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκπασούν αυτών ερίσατε αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών. Ένεξ αυτών ου συντριφίσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς του λόγου αυτού και ομοί πλημελήσους οι πάντες σε ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρίου και ανάστηθη στη βοήθειά μου. Έτιον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με. Είπον τη ψυχή μου σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν, ζητούντες την ψυχή μου. αποστραφεί τους ανισταοποίησον και κατεσχυνθεί τους ανηλογισόμενοι μη κακά. Γεννηθεί τους ανοσυχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκφυλίπων αυτούς. Γεννηθεί το Ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν εκρυψάν μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτιν ονείδησαν την ψυχήν μου, ελθέτου αυτό παγίσι μου γινώσκι, και η θύρα εν έκρυψε συλλαβέτου αυτών, και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί του Κυρίου, τερφθήσετε επί του σωτηρίου αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμιώσι. Ριόμενος πτωχών εκχειρός στερεωτέρων αυτού, και πτωχών και πένιτα από τον διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αού και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηράν δι' αγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δεν του αυτούς παρενοχλήν μη, ενεδιόμην σάκων και ταπείνουν ενιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπων μου αποστραφίσετε. Ως πλησίον ως αδελφό ή μετέρω, ούτως ευηρέστουν, ως πενθών και σκυθροπάζουν, ούτως αταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ουκ έγνουν, διεσχίστησαν και ουκ κατηνήγησαν. Επήρασαν με, ξεμεκτήρισαν με μεκτηρισμό, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από της κακουργίας αυτών, απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέσα εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσωσε. Μη επιχαρίσαν μη εκθρενοντές μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανέφοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογήσοντον. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπον έφυγε, έφυγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχε στη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου στη δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρίσαν μη. Μη είπησαν εν καρδίες αυτών, έφυγε, έφυγε την ψυχή ημών. Μη δε είπη εν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου, εν δυσάστουσαν ισχύνη και ντροπήν, οι μεγαλοριμονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστουσαν και φρανθήτουσαν οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου, και υπάτουσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετήσει τη δικαιοσύνη σου όλη την ημέραν των επενών σου. Φύσιν ο παράνομος του αμαρτάνιν εν εαυτό, ουκέστη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλουσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε, τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ υβουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογήσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδόου καγαθή, κακία Θεού προσώχθησε. Κύριεν του ουρανού του έλεος σου και αλήθειά σου έως των εφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσος πολύ, ανθρώπους και κτίνης όσης, Κύριε, όσε πλήθυνα στο έλεος σου Θεός, η δέη των ανθρώπων εσκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Με θυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτίς αυτούς, ότι παρασύπηγη ζωή εν του φωτίσου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της χεινός κουσίσε και τη δικαιοσύνη σου της ευθέση την καρδία. Μη ελθέτω μη πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλέψε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν κι ουμοί δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Αγίω Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, μη παραζήλων πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτους ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα γλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και ποιή Χριστότητα, και κατασκήνω την γην και ποιμανθείς επί το πλούτου αυτής, κατατρύπησον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει, και εξήγησε ως φως τη δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίου και εκέτεψον αυτόν, μη παραζήλων το κατεβοδουμένο αντιοδό αυτού, εν ανθρώπο ποιούνται παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξορθρευτήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον, αυτοί κληρονομήσους η γην. Και έτι ο λίγων κι ομοί υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού κι ομοί έβρεις, οι δε πραείς κληρονομήσους η γην, και κατατεθήσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσε το αμαρτωλός των δίκαιων, και βρίξει επ' αυτούν τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εκελάσεται αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσα του οι αμαρτωλοί, ενέτειναν το όξον αυτών, του καταπαλήν πτωχών και πένιτα, του σφάξε του ευθύ στην καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδία αυτών, και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ολίγων το δικαίω υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίωνε αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε του δικαίου ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σουδού των αμούμων, και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Μου κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα του δοξαστήν αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσι καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ουκ αποτίσει, ο δε δίκαιος εκτήρη και δίδωσιν, ότι ευλογούνται σ' αυτόν κληρονομήσους η γην. Οι δε καταρώμενοι αυτών εξορθρευτήσονται, παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει ου καταρακτήσεται ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο σε γενόμην και γάρι γύρασα και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα λέει και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογία ανέστε. Έκλειναν από κακού και ποιήσων αγαθών και κατασκήνω εις αιών αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ου καταλήψει τους ουσίους αυτού, εις τον αιώνα φυλακτήσονται, άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξορθρευτήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσους είναι εις αιών αιώνος επ' αυτής, στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν, ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού. Και ούχ υποσκελιστείς επ' τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατώ σε αυτόν, ο δε Κύριος σου μη εγκατελείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδού μη καταδικάσεται αυτόν, όταν κρίνεται αυτό. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού, και υψώσισε του κατακληρονομή σε γην, εν του εξορθρεύεστε αμαρτωλούς όψη, είδον τον ασεβή υπεριψούμενον, και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου, και παρήλθον και ειδούκιν, και ζήτησε αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα, ότι εις την εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξορθρευτήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξορθρευτήσονται, σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου, και υπερασπιστής αυτών εις την εν καιρό θλίψεως, και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό.

Ελέησόν μου ο Θεός και το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάντυψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω υπό της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη Δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίε συνελήφθη και να μαρτύεσαι και στι έμοι μύτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία αντιλωσάν με. Ραντιεί με ισόποτε καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιεί με αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ω τέρθε πενωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νεδοκάν, ολοκαυτώμα του και ευδοκίσεις. Τη σία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξουδενώσει. Αβάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι από το θυσιαστήριόν σου

0: Φεύγουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, παρθενική διαλάμπουσα χάριτη, μαρτυρικός το Χριστό προσενήνεξε, ουνήν της χαράς απολάβουσα, της υπερνών Καλλιόπη πανέφημε, δυσόπη υπέρ των τιμόντων σε. Καλή το ίδιο αληθώς την χάνουσα Παρθένε, καλή κι άμμος Χριστό το Βασιλή των Ουρανών, κατά ψυχήν οράθης μη έχουσα σπήλων η ρητίδα, αλλά πύρθειας αγάπης, αγνίας ως μην, ως απολυβάνου θαυμαστήν και καθαρότητα αγγελικήν εν την καρδία. Εντεύθεν το αθανάτο νυμφίο νυμφευθύσα υπέρ αυτού ακαταπλήκτος ηγόνησε, πλείς της πόνης εγκαρτερίσασα και των αρχαίων εχθρών καταπατήσασα. Νυν δε του σου νυμφιού της χαράς απολάβουσα, Καλλιόπη πανέφημε, δυσόμενη.

0: και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Σίγαρε ο βασιλεύτης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ.

ο Άγιος Νέος ο Σιωμάρτης Θεοφάνης, ο μαρτυρήσας εν Κωνσταντινούπολη, εν έτη 1559, ον γίνης ήτι τσιγγελής τελειούτε, ο Θεοφάνης ον γίνης.

του Μαρκιανού το ξύφι τετμημένου, Νικάνδρος είπεν, ακόλουθος ημίση. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης, Κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων, κτίστου τα κάλλη, οπτάνη Καλλιόπη, ο Άγιος Μάρτης Νικάνδρος ξύφι τελειούτε, αλ είδα και Νικάνδρον άνδρα γενάδαν, νίκης λαβούντα το στέφος διαξύφους, ο Άγιος Μάρτης Πάρκος ξύφι τελειούτε, τμηθείς ο Μάρκος, θυμιά το Κυρίο, ατμών προπέμπων εξαιών των αιμάτων, μνήμη του Οσίου Ναυκρατίου αδελφού του Μεγάλου Βασιλείου, γιν Ναυκράτιος εκπερών επιτρέπει την ψυχική να το κυβερνήτη λόγο, Όσιος αθρέ εν ειρήνη τελειούτε.

μάρτυρος Παύλου του Κωνσταντινοπολίτου, μαρτυρήσαντος υπέρ των Αγίων εικόνων και εν τη μονή Καϊούμα ταφέντος, τιμών εικόνων.

οικίαν, έβρισις των λειψάνων των Αγίων Βασιλείου και Κωνσταντίνου τον εν η Αεροσλάβ, του Βασιλείου σκήνος του Κωνσταντίνου το Ιεροσλάβ Φεδρός ανακομίζει. Μνήμη του Αγίου Ερωμάρτυρος Θεοδόρου του Κβέλεφη της Γεωργίας υπό των Τούρκων Μουσουλμάνων βασανιστέντος και θανατοθέντος εν έτη 1609. Ψεύδι αθώο ψευστής Φιλαδελφία, στέφος ήλυφε Θεόδωρος μαρτύρων.

Προ τη Αγία Φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάση παρανοή δυνάμεις προσκυνούμενος. Ο εκ του μειώτος εις το είναι παραγόντα σύμπαντα οκτήσας των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν και παντής χαρίσματι κατά κοσμήσας. Ο διδούσε του τη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορώνομα αρκάντων θέμνες επί σωτηρία μετάνοιαν. Ο καταξιώσιμας ταπεινούς και αναξιούς δούλους και εν τη ώρα τάφθηνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου και της αστηρίου και την οφλεμένης προσκύνησης και δοξολογίαν προσάγειν. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότερα τρέβην της πάστας ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Αιπαίων Συμβαδιστής Άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής,

Μακεδονίου Ιερέως, του και νέου κτήτορος αυτής, και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευωσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων και των δούλων του Θεού, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας Φιλίτσας Χρήστου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου, Γεωργίου Καλλιόπης, υπέρ αναπαύσεως

Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών. Καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δώσει μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σε ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίας σου βασιλείας αξιωθήνε.

μόνος ο Άγιος ο δεχόμενος της ερενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο, και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύνση δώρατη και θυσίες πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστης ή ευπρόσδεκτον ετησίαν ημών. Και επισκηνώσει το πνεύμα της χάρη της αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατα αυτά και επί πάντα το λαό σου.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα οποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαίο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Σε ύμνην, σε ευλογήν, σε ένιν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρηθώς, ανεκπραστός, απερινόητος, αόρατος, ακατάλληλος, αείωνος, άφθωσον. Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Συ εκ του μειόντος εις το ίν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ου καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονού κείσμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρώνυμων δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαρτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Μάλλον αυτόν παρεδίδω υπέρ του κόσμου ζωή. Λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράτη και αμομή τη Χερσίν, ευχαριστή σα και ευλογή σα, αγιά σα, κλά σα. Έδωκε τη Αγίες αυτού μαθητέ και αποστόλη υπόν.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε, ότι με τρίτη σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ανώθεν έπειτα υπό τους υποκυκλικότας τας αυτών κεφαλάς. Ούγαρε κνανσαρκή και αίμα τελασί του φοβερό Θεό. Σίγουν δέσποτα τα προκείμενα πάση δίμηνες αγαθών εξομάλισον κατ' την εκάστη διεν χρίαν. Τις πλέουσες σύμπλεψον, τις αδιπορούσες συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσχεσαι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνου δόξης βασιλείας και ελθέης του αγιάσαι ημάς, ο άνατο Πατρίς συγκαθήμενος και όντε μήνα οράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χερή μεταδούν ημίν του αφράτου σώματός σου και του τιμίου αίματος και ημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη μου το φωλόκυρη σώμα, ο Θεός ηλάστη μου το φωλόκυρη σώμα, ο Θεός ηλάστη μου το φωλόκυρη σώμα.

0: Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιεν δικαιός σας και Χαναναία ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πλοίας ανοίξας, ανοιξών μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξα με προσερχόμενων και απτωμενών σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέντου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κυρία, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με, ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθροί σου το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνείς θητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άρθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θέοι με και τρέφει, θέοι το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθο με Χριστέ, και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτες αμαρτίας μου. Και εμπλιεστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σχερτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσες ελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνη στον νυφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ου και έστε του γάμου και δέσμεως εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια του ανάξιον είναι με. Άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθροίς σου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νης θητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου, του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης υπήρξε από τα γενναιότερα και αθλητικότερα παραστήματα της χριστιανικής παρατάξεως. Ήταν από τα ευχάητα της Γαλατίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του Ευξήνου Πόντου. Στρατιωτικό στο επάγγελμα, διακρίθηκε γρήγορα και προήχθη στους μεγαλύτερους βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας. Ήταν γενναίος και συγχρόνως σεμνότατος σαν γνήσιος χριστιανός. Όταν ο Λυκίνιος επισκέφθηκε την Ηράκλεια, είδε και θαύμασε τον Θεόδωρο. Τότε ζήτησε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτόν, που όμως ήταν δυσάρεστες. Ναι, μεν ανδρείος ο Θεόδωρος, αλλά χριστιανός. Ο βασιλιάς διατάζει και τον φέρνουν μπροστά του. Μετά από μια σύντομη και στερεότυπη στιχομηθεία που ακολούθησε μεταξύ τους, ο τύραννος διατάζει ο Θεόδωρος να υποβληθεί σε ανελαίητα βασανιστήρια. βλέποντας ο Λυκίνιος την ανεξάγγελτη δύναμη και την ανεξήγητη γι' αυτόν αντοχή του Αγίου, διατάζει τέλος να τον σταυρώσουν, αλλά επειδή και από εκεί με την ομολογία του και την πίστη του έκανε πολλούς χριστιανούς, τελικά τον αποκεφαλίζουν. Αξιώνεται έτσι να λάβει παρά του Θεού τον αμάραντο στέφανο της ομολογίας και της αθλήσεως. Ο βίος και το μαρτύριο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά στις πνευματικές ακοές μας τα λόγια του Θείου Διδασκάλου που ανέφερε στους μαθητές του όταν τους παρουσίασε το υψηλό έργο που έχουν να επιτελέσουν αλλά και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. «Θα σας μισούν διαρκώς όλοι για χάρη μου. Ο υπομείνας όμως εις τέλος ούτως σωθήσετε». Ο συμπερασματικός αυτός λόγος του Κυρίου ισχύει και για κάθε πιστό χριστιανό. Οφείλουμε να του δώσουμε τη βαρύτητα που το αρμόζει, γιατί πολλοί από μας στην αρχή της δοκιμασίας τους δείχνουν αξιοθαύμαστη υπομονή, αλλά η υπομονή τους δεν διαρκεί πολύ. Όταν παρατείνεται η δοκιμασία, αρχίζουν να κάμπτονται. Όμως ο Κύριος ζητεί να κάνουμε υπομονή μέχρι το τέλος της ζωής μας, διότι στο τέλος δίδεται το στεφάνι. Τι το όφελος σπερμάτων παραμέν την αρχήν ανθούντων μικρών δε ύστερων μαρενωμένων, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μόνο η καλή αρχή δεν μας χαρίζει την νίκη. Χρειάζεται και καλή συνέχεια και καλό τέλος. Μας κάνει εντύπωση ότι ο Κύριος συνδέει την υπομονή με τη σωτηρία μας. Μας διαβεβαιώνει ότι θα σωθεί αυτός που θα κάνει υπομονή μέχρι το τέλος στις δυσκολίες της ζωής. Και εμείς ως μαθητές του Κυρίου καλούμαστε να βαδίσουμε στα ίχνη Του, να επακολουθήσουμε τη σύχνεση αυτού, να υπομένουμε τους πειρασμούς, να κακοπαθούμε, να βαστάζουμε με καρτερία το σταυρό μας για να βρούμε έλεος την ημέρα της κρίσεως, να οπλιστούμε με περισσότερη υπομονή η οποία να παραταθεί μέχρι την τελευταία μας αναπνοή, διότι όπως προαναφέραμε ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Τες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο

0: Σήμερα 8 του μηνός Ιουνίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Ιουνίου σήμερα, μνήμη της αναγκομιδής του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Αγίων Μαρτύρων Ικάνδρου και Μαρκιανού, της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης, της Οσίας Μελανίας, του Οσίου Εθρέ, του Αγίου Μάρτυρος Νικάνδρου, του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου, του Οσίου Ναυκρατίου, η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν των Σωσθενείων, του Αγίου Θεοδόρου Επισκόπου Ροστόφ και Σουτζάλ, του Οσίου Θεοφίλου του Λούγκα Ρωσίας, μνήμη της Ευρέσεως των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Βασιλείου Ηγεμόνος του Ριαζάν και Κωνσταντίνου Ηγεμόνος του Γιαροσλάβ, του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφάνους, ο οποίος μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1500-1501, του Οσιομάρτυρος Παύλου του Εντιμονή Καϊουμά, του Ιερομάρτυρος Θεοδόρου και του Αγίου Μεδάνδρου Επισκόπου Νουαγιών Γαλλίας. Οι Άγιοι Νίκανδρος και Μαρκιανός. Πολλές φορές ο άνθρωπος βρίσκεται σε δίλημα και ψυχική ταραχή από τη σύγκρουση δύο αξιών. Όσο περισσότερο οι άξιες είναι οι αξίες, τόσο σφοδρότερη είναι η σύγκρουση και τόσο μεγαλύτερη η ψυχική ταραχή στον άνθρωπο. Αυτά μας θυμίζουν οι δύο Άγιοι Μάρτυρες Νίκανδρος και Μαρκιανός. Οι δύο αυτοί Άγιοι ήσαν στρατιώτες του Ρωμαϊκού στρατού και επιπλέον έγκαμοι με οικογένεια και υποχρεώσεις. Αφότου όμως γνώρισαν τον Χριστό, ο τρόπος ζωής τους άλλαξε και ζούσαν πλέον σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Συνελήθησαν όμως από τους ειδωλολάτρες. Ο διοικητής τους καλεί να αρνηθούν την πίστη τους, αλλά εκείνοι με θάρρος ομολόγησαν τη χριστιανική πίστη τους. Η πράξη τους αυτή όμως εξόργησε τον Κριτή, ο οποίος έδωσε εντολή να βασανιστούν σκληρά και φρικτά. Τούτη την οδυνηρή ώρα εμφανίζονται μπροστά τους οι γυναίκες τους μαζί με τα παιδιά τους. Η παρουσία τους κάνει ακόμη πιο οδυνηρό το μαρτύριο. Η σύζυγος του Νικάνδρου, αληθινή χριστιανή, στάθηκε κοντά του και τον εμακάριζε για την δόξα που τον περίμενε αιώνια. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο και με τη γυναίκα του Μαρκιανού. Εκείνη, κρατώντας το μικρό παιδί τους, με λυγμούς και δάκρυα παρακαλούσε τον Μαρκιανό να μην ξεχνά πως είναι σύζυγος και πατέρας. Ακόμη και το παιδί, μιμούμενο τη μητέρα του, έκλαιγε, σπαράσοντας την καρδιά του Μαρκιανού. Συγκινήθηκε ο Μαρκιανός, δάκρυσε, πόνεσε η ψυχή του, όμως δεν λύγησε. Αμέσως τους αγκάλιασε, τους φίλησε και προσευχήθηκε στον Χριστό να τους στηρίξει και έτρεξε στα βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία. Ο διοικητής τέλος πρόσταξε να αποκεφαλιστούν και οι δύο αυτοί στρατιώτες. Έτσι οι Άγιοι Μάρτυρες Νίκανδρος και Μαρκιανός ετελειώθησαν και έλαβαν από το Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κάναμε, κυρίες και κύριοι, στην επικοινωνία μας με τον γέροντα Εφρέμ, τον ηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Αγία καθηγούμενε, τρεις είναι οι βασικές αρετές του μοναχού. Βεβαίως, πολλές είναι οι αρετές του μοναχού, πολλές πρέπει να είναι οι αρετές του μοναχού. Τρεις όμως τον χαρακτηρίζουν όλες ιδιαίτερως. Η παρθενία, η υπακοή, η εκτιμοσύνη. Σας παρακαλούμε να μας μιλήσετε για τις αρετές αυτές, να τις αναπτύξετε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή, γέροντα.
1: Ακούστε, πρώτο θέλω να αρχίσω από κάτι που μου είπε κάποιος πρόσφατα εδώ.
2: Παρακαλώ.
1: Λέει, εγώ νομίζω ότι οι μοναχοί που έρχονται εδώ και γίνονται υποτακτικοί είναι σκλάβοι. Και χάρηκα που μου είπε, διότι αυτός ο οποίος ήταν που μου το είπε ήταν και ένας άνθρωπος της ανωτέρας κοινωνικής κλάσης. Είμαι πολύ καλή θέση. Δεν θέλω βέβαια να τον αποκαλύψω. Αλλά όμως χάρηκα διότι αυτός ο άνθρωπος είναι και μερικούς ανθρώπους που τους συνόδευσε και ήρθε στο Άγιον Όρος, οι οποίοι και αυτοί ήταν άνθρωποι που ήταν πραγματικά λόγοι άνθρωποι και μας έδωσε το έραυσμα, όπως είπετε, για να μπορέσουμε να πούμε για το θέμα της υπακοής, διότι σήμερα δυστυχώς που είναι τροποντινά ο αιώνας της ελευθερίας, αλλά δεν με τη λέω ελευθερία, της ασυδοσίας μπορώ να πω, νομίζουν ότι ο μοναχός που έρχεται και υποτάσσεται είναι σκλάβος. Και μάλιστα τους είπα ότι ο μοναχός, η υποταγή του μοναχού φέρνει την απόταξη των παθών. Και η πραγματική ελευθερία δεν είναι να κάνει κανείς ό,τι θέλει, να πηγαίνει όπου θέλει, να λέει ό,τι θέλει και να τρώει ό,τι θέλει. Δεν είναι ελευθερία. Η πραγματική ελευθερία είναι ελευθερία από τα πάθη. Και ακριβώς εντασσόμενος ο μοναχός μέσα στην υπακοή, αισθάνεται κατά τρόπον βέβαια άρρητον, κατά τρόπον μυστηριώδη, κατά τρόπον θαυματουργικών, κατά τρόπον υπερφυσικών, που μόνο αυτός που το ζει το αισθάνεται και το μπορεί να το περιγράψει, αισθάνεται αυτήν την άπλητον ελευθερία, διότι ακριβώς ελευθερώνεται από τα πάθη και ελευθερώνεται από τα πάθη πραγματικά εκείνος ο οποίος πραγματικά χτυπάει τον παλιόν άνθρωπο και μέσα στο χτύπημα αυτού του παλιού ανθρώπου εγκαθίσταται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπα, δεν είναι ελεύθερος εξωτερικά. Διότι υπάρχουν ελεύθεροι εξωτερικά που είναι δέσμοι των παθών και νομίζω ότι η μεγαλύτερη σκλαβιά του ανθρώπου είναι να είναι υπόδουλος στα πάθη του. Και ακριβώς εμείς όταν βιώνουμε και γευόμεθα, κύριε Μελινέ, την πνευματική ελευθερία ενή ο Χριστός ελευθέρωσε, που πραγματικά είναι η ελευθερία εκείνη η οποία πραγματικά ο μοναχός πατάει τον παλαιόν άνθρωπο και κολυμπά μέσα στο πέλαγος της απαθίας και το πέλαγος της παρουσίας, της εντόνου παρουσίας της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι η υπακοή. Και όταν ο μοναχός, κύριε, πρέπει να τον εκτονίσουμε πραγματικά, του ηγούμενος δεν είναι ο δυνάστης όπως νομίζουν μερικοί, ο δικτάτορας. Ο ηγούμενος δεν έχει σκοπό να είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας και όχι το τσιφλίγι του το μοναστήρι και ακριβώς για αυτούς τους ήλωτες όπως μερικοί τους ονομάζουν. Αλλά ο ηγούμενος είναι εκείνος ο πατέρας, ο οποίος ασκεί όχι διοίκηση αλλά ποιμαντική, είναι ποιμήν και είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημα του μοναχού με το θέλημα του Θεού. Δεν προσπαθεί ο ηγούμενος, ο γέροντας, ο κάθε γέροντας να ταυτίσει το θέλημα του μοναχού με το θέλημά του, με το θέλημα του ηγουμένου. Αλλά όπως είπα, προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημα του υποτακτικού με το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν δεν είναι ανθρωποκεντρισμός η μοναχική ζωή, αλλά είναι καθαρά χριστοκεντρισμός.
2: Και η υπακοή γέρονται για τους εν το κόσμο, για μας.
1: Οπωσδήποτε χρειάζεται υπακοή, διότι εδώ που τα λέμε και στην κοινωνία, οπωσδήποτε εάν κανείς δεν υπακούει στον προϊστάμενό του, οπωσδήποτε θα τον απολύσει. Δηλαδή χωρίς υπακοή δεν μπορεί να γίνει, υπάρχει η λογική κοινωνία προσώπων. Και πόσο μάλλον η θεολογική κοινωνία των προσώπων χρειάζεται την υπακοή. Και αυτό βλέπετε ότι ο Χριστός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Εάν κύριε Μελινέ, ο Χριστός μας έκανε το θέλημά του, θα ήταν αμαρτωλόν. Όπως μου είπε και κάποιος γέροντας εδώ. Και όμως δεν έκανε το θέλημά του για να μας προσφέρει πρακτικά, παρότι Θεός και άνθρωπος, έκανε το θέλημα του πέψαντος αυτόν πατρός για να μας υποδείξει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποταχθούμε και με την εξάρτηση αφού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ήταν υποτασσόμενος και στον υποτιθέμενο γονέα του, τον Μνήστορα Ιωσήφ, αλλά και στη μητέρα του. Ήταν υποτασσόμενος ο Χριστός μας. Αλλά ιδιαίτερα ήταν ως άνθρωπος υποτασσόμενος στον πατέρα του, γι' αυτό και τονίζει αυτός ότι δεν ήρθε να πει το θέλημα του αιμών, αλλά το θέλημα του βέψαντός με πατρός. Άρα η υπακοή είναι δογματική προϋπόθεση, όπως ξέρετε, για να μπορέσει κανείς να γευθεί τους καρπούς του πνεύματος.
2: Παρθενία, γέροντα.
1: Η παρθενία και αυτή οπωσδήποτε είναι μια.
2: Κυρίως για τους μοναχούς, αλλά και για τους εν τον κόσμο.
1: Η παρθενία είναι μια μεγάλη αρετή που ξέρετε σήμερα εσείς τις δυσκολίες της. Ο μοναχός έρχεται και γίνεται εδώ μοναχός, όχι διότι είναι ανίκανος, με συγχωρείτε για τη φράση, όχι διότι είναι ιδιόρυθμος όσον αφορά το θέμα των σαρκικών, αλλά έρχεται, είναι ένας νορμάλ άνθρωπος και έρχεται εδώ και η γνώση του, όπως λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, πάσχει την γνώση απόταξη και οπωσδήποτε υποτασσόμενος ο μοναχός έρχεται η χάρη στο Άγιο Πνεύματος και το βοηθά να ξεπερνά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το θέμα των σαρκικών, και οπωσδήποτε ο μοναχός γεύεται, κύριε Μελινέ, την μεγάλη και βαθιά την καθαρότητα της καρδίας. Οπωσδήποτε, εάν κανείς δεν περάσει από αυτά τις κλίμακες της σαρκής καθαρότητας, είναι αδύνατο να γευτεί την καθαρότητα της καρδίας, που όπως ξέρετε στο μοναχό αρμόζει αυτό το μακαρισμό, ότι μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Γι' αυτό και δυστυχώς σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτό και μας κακολογούν αρκετοί άνθρωποι σήμερα μας στους μοναχούς, ότι δεν είμαι θα σωστή κλπ. Και υποπτεύονται διάφορα πράγματα, διότι ακριβώς δεν μπορούν να κατανοήσουν την θαυμαστή, την υπερφύση παρουσία της χάρητος, που αυτή η υπερφύση παρουσία της χάρητος είναι εκείνη η οποία βοηθά τον μοναχό να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που σήμερα είναι το, μπορώ να πω, το υπαριθμό ένα πρόβλημα των ανθρώπων.
2: Και ότι η εκτιμοσύνη, τι θέση έχει μέσα σε αυτό.
1: Η εκτιμοσύνη οπωσδήποτε είναι συναρμόζεται, είναι αλυσίδα. Και αυτή που οπωσδήποτε συναρμόζεται με τις άλλες δύο μεγάλες αρετές που είπα, διότι οπωσδήποτε η πλειονεξία, όπως ξέρετε, είναι εκείνη η οποία πραγματικά τραβά τον άνθρωπο προς τα κάτω. Και βλέπετε ότι ο μοναχός έχει την ακτιμοσύνη ως προϋπόθεση. Όπως και την, διότι αυτές οι μεγάλες αρετές, η ακτιμοσύνη, η παρθενή και η υπακοή είναι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κανείς μέσα στο μοναχικό κλίμα. Και οπωσδήποτε ξεφεύγει η καρδιά του, ξεκολλάει η καρδιά από τα υλικά πράγματα, και οπωσδήποτε στρέφεται με τα ορμής στην αγάπη του Θεού. Και πραγματικά ότι ένας ο οποίος γεύεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα υλικά πράγματα, με συγχωρείς που το λέω έτσι, αλλά τα βλέπει σε ένα πτώμα το οποίο είναι 15 μέρες έξω από τον τάφο και δυσοδύει τόσο πολύ.
2: Την Πανιέων και ο Οδοδός.
1: Οπωσδήποτε.
2: Περνάμε στην ταπεινοφροσύνη, η οποία είναι για όλους μας.
1: Η ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε είναι για όλους μας, βέβαια. Ιδιαίτερα βέβαια για τον μοναχό. Ο μοναχός ο οποίος πρακτικά μπαίνει στην υπακοή, οπωσδήποτε αρχίζει και γεύεται την ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι ένα άρρητο πράγμα, δεν μπορεί με λόγια να το παρουσιάσει κανείς και να το ερμηνεύσει, διότι βλέπετε ότι οι μεγάλοι πατέρες έκαναν θαυματουργίες, είχαν χαρίσματα και ήταν ταπεινοί. Πώς ήταν ταπεινοί, αφού ήξεραν τι ήταν, δεν ήταν παλαβοί οι πατέρες. Και όμως ενώ ήταν, πατούσαν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού, και τότε είχαν ταπεινό φρόνημα. Και βλέπουμε εκ της εμπειρίας, όπως μας λέει και κάποιος αγιορείτης εδώ, ότι η ταπεινοφροσύνη είναι καθαρά καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν μπορεί να την ερμηνεύσει κανείς, ούτε από που έρχεται, ούτε από που υπάγει. Απλά ο άνθρωπος με έναν ταπεινό τρόπο τη ζητά και δίνεται εξ ουρανού. Και πραγματικά η ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε είναι εκείνη η οποία εντρυφάει χάρη στον ταπεινό άνθρωπο, και όπως ξέρετε πολύ καλά, η υπερηφάνεια είναι εκείνη η οποία συχαίνεται τη χάρη του Θεού, και όχι μόνο ο Θεός δεν βοηθά τους υπερηφάνους, αλλά αντιτάσσεται κιόλας. Είναι κάτι που δεν μπορεί να ταυτίσει καθόλου με τη χάρη, και είναι πραγματικά ύβριση των Θεών η υπερηφάνεια.
2: Γέροντα, αυτό που πρόσεξα μέσα στην τράπεζα μεταξύ των άλλων ήταν τη στιγμή που ο διαβαστής έλεγε τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, καθηγητού της Ερήμου.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάποιο σημείο παρενέβητε παιδαγωγικά και μας είπατε να προσέξουμε αυτό ακριβώς. Το ότι έλεγε είπε ο Αβάς τάδε. Ποτέ δεν έλεγε.
1: Ναι, ακριβώς είπε ότι ιδιαίτερα ο Αβάς Ποιμή, ξέρετε, ο οποίος είναι ο Ποιμήν Ωμέγας, ο καθηγητής της διακρίσεως στο μοναχικό πολίτευμα. Και διακρίνουν τον πάρα πολύ για την ταπείνωσή του. Διότι εκεί όταν δίδασκε έλεγε, βλέπεις στο ηρωνικό, είπε να βάσει μείνω ότι είπε να βάσει ο. Είπε να βάσει μείνω ότι είπε να βάσει μακάριος. Και αυτά δεν τα λέγε τυχαία. Αλλά όταν μπαίνει κανείς στο πνεύμα του πατρός, βλέπει ας πούμε αυτή το ταπεινό του φρόνου που δεν θέλει να προβάλλει κάτι το δικό του. Αλλά κάτι που εκφράζει μια μόνιμον υποτακτική διάθεση. Μόνιμον διάθεση εξαρτήσεως. Μόνιμον διάθεση αναγνωρίσεως των πνευματικών προκατόχων του. Και αυτό πραγματικά μπορώ να πω είναι το ζενή της ταπεινοφροσύνης.
2: Υπομονή, Γέροντα.
1: Εδώ ξέρετε, στο Άγιον Όρος όταν γιορτάζει κανείς δεν του λέει τίποτε άλλο, μόνο καλές υπομονές. Και όταν κανείς γίνει μεγαλόσχημος, γίνει κουρά, καλές υπομονές. Τότε ακριβώς μέσα στο μοναχικό πολίτευμα κανείς όταν δεν ξέρει, και εμείς μπορούμε να πω εμείς που έγιναμε μοναχοί, δεν ξέραμε τι σημαίνει μοναχικό πολίτευμα στην ουσία. Πρέπει να ξέραμε, ίσως δεν μέναμε. Γι' αυτό και οι πειρασμοί εδώ στο Αγιερός λένε ότι αρχίζω στο μοναχό από τον καιρό που βάζει κουκούλι, που γίνεται μοναχός, δηλαδή μετά την κουρά. Το ότι πριν την κουρά με έναν δόκιμο μπορεί και να φύγει κιόλας. Ενώ που θέλει ο Θεός να σε δέσει, να σε φυτέψει, να σε ποτίσει, να πιάσει το δέντρο και μετά να σου αρχίσει. Αρχίζουν οι άνεμοι να κατακλείζουν το δέντρο. Έτσι ακριβώς και εδώ πέρα είναι οι γόμενες αλλοιώσεις, οι οποίες υφίσταται ο μοναχός. Δηλαδή βλέπετε ότι ο μοναχός δεν έχει εξωτερική ανθρώπινη παρηγοριά. Διότι πραγματικά, όπως είδατε και εσείς, η μοναχική ζωή στο κοινόβιο και σε κάθε πνευματικό κέντρο, εξωτερικά είναι μια ρουτίνα. Όρθρος, λειτουργία, τράπεζα, διακόνημα, σπερνό το απόγευμα, τράπεζα πάλι, μετά απόδειπνο. Δηλαδή εξωτερικά είναι μια ρουτίνα. Άρα λοιπόν ο μοναχός γιατί κάθεται σε αυτή τη μάντρα εδώ πέρα αυτοεξόριστος. Εργάζεται ακριβώς διότι ξεπερνά τη ρουτίνα εφόσον έχει πνευματικών καρπών. Και ακριβώς αυτός ο πνευματικός καρπός δεν έρχεται εύκολα. Επιδέχεται λόγω των προλήψεων, λόγω των εμπαθών καταστάσεων που έχει ο μοναχός, υφίστανται τις λεγόμενες αλλοιώσεις. Λέμε ότι τον παθόν τον αισθάνεται πολύ έντονα και αυτό μπορεί να κάνει μια λύπη, μια θλίψη, μια στενοχώρια, μια έτσι ακεφιά κλπ. Παρηθυμία. Όλα αυτά είναι αλλοιώσεις, οι λεγόμενες που αν δεν έχει πείρα, αν δεν έχει έμπειρων οδηγών, μπορεί ο μοναχός να σκοντάψει και να λιποτακτήσει. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται οπωσδήποτε υπομονή. Και ποτέ βλέπετε, οι πατέρες είπαν ότι σε ώρα πειρασμού μην δώσετε ποτέ λύση. Να περάσει ο πειρασμός και τότε ακριβώς θα δοθεί λύση. Ποτέ ένα πειρασμό. Ναι, γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, διότι γι' αυτό όπως σας είπα και επανέρχομαι στο ρητό αυτών των λαϊκών, μου λέει βαριά καλογερική. Δεν είναι εύκολη καλογερική, κύριε Μελινέ. Ο μοναχισμός είναι, μπορεί να εξωτερικά έρχεστε εσείς εδώ και να βλέπετε ότι είναι ωραία και είναι οι πολλοί πατέρες, αλλά ρωτήστε μας και εμάς, ρωτάτε μας τι τραβούμε, με εξώτερο να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο να απομαρτωρεί να γίνει δίκαιος. Βέβαια και να γίνει δίκαιος. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν μεγάλα εμπόδια μέχρι ότου να πατάξει ο άνθρωπος τον παλαιόν άνθρωπο και ο τρόπος δεν μπορεί να τρέχει τον όρο σταυλάκι.
2: Έχω τύχει σε μια κουρά γέροντα και άκουσα στον μεν μοναχό να εύχονται καλή υπομονή, στον δε γέροντα του καλές υπομονές.
1: Διότι οπωσδήποτε σας είπα ότι ο γέροντας είναι κύριος, είναι καταρχήν ο πρώτος στόχος του διαβόλου. Ο πρώτος στόχος του σατανά στο κοινό είναι ο γέροντας. Και οπωσδήποτε εάν καταφέρει τον μοναχό και διακόψει τη σχέση του με τον γέροντα και αυτονομηθεί δηλαδή. Διότι ακούων ημών εμού ακούει. Ο αθετών είμαστε με αθετοί. Έτσι είπε ο Χριστός. Άρα λοιπόν η αισθητή παρουσία στο κοινόβιο του Χριστού, η αισθητή παρουσία του Χριστού στο κοινόβιο του αποκαλύτερα, είναι η παρουσία του γέροντος. Άρα λοιπόν, εάν ακούει τον γέροντα, ακούει τον Χριστό. Λοιπόν, εάν κόψει τους δεδομένους του γέροντα, το ΑΒ λόγο με την ΑΒ πρόφαση, οπωσδήποτε αυτός ο μοναχός είναι κινδυνεύει πάρα πολύ και αυτονομείται. Δεν εξαρτάται. Και οπωσδήποτε αν δεν εξαρτάται, οπωσδήποτε. Πάβει να έχει τη σχέση που πρέπει να έχει ένα σωστό υποτακτήριο με τον γέροντα και τότε δεν καλεί τη χάρη. Είναι ένα μυστήριο πράγμα. Δηλαδή είναι χαρισματική η παρουσία του γέροντος και αυτό και λέει «Η ορατός εστίνω επιτάσσον», λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, «αόρατος εστίνω επιτάσσον, τον επιτάσσον». Άρα λοιπόν, η χάρη του Θεού, η πρώην του Θεού διευθύνει τον μοναχό διά του γέροντος όμως.
2: Μάλιστα. Η διάκριση.
1: Η διάκριση είναι. Μπέσαμε σε μεγάλα λούκια τώρα. Η διάκριση είναι η μίζω εν πασών των αρετών. Γι' αυτό βλέπετε και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος που μας δίνει το καταστατικό εκεί του μοναχισμού και γενικά του κοινοβίου, λέγει ότι ένας για να γίνει γέροντας δεν χρειάζεται να έχει χαρίσματα ιαμάτων και χαρίσματα διοράσεως και προράσεως, αλλά χρειάζεται να έχει το χάρισμα της διακρίσεως. Διότι το καλό, όπως ξέρετε, ούτε στη καλόνια μη καλός γέρεται. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά γίνει καθοδηγητής, και είναι άνθρωπος που οπωσδήποτε δίνει γραμμές για τους άλλους, διότι βλέπετε ότι ένας γέροντας δεν έχει σκοπό να σώσει τους υποτακτικούς, να τους βοηθήσει να σωθούν δηλαδή. Πρέπει να συμβάνει να πάρουν το πλήρωμα της χάρητος, που είναι πολύ σημαντική αποστολή του. Άρα λοιπόν η διάκριση πρέπει οπωσδήποτε να την έχει ο πνευματικός άνθρωπος που καθοδηγεί. Και αν πράγματι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αγωνίζεται σωστά, εντασσόμενο σωστά στον μοναχισμό, ότι είπε θα έρθει η ώρα που θα αποκτήσει και αυτήν την καθηγήτρια των αρετών που είναι η διάκριση. Αλλά η διάκριση οπωσδήποτε χρειάζεται την ταπεινοφροσύνη. Αυτό και θυμούμε εκεί στο κοινόβιο που αναφέρει ο Άγιος Άνεσης Κλίμακος το λόγο του περιπακουής και λέγει εκεί ότι σε έναν πολιόν γέροντα που ήταν 50 χρόνια στο κοινόβιο, από ό,τι θυμάμαι, και το λέγει τι έχει αποκτήσει εσύ στο κοινόβιο. Και του λέγει, με τη χάρη του Θεού απόκτησα την άβυσσον της ταπεινώσεως. Την άβυσσον. Πραγματικά αυτός ο οποίος είναι σε αυτή την κλίμακα την πνευματική, αυτός οπωσδήποτε είναι και καθηγητής της διακρίσεως.
2: Άσκησης παύλα νηστεία.
1: Είναι και αυτή μια προϋπόθεση για να καλείς. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, λιτοπολογική, όπως ξέρετε, ουράνια, χαρίσματα, λαβών. Οπωσδήποτε η νηστεία εδώ στο Αγιώνος, οπωσδήποτε είναι στο κοινόβιο, είναι σε όλους, μπορώ να πω ίδια. Πάντως το θέμα της Μυστής Δευτέρα έχουμε έναν Έλεον, Τετάρτη έναν Έλεον και Παρασκευή είναι όπως ξέρετε, εκτός αν έχει μια μεγάλη γιορτή. Και οπωσδήποτε με την νηστεία ο άνθρωπος προσπαθεί να στηρίξει την αρετή της παρθενίας, την αρετή της σοφροσύνης, την αρετή της προσευχής. Και οπωσδήποτε η νηστεία είναι εκείνη η οποία συντελεί κατά ένα μέγιστο και ουσιαστικό τρόπο στο θέμα της ελεύσεως της χάριτος.
2: Είναι ένας μοχλός η νηστεία για
1: όλους. Οπωσδήποτε. Σήμερα βέβαια δεν έχουμε την αντοχή την παλαιά που βρίσκονταν οι παλαιοί πατέρες, αλλά οπωσδήποτε όμως υπάρχει νηστεία σήμερα και παρόλο που όπως είπα στα κοινόβια είναι κοινή νηστεία, εντούτοις παρέχουμε εμείς ευλογίες σε μερικούς αδερφούς που έχουν αντοχή και υπάρχει αδερφός ο οποίος τρώγει όλο τον χρόνο μία φορά μόνο την ημέρα. Και αυτό είναι σήμερα είναι προλόγος. Δηλαδή υπάρχουν και μοναχοί στον κοινό μου που εξασκούν την νηστεία και βρίσκουν πολύ καρπό.
2: Νύφε εν πάση είναι η επιταγή γέροντα. Τι σημαίνει νύψεις? Πάντως όχι πλήσιμο με γιώτα, δεν είναι με ηταγή.
1: Το ζήτημα είναι ότι η νύψη είναι μια πνευματική εργασία, είναι από το νήμα νύφο, όπως ξέρετε, που σημαίνει προσέχω.
2: Και γρηγορό.
1: Γρηγορό. Και οπωσδήποτε η νύψη είναι η εσωτερική πνευματική προσοχή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού. Και μάλιστα ο μοναχός. Διότι ο μοναχός πρέπει να είναι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, πολυόματος, να έχει πολλά μάτια και συνεχώς δια τον όσκη της καρδίας να στρέφεται στον εαυτό του και συνεχώς να αυτοεξετάζεται και να βλέπει τις κινήσεις της καρδίας και του νόου. Για να μπορέσει, όπως είπα, να χτυπήσει τον λογισμό. Διότι βλέπετε, η βάση της αμαρτίας είναι ο λογισμός. Και δεν είναι τυχαίο τότε που ο Χριστός μας, ως τι δεν γυναίκα προς το επιθυμήσε, ήδη εμίγευσε αυτήν την καρδία αυτού. Δεν είναι ότι την εμίγευσε κατά πράξη και κατά κυριολεξία. Αλλά θέλοντας ο Χριστός να πει ότι η αρχή της αμαρτίας είναι ο κακός λογισμός. Και πραγματικά ο μοναχός, μέσα στην αμεριμνία που βρίσκεται, μέσα σε αυτήν την ενασχόληση με τα πνευματικά που φεύγει την ιδιωτική μέρημνα, οπωσδήποτε μπορεί αυτά να τα χτυπήσει και θα τα χτυπήσει αυτά εν πράγματι έχει εσωτερική ζωή. Και θα έχει εσωτερική ζωή εν πράγματι έχει νηπτική ζωή. Γιατί καμιά φορά λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι, αυτοί είναι νηπτικοί και αυτοί δεν είναι νηπτικοί. Είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει Άγιος της Εκκλησίας που δεν είναι νηπτικός. Διότι άνευ της νύψεως, χωρίς την νύψη είναι αδύνατο κανείς να πάρει το πλήρωμα της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Θέλει κανείς να έχει μόνιμα τη χάρη, θα είναι σωστός μοναχός ή αν είναι νηπτικός άνθρωπος. Αλλά ο νηπτικός άνθρωπος, όπως είπατε και εσείς, χρειάζεται να είναι και ο κάθε άνθρωπος που είναι χριστιανός και θέλει τον Θεό. Διότι οπωσδήποτε ο διάβολος μπαίνει δια των νοημάτων. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, η κακή χρήση των νοημάτων φέρνει την κακή χρήση των πραγμάτων. Έτσι είναι. Το παν είναι το νόημα στον άνθρωπο. Γι' αυτό εδώ πέρα μας νοθετούν εδώ οι γεροντάδες και μας λένε ότι προσέξτε να χτυπάτε τα κακά νοήματα, τους κακούς λογισμούς. Γι' αυτό και ένα λόγο που οι πατέρες και ο πνεύμα του Θεού εισήγαγαν την ουρά προσευχή. Τι σημαίνει η ουρά προσευχή? Επειδή ο νους είναι ένα αδιάλειπτο όργανο που συνεχώς λειτουργεί, συνεχώς κινείται. Λοιπόν, οι πατέρες για να χτυπήσουν αυτόν τον αδιάλειπτο όργανο που προσφέρει είναι αλήτης ο νους, και σε ένα δευτερόλεπτο πάει, ας πούμε, στην Αυστραλία, σε άλλο δευτερόλεπτο πάει στην Κύπρο, σε άλλο δευτερόλεπτο πάει στην Αμερική και συνεχώς μετεωρίζεται. Και ακούω σε φεύγουν αυτή την ουρά προσευχή για να χτυπήσουν τον νου, να τον πάρουν τον νου, να τον κρατήσουν τον, να τον υποτάξουν τον νου και οπωσδήποτε να τον υποτάξουν στη χάρη.
0: Όλες αυτές τις αρετές που μας ανέφερε και μας αναφέρει ο Πανοσιολογιώτος καθηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, αγαπητές και αγαπητοί μου ακροατέ, βοηθεί η υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος, η καθηγουμένη του Αγιονίμου Όρους, τους μοναχούς της, εν προκειμένου τους Βατοπεδίνους, μια και αναφερόμαστε στην Μονή Βατοπεδίου και στην αδελφότητά της, να τις φέρουν εις πέρας, τους βοηθεί να κοσμούν τους εαυτούς των με όλες αυτές τις αρετές.
2: Το προσωνύμιο του παππού σας, Γέροντα, είναι το προσωνύμιο του παππού σας είναι ησυχαστής. Και είπατε προηγουμένως ότι και στο μοναστήρι εδώ έχετε την κατά Θεόν ησυχία, τον ησυχασμό. Τι σημαίνουν ακριβώς, Γέροντα, αυτά στην πράξη?
1: Ξέρετε ότι η ησυχία είναι η κατάσταση, η εσωτερική κατάσταση της ψυχής, η οποία πραγματικά είναι εν ειρήνη η ψυχή, σε μια εσωτερική ειρήνη, σε μια, όπως λέει ο Μεγάλος Βασίλειος, την ονομάζει και στη Θεία Λειτουργία του, στην βαθύ εν ειρήνη, και οπωσδήποτε μέσα σε αυτή την ειρήνη την εσωτερική κοινωνεί ο άνθρωπος μετά του Θεού. Δηλαδή αυτή είναι η ησυχία που λέμε, κύριε Μελινέ. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα στο κελί του, μέσα στην καρδία του, εισέρχεται στο ταμείο του, όπως λέμε. Και ταμείο οι Άγιοι Πατέρες, οι νηπτικοί, ονομάζουν την καρδία του ανθρώπου. τότε οπωσδήποτε εισέρχεται κανείς στο ταμείο του και εφόσον εισέρχεται στο ταμείο του, κοινωνεί συνεχώς και αδιαλείπτως μετά του Θεού.
2: Ως προς τα ειδικά χαρίσματα γέροντα, την διόραση, την προόραση, τι είναι αποτέλεσμα?
1: Είναι αποτέλεσμα αυτής της όλης πνευματικής ζωής που ζει ο μοναχός και οπωσδήποτε υπάρχουν σήμερα ευτυχώς και μοναχοί στο Άγιον Όντας που είναι ενδεδειμένοι και με αυτά τα χαρίσματα της διοράσεως και της προοράσεως.
2: Γέροντα, η θέωση είναι αποτέλεσμα, είναι το επιθυμητόν, είναι ο σκοπός, είναι ο στόχος?
1: Ο σκοπός βέβαια του ανθρώπου είναι η θέωση. Όταν λέμε δηλαδή ότι έρχεται μονίμως το πλήρωμα της χάρας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αυτό είναι θέωση.
2: Όσον αφορά γέροντα το άκτιστον φως από τις σπουδές σας, τις λιπαρές σπουδές, τις θεολογικές, από την σπουδή σας στους Αγίους Γέροντες, τι έχετε να μας πείτε?
1: Βέβαια το άκτιστο φως οπωσδήποτε κανείς το βρίσκει και στη θεολογική σχολή, όπως είπατε, τον θυμάμαι όταν ο κύριος Παπαδόπουλος ο Στυλιανός, ο οποίος είναι και φυλαγιώριτης, μας ευλούσε με το Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
2: Και πατήρ Μοναχού.
1: Και πατήρ Μοναχού βέβαια.
2: Αγιορείτη.
1: Και πατήρ Καλού Μοναχού.
2: Καλού Μοναχού,
1: μάλιστα. Μας ευλούσε τότε για τον Άγιο Γρηγορίου του Θεολόγου και εγώ ήταν η πρώτη φορά τότε που άκουγε το άκτιστο φως. Τώρα βέβαια που ήρθα στο μοναχισμό βλέπω ότι το άκτιστο φως είναι μια κατάσταση υπερφύση, μια ουράνια κατάσταση, μια κατάσταση των απαθών που οπωσδήποτε εγώ συνάντησα ανθρώπους που έχουν πήραν το άκτιστο φωτός και μάλιστα μου είπαν ότι το φως, το μεσημεριάτικο φως του ήλιου προς το άκτιστο φως είναι σκότος, έτσι μου είπε κάποιος γέραντας. Γιατί ακριβώς το άκτιστο φως είναι το φως εκείνων το οποίο είναι το φως της Αγίας Τριάδος. Ότι αν ξέρετε, όπως θυμάστε, όχι αν ξέρετε, ότι ο Χριστός μας ελάχιστες φορές είπε το εγώ. Και όταν πραγματικά, όταν αναγκάστηκε να μιλήσει για το φως, είπε εγώ με το φως του κόσμου. Άρα λοιπόν θυμούμε τον παπά Εφραίμ τον Κατονακιώτη, ο οποίος μου έλεγε, που είχε μπει να το χτίσει το φωτός, και αυτός μου είπε αυτό το που σας είπα, το, ότι το φως του ήλιου του μεσημεριάτικου είναι σκότος μέσα στο άκτιστο φως, και ότι ακριβώς. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πείραν το ακτής του φωτός βλέπει ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί διάχτης τον λόγο να το ερμηνεύσει. Και μάλιστα μια φορά μου είπε ο παπά Εφραίμ όταν ήταν στο κελί του προσευχόταν και το κελί του γέμισαν από φως. Και τι είναι αυτό το φως και άκουσε μια έτσι ψαλμωδία και έψαλε κάποια φωνή πάντα χορηγεί το πνεύμα του Άγιου. Και σαν να του έλεγε ότι εδώ είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο οποίος βιώνει αυτή την υπεράνιον, την ουράνιον όντως κατάσταση, είναι εκείνος ο οποίος φτάνει στην, μπορώ να πω, στην ανώτατη κλίμακα της πνευματικής ζωής.
2: Και όταν θεωρήσουμε μια πυραμίδα, από τη μία, ας πούμε, από τη μία πλευρά της είναι ο ανήφορος, ο ανάντης δρόμος των αγγέλων, των αγωνιζομένων ψυχών, των ανθρώπων. Από την άλλη είναι ο κατήφορος των δαιμόνων. Τι σημαίνει γέροντα αμαρτία? Και ποιες είναι οι μορφές, τα αίτια?
1: Αμαρτία είναι ότι είναι κάτι που είναι εκτός θελήματος του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Αυτό είναι αμαρτία. Δηλαδή κάνουμε, γι' αυτό και ο Χριστός μας έδωσε τις εντολές. Και όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες, ο Χριστός μας είναι κεκριμένος στις εντολές του. Εφόσον κάνει τις εντολές που έδωσε ο Χριστός μας, οπωσδήποτε αποφεύγει την αμαρτία. Εάν δεν κάνουμε τις εντολές του Χριστού μας, οπωσδήποτε κάνουμε αμαρτία. Δεν μπορεί να κάνει μια μεσαία κατάσταση. Ή θα είναι με τον Χριστό και να δει τις εντολές του, ή θα είναι με τον διάβολο και θα θρύνει με τον διαβόλο.
2: Είπατε προηγουμένως, Γέροντα, την λέξη, την έκφραση ότι ο νους είναι αλήτης. Πάει Αυστραλία, πάει Κύπρο, πάει Αμερική, αν θυμάμαι καλά-καλά τους χώρους που αναφέρατε, τις χώρες. Και προφανώς για τους λογισμούς ομιλήσατε, άλλες λέξεις. Γέροντα, ακούω πολύ τακτικά αυτή την έκφραση εδώ στο Άγιον Όρος, λογισμοί. Εξαγορεύομαι στο γέρο του λογισμού. Έχω καλούς λογισμούς, έχω κακούς λογισμούς. Ο γέρο Παΐσιος έλεγε να βάζεις καλό λογισμό. Αντί να πεις Κακογιάννης Έθνης, πες Καλογιάννης. Άλλαξε ένα γράμμα μόνο. Τι είναι γέροντα ακριβώς ο λογισμός και γιατί τόσο πολύ παιδεύει κυρίως τον μοναχό?
1: Δεν παιδεύει κυρίως τον μοναχό, παιδεύει τον κάθε άνθρωπο. Δεν ξέρουμε ότι οι βάσεις του προσώπου είναι ο νους. Από εκεί πηγάζουν. από το νου. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες, είπα, βλέπετε, ο νους και η καρδία πολλές φορές ταυτίζεται από τους Άγιους Πατέρες. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός ότι εκ της καρδίας ρεύξονται πονηρίε, πορνίε, μοιχείε και οτιδήποτε κακόν. Και οπωσδήποτε και καλόν, αν είναι και καθαρμένη καρδία. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος ο οποίος κάνει μια ενέργεια, η πρώτη ενέργεια είναι νοητική πάντα του ανθρώπου. Γι' αυτό και όπως σας είπα, μοναχός αφιστάμενος των αιτίων και διατών, ασχολείται μόνο με το νοητικό. Το νοητικό μέρος. Και θέλει να εξηγιάνει το νοητικό. Γι' αυτό και ασχολείται στις ερχόμενες λογισμούς ο μοναχός. Όχι διότι ας πούμε έχει μια αδυναμία στους λογισμούς, αλλά θέλει να κάνει το νου καθαρό. Και ως για να καθαρίσει κάποιος το νου, πρέπει να εξετάζει τι παράγει ο νους κάθε μέρα. Και αυτά ακριβώς τα νοήματα που παράγει ο νους λέγονται λογισμοί. Και αυτοί οι λογισμοί εξετάζονται από τον μοναχό που θέλει να πάρει την τελειότητα. Τι λογισμοί? Είναι καλοί λογισμοί? Είναι κακοί λογισμοί? Και πολλές φορές αν είναι κακοί λογισμοί, όπως είπατε και ο πατήρ Μακαρίτης, ο πατήρ Παΐσιος, όσο έλεγε ότι έχουμε καλούς λογισμούς. Δηλαδή υπάρχει, συμβάλλει και η ανθρώπινη προσπάθεια στους καλούς λογισμούς. Γι' αυτό και η βάση του ανθρώπινου προσώπου είναι το νόημα. Βλέπετε ένας φωνιάρδο χάρη. Για να πάει να φωνεύσει κάπου πρέπει να το καταστρώσει στο νου του το σχέδιο και μετά το κάνει. Άρα λοιπόν η κάθε ενέργεια, η πρακτική εξωτερική ενέργεια του ανθρώπου οπωσδήποτε έχει σαν βάση το νοητικό σχέδιο. Και αυτό και ο μοναχός έτσι ασχολείται με την εσωτερική ζωή που οπωσδήποτε είναι η εξυγίαση του λογισμού του. Και αυτό και η παρουσία της χάρητος του Θεού στον άνθρωπο είναι ότι έχει καθαρούς λογισμούς.
2: Θυμάμαι παλιότερα γέροντα σε μια άλλη επικοινωνία που είχα πάλι την χάρα να είμαι κοντά σας, μου είχατε πει πόσο επικίνδυνο είναι για τον μοναχό, κυρίως και για τον εντοκόσμο ευρισκόμενο, αλλά κυρίως για τον μοναχό, η δεξιά πλάνη, η εκδεξιών πλάνη. Ο εκδεξιών πειρασμός.
1: Βέβαια είναι πολύ...
2: Καταρχήν τι σημαίνει για τον εκδεξιών πειρασμός?
1: Η εκδεξιών πλάνη είναι ότι εν ονόματι της ευλαβίας να πλανέσει ο διάβολος των μοναχών. Τι σημαίνει δεξιά πλάνη? Επειδή δεν μπορεί να σε πείσει να κάνει αμαρτία. Απευθεία. Έρχεται σου ένα ονόματι, α πούμε, τη ευλαβία. Και σου λέει, α πούμε, αυτό το πράγμα πώ το έκανε έτσι, μπορούσε να το κάνει καλύτερα, να ανεπάθει τον αυτοί πιο καλά. Και αυτό το πράγμα εσύ, επειδή είσαι άπειρο, αν δεν προσέξει, το κάνει αυτό και ότι στην ουσία, αν κάνει αυτό, υπακούει στον διάβολο. Γι' αυτό έλεγε και ο Απόστολος Παύλος ότι πολλές φορές ο διάβολος εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός. Και εδώ, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα σε σύγχρονες αγιορείτικες μορφές που περιγράφει ο αείμνηστος, ο αντεχειροβήμου του Ιούμπρο τη Μόνη Παρακλήτου. Αυτή η μεγάλη προσφορά που μας έκανε αυτός ο άνθρωπος, που πραγματικά για μένα είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος, γράφει μέσα ότι μερικά ντοκουμέντα, δηλαδή συγκεκριμένα περιστατικά, που πραγματικά εδώ στο αγιορείο εμφανίζεται ο διάβολος ως άγγελος φωτός. Και πλάνες μερικούς ανθρώπους που επίσης είχαν στο λογισμό του. Δηλαδή για να μπορέσει να σε πλανεύσει από τα δεξιά, πρέπει να σε πείσει πρώτον να γίνεις αυτοσύμβολος. Γι' αυτό και λέει ο Μεγαδοβασίλος, άνθρωπος αυτοσύμβολος κατά αυτού πολέμιος. Εάν ο μοναχός γίνει αυτοσύμβολος, τότε οπωσδήποτε πείθεται και σε αυτήν την πλάνη την εκδεξιών. Γι' αυτό και οι πατέρες πράγματι φοβούνται αυτήν την πλάνη, γι' αυτό και η εξάρτηση του μοναχού στο γέροντα οπωσδήποτε τον απαλλάττει και από αυτήν την μεγάλη πλάνη, η οποία πολλές φορές είναι δυσδιάκριτος από έναν άνθρωπο μη έμπειρο.
2: Γι' αυτό είναι η σημασία του γέροντος καθοριστική. Εν συνεχεία, Γέροντα, έχουμε την μετάνοια. Ποια είναι η έννοια του ευλόγησον? Εδώ το ακούμε στο Άγιον Όρος συνέχεια. Αυτό ακούω.
1: Ακούστε το ευλόγησον στο Άγιον Όρος, όπως
2: λέει,
1: σε πολλές. Λέγεται με διάφορο νόημα. Πολλές φορές ευλόγησον σημαίνει χαιρετισμός. Μπορεί να πει χαίρετε.
2: Λέει να ψάχνει ευλόγησον.
1: Ναι, ή α πούμε ορίστε. Το ορίστε που λέμε είναι ευλόγησον. Και το ευλόγησον είναι συγγνώμη. Ναι, α πούμε το ευλόγησον. Και οπωσδήποτε ο μοναχός βλέπετε ότι σε κάθε βλέπετε στην ακολουθία. Ή στην τράπεζα, όπως βλέπετε να δείτε, ή ο τυπικάρης, ή ο εφημέριος, βάζει μετάνοια. Μήπως, γιατί, διότι το θέμα της μετάνοιας και το θέμα της διαλλακτικότητας και της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε ο τραπεζάρης, αν θυμάστε προηγούμενος που είχαμε τράπεζα. Ο αναγνώστης, ο τραπεζάρης και ο μάγειρος ήταν απέναντι εκεί που ευλογούσε ο γέροντας, ήταν εκεί και ήταν προσπίπτοντας στους αδελφούς. Γιατί νομίζετε? Διότι σου λέει, μήπως κάναμε κάτι κατά λάθος. Και όταν υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα το οποίο ελπίσαμε τον αδελφό, θα απογοητεύσει το οποίο ευλόγησε τον αδελφέ μου. Και αυτό είναι μια έκθεση της αδιαλείπτου μετανοίας ως καταστάσεως. Διότι ο μοναχός πρέπει να προσέξει για να μπορέσει να προαχθεί στην μοναδική ζωή, πρέπει να μην έχει ανθρώπους του οποίου έλειψε. Η ελπίδα είναι από αυτούς. Γι' αυτό λέει στην ακολουθία της μεταλήψεως, καταλάγεται τη έλλειψη. Άρα λοιπόν το θέμα της πληγώσεως της συνειδίας του αδελφού είναι εκ των όνων κάμεθ. Γι' αυτό και ο μοναχός εκεί προσπίπτει ο διακονητής σου λέει μήπως εν αγνία μου έλειπε σε κάποιον. Αυτή είναι η σημασία της εκεί της προσπιπτούσης καταστάσεως των διακονητών. Έτσι είναι. Γι' αυτό λέγεται και εφημέριος. Μόλις γίνει, όπως ξέρετε, κάθε Κυριακή ένα απόγευμα, αλλάζει ο εφημέριος σε ένα μοναστήρι. Πρωτού αλλάξει, θα βάλει μετάνοια σε όλους τους αδελφούς. Και αυτή, βέβαια, στο κέντρο, όπως σκηνά, βάζει μετάνοια στους χορούς και στους εκεί στο λαό. Και οπωσδήποτε αυτό το κάνει, διότι μήπως κατά τη διάρκεια αυτή τη εβδομάδα που ήταν εφημέριος, που ήταν ο διακονητής λειτουργός των Καθολικών, δηλαδή, και αν τις ακολουθείς, που σε λείπει σε κάποιον. Ώστε μέχρι παραμικρού, μέχρι ιότα ενός που λέμε, να μπορέσει να είναι πράγματι αλληλεγγύς και φιλάδελφος και ειλικρινής η σχέση του με το του άλλου αδελφού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί να μας εισαγάγει στην ορθόδοξη ασκητική πνευματικότητα, να μας εξηγήσει τον φυσιολογικό τρόπο λειτουργίας του ανθρώπου, να νοσογραφήσει τα πάθη μας, τις πνευματικές μας ασθένειες και να μας πει τους τρόπους τους οποίους προτείνουν οι πατέρες για να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, την θλιβερή, αλλά και τα φάρμακα τα οποία έχει η Εκκλησία μας και πώς αυτά ενεργούν στην θεραπευτική διαδικασία του ανθρώπου. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές πως ο άνθρωπος, ο οποίος θεωρείται υγιής από την Εκκλησία μας, είναι ο άνθρωπος αυτός που δημιούργησε ο Θεός εξ αρχής, ο Αδάμ. Δεν γνωρίσαμε βέβαια τον Αδάμ, δεν ξέρουμε πώς ήταν ο Αδάμ, έχουμε κάποιες πληροφορίες μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά είναι λίγες οι πληροφορίες που έχουμε. Γνωρίσαμε όμως την τελειότητα στην οποία επρόκειτο να φτάσει ο Αδάμ, είχε κληθεί για να φτάσει ο Αδάμ, γνωρίσαμε την τελειότητα στην οποία μπορούμε να φτάσουμε εμείς, που μας ανήκει δικαιωματικά και που πρέπει να διεκδικούμε στη ζωή μας. Η τελειότητα αυτή αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν αποκάλυψε μόνο το ποιος είναι ο Θεός, δεν φανέρωσε την, θα λέγαμε, την προσωπικότητα του Θεού, θα λέγαμε το πρόσωπο του Θεού, δεν αποκάλυψε μόνο τον τρόπο που υπάρχει, που ζει, που αισθάνεται, που σκέφτεται ο Θεός, αλλά μας αποκάλυψε και τον τέλειο άνθρωπο. Ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός σύμφωνα με τον οποίον δημιούργησε ο Θεός τους ανθρώπους. Δηλαδή όταν ο Θεός είπε να φτιάξω έναν άνθρωπο, τι πλάσμα είχε στο μυαλό του, τι ήθελε να δημιουργήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν που ευδοκεί ο Θεός, τον οποίον ευδοκεί ο Θεός, ευαρεστείται ο Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως αποκαλύφθηκε, όπως φανερώθηκε. Εμείς είμαστε εικόνες του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι το πρωτότυπό μας, αυτός θα λέγαμε είναι το καλούπι μας, η μήτρα μας. Αυτός είναι στον οποίον κατευθυνόμαστε και θέλουμε να πλησιάσουμε και να ομοιάσουμε. Μας αποκάλυψε λοιπόν όλη την αλήθεια για τον άνθρωπο. Είδαμε την υγεία του ανθρώπου πώς εκφράζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Είδαμε τις δυνατότητες που είναι εγχαραγμένες, εντυπωμένες μέσα στη φύση μας και τις έχουμε κοιμήσει και πρέπει να τις ξυπνήσουμε και να τις δραστηριοποιήσουμε. Επαναπροσανατολίσαμε την ύπαρξή μας ολόκληρη στη σωστή κατεύθυνση και η κατεύθυνση αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Οπότε βλέποντας τον τρόπο ύπαρξης, τον τρόπο έκφρασης, τον τρόπο ζωής του Χριστού, κατανοήσαμε ποια είναι η υγεία μας. Κατανοήσαμε και τις δυνατότητες που είχε ο Αδάμ και πώς ο Αδάμ έπεσε. Επίσης είδαμε, γνωρίσαμε την κατάσταση του Αδάμ και μέσα από τα αγιολογικά κείμενα, δηλαδή μέσα από την εμπειρία των Αγίων μας, διότι αρκετοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, ακολουθώντας τις εντολές του Χριστού, ως μέλη της Εκκλησίας θεράπευσαν την ύπαρξή τους και την έφτασαν σε αυτό το ύψος το οποίο είχε ο Αδάμ και ξεπέρασαν ακόμη και τον Αδάμ, φτάσανε ακόμη πιο ψηλά. Οπότε με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες και κυρίως με βάση αυτή την εκκλησιαστική εμπειρία, την πείρα της Εκκλησίας μας που προσφέρεται σε μας, την δυσχυλιετή αυτή εμπειρία, κατανοήσαμε καλύτερα την απόκληση που έχουμε υποστεί, την δικιά μας θέση, τη δικιά μας κατάσταση, τη δικιά μας αρρώστια. Εφόσον αποκτήσαμε ασφαλέστατο κριτήριο για το ποια είναι η υγεία μας, τότε μπορέσαμε να δούμε και να κατανοήσουμε καλύτερα πόσο απέχουμε εμείς από το να είμαστε υγιείς άνθρωποι και να αντιληφθούμε, να αισθανθούμε περισσότερο αισθητά και ενσυνείδητα θα λέγαμε την δικιά μας αμαρτωλή, δηλαδή αρρωστημένη κατάσταση.

Και επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM μετά από τη μουσική ανάσα που είναι απαραίτητη κάθε φορά για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε καλύτερα αυτά τα οποία ακούμε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αποστολή Φονταρά η οποία μεριμνά για την επιλογή, την συνετή επιλογή των μουσικών διαλυμάτων μας αλλά και για την σωστή χρήση και ρύθμιση του ήχου και της όλης τεχνολογίας η οποία απαιτείται για να μπορούμε εμείς να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Είδαμε λοιπόν ότι πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αποστολή μας, αγώνας μας είναι να αφομοιώσουμε τον δικό του, το φρόνημά του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους, «Τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Για να μπορέσουμε να γίνουμε κατανοητοί, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε ακόμη καλύτερα την κατάσταση, για να μπορέσουμε να διεισδύσουμε στα βάθη της πνευματικής ζωής, αναγκαστήκαμε να κομματιάσουμε τον άνθρωπο. Κάναμε αυτό το οποίο κάνει ένας, θα λέγαμε, γιατρός, ο οποίος θέλει να αναλύσει την ανατομία του ανθρώπου. Παίρνει ένα πτώμα, έναν άνθρωπο και τον χωρίζει σε μέρη για να μπορέσει να μελετήσει το κάθε μέρος χωριστά. Και εμείς λοιπόν συμβατικά χωρίσαμε σε διάφορα τμήματα την ανθρώπινη ύπαρξη και μελετάμε κάθε τμήμα του ανθρώπου χωριστά, βλέποντας πώς λειτουργεί υγιώς και τι συμπτώματα εκφράζει όταν δεν λειτουργεί υγιώς, όταν είναι αρρωστημένο. Είδαμε για το τμήμα του ανθρώπου που οι πατέρες ονομάζουν λογικό, λογιστικό. Είναι εκεί που εδράζεται η λογική δύναμη του ανθρώπου. Είδαμε το επιθυμητικό, εκεί που εδράζονται οι επιθυμίες, πώς λειτουργούν, πώς αρρώστησαν και πώς θεραπεύονται. Και τώρα, σήμερα θα δούμε το θυμοειδές, το θυμικό του ανθρώπου. Εκεί που είναι η έδρα των συναισθημάτων, εκεί που εδράζεται ο θυμός. Ο θυμός ο οποίος επιτυχώς έχει ονομαστεί ως νεύρο της ψυχής. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως έχει θυμό. Είναι μια φυσική δύναμη η οποία βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων. Άλλοι άνθρωποι είναι πιο ήπιοι, άλλοι είναι πιο έντονοι. Όπως και να έχει όμως, όλοι έχουν θυμό. Το να ασκούμαστε ώστε με τέτοιον τρόπο και με τέτοιον προσανατολισμό ώστε να πετάξουμε από πάνω μας την δύναμη του θυμού είναι κάτι το απάνθρωπο. Όταν λοιπόν ακολουθούμε πνευματικότητες οι οποίες δεν είναι ορθόδοξες ανατολίτικου τύπου ή αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας αυτές διδάσκουν ότι πρέπει να κόψουμε το θυμό και την επιθυμία και να τα διώξουμε από πάνω μας, να μάθουμε να μην επιθυμούμε και να μάθουμε να μην θυμώνουμε. Επειδή όμως όπως είπαμε είναι φυσιολογική η λειτουργία αυτών των δυνάμεων, είναι τμήματα του ανθρώπου αυτά, ουσιαστικά οι άλλες πνευματικότητες προτείνουν μια, θα λέγαμε, λοβοτομή, να κόψουμε από τον άνθρωπο ένα μέρος του και να το πετάξουμε. Προτείνουν τη συνάντηση με το Θεό μέσα από μια αφαιρετική διαδικασία. Για να συναντηθούμε με το Θεό, λένε, θα πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας επιθυμίες, συναισθήματα, όνειρα, επιδιώξεις. Όλη αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη, είναι μη ορθόδοξη. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο που έπλασε και τον αγαπά έτσι όπως τον έπλασε, έτσι όπως τον δημιούργησε. Τίποτε, κανένα μέρος του ανθρώπου δεν θεωρείται περιττό ή άχρηστο. Τίποτε δεν έχουμε για πέταμα πάνω μας. Όλες οι λειτουργίες της υπάρξεώς μας είναι άγιες και σωστές. Η χρήση που κάνουμε σε αυτές τις λειτουργίες πολλές φορές μας δημιουργεί προβλήματα.

Η εκπομπή την οποία ακούτε ονομάζεται «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Είναι μια εκπομπή η οποία αναφέρει τα χαρακτηριστικά των παθών που μας ταλαιπωρούν ως πνευματικές ασθένειες, τα χαρακτηριστικά των αρετών, δηλαδή πώς γίνεται η μεταμόρφωση των παθών σε αρετές, με την σωστή και φυσιολογική χρήση των δυνάμεων της ψυχής μας. Και βλέπουμε σήμερα ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει θυμό. Πώς πρέπει να χρησιμοποιεί το θυμό του? Η σωστή χρήση του θυμού έχει διπλή κατεύθυνση. Κατά πρώτο λόγο, χρησιμοποιεί ο άνθρωπος το θυμό για να εμποδίσει τον εαυτό του να παραδοθεί σε επιθυμίες βλαβερές, για να αποκρούσει τις επιθέσεις του πονηρού, για να διώξει από μέσα του τους κακούς λογισμούς. Η χρήση λοιπόν, η φυσιολογική χρήση του θυμού από το ένα μέρος είναι με αυτόν τον αρνητικό τρόπο εκφράζεται ως άμυνα, ως θα λέγαμε χρήση αμυντική που θωρακίζει τον άνθρωπο από οποιαδήποτε προσβολή του εχθρού. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. «Τον δε θυμών και την οργήν και το μίσος, καθάπερ κίνας τεινάς πυλωρούς προς μόνην εγρηγορένε την της αμαρτίας αντίστασιν». Λέει, τον θυμό και την οργή και το μίσος, σαν σκυλιά φύλακες τα έβαλε ο Θεός, πυλωρούς, δηλαδή μπροστά στην πόρτα της ψυχής μας, για να διώξουνε, για να αντιστέκονται ενάντια στην αμαρτία. «Και κατά του κλέπτου και πολεμίου και χρήστε τη φύση, ως επιλήμη του θείου θησαυρού παρισδίσεται και δια τούτου έρχεται, ή να κλέψει και θύσει και απολέσει». Ενάντια λοιπόν στην αμαρτία και ενάντια στον κλέπτη που έρχεται να κλέψει τον θησαυρό της ψυχής μας, τις αρετές, ενάντια δηλαδή στο διάβολο. Και ο Ευάγριος προσδιορίζει και γράφει ότι φύσης θυμού το της δαίμωση μάχεστε. Φυσιολογικό για το θυμό είναι να μάχεται ενάντια στους δαίμονες. Χάρη λοιπόν στην ενέργεια του θυμού, ο άνθρωπος είναι δυνατόν κυρίως να κρατήσει την επιθυμία του πάντα στραμμένη προς το Θεό, εμποδίζοντάς την να στραφεί προς τις αισθητές πραγματικότητες, στις οποίες ο πειρασμός επιζητεί να την παρασύρει. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Μακάριος γράφει «Οι δε φρόνιμοι, όταν επαναστεί τα πάθη, ουχ υπακούσιν, αλλοργίζονται τες κακές επιθυμίες και εχθροί εαυτών γίγνονται». Με τη χρήση λοιπόν του θυμού, ο άνθρωπος μαθαίνει σε μια πειθαρχημένη ζωή, ενάντια στα πάθη, ενάντια στο κακό. Για να ακολουθήσει ο άνθρωπος το καλό, αυτό το οποίο τον σμπρώχνει, αυτό που του δίνει δύναμη να κάνει αυτό που πρέπει, είναι ο θυμός. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής διαπιστώνει ότι «πάσας τας αλόγους επιθυμίας, ούτω δι μισήν τους αγωνιζομένους». Πρέπει να μισούμε τα πάθη, να μισήσουμε με τέλειο μίσος τις κακές μας συνήθειες, να τις συχαθούμε και να τις πετάξουμε από πάνω μας. Και μάλιστα λένε οι πατέρες, τόσο πολύ αγαπά ο άνθρωπος τον Θεό όσο μισεί την αμαρτία. Εάν δικαιολογεί την αμαρτία, τη δικιά του αμαρτία, όχι τις αμαρτίες των άλλων, εκεί είναι άλλη κατάσταση. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος τη δικιά του την αμαρτία ή την τάση για την αμαρτία, την ροπή προς την αμαρτία, την δικαιολογεί και την ανέχεται, τότε η αγάπη του για το Θεό είναι λίγη. Αν όμως με οργή, με μίσος τέλειο φέρεται στον εαυτό του και τον εμποδίζει από τις αμαρτίες, τότε πραγματικά η αγάπη του για το Θεό είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Και επιστρέψαμε μετά από την μουσική ανάσα για να ολοκληρώσουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Η Αποστολή Αφωταρά μας βοήθησε και να ζήσουμε και να οργανώσουμε την σημερινή μας εκπομπή και να απολαύσουμε τις ωραίες επιλογές της, τις μουσικές της επιλογές, και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό το λόγο. Λέγαμε λοιπόν ότι κατά κύριο λόγο ο θυμός, το μίσος, η οργή πρέπει να στρέφονται ενάντια στην αμαρτωλή μας κατάσταση, στην αμαρτητική μας ροπή. Ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος ο οποίος δεν θυμώνει. Είναι άνθρωπος που θυμώνει σωστά. Το μίσος δεν απουσιάζει εντελώς από την καρδιά μας. Υπάρχει και το αξιοποιούμε για να μισήσουμε τον κακό μας εαυτό. Να μισήσουμε εντελώς οτιδήποτε μας χωρίζει από τον Θεό. Οργιζόμαστε, αλλά οργιζόμαστε αναμάρτητα όταν οργιζόμαστε ενάντια στους δαίμονες που μας πειράζουν και ενάντια στις κακές μας συνήθειες, στα πάθη μας. Και επειδή ο θυμός είναι μοναδική δύναμη, είναι μία δηλαδή δύναμη, εάν χρησιμοποιείται με τον τρόπο που σας περιγράφω, δεν θα στρέφετε άδικα ενάντια στους αδελφούς μας. Υπάρχει όμως και μια άλλη χρήση του θυμού που πρέπει να την επισημάνουμε. Η δύναμη του θυμού πραγματικά είναι πολύ χρήσιμη, ιδιαίτερα κατά την προσευχή. Όταν για να φτάσει κανείς στην καθαρή προσευχή πρέπει να διώξει όλους τους λογισμούς μέσα από την καρδιά του, όλες τις σκέψεις. Εκεί λοιπόν φαίνεται με πολύ έτσι εμπειρικό τρόπο πώς η χρήση του θυμού, η σωστή, βοηθάει τον άνθρωπο να ανέβει πνευματικά. Με την καλή χρήση του θυμού ο άνθρωπος αντιστέκεται στη δοκιμασία του πειρασμού και αποκαλύπτει το μέτρο και την πραγματική αξία της προσκόλλησής του στον Θεό. Γράφει ο Αβάς Ισαΐας ο Αναχωρητής. «Του νοός εστί το μίσος καταφύσιν». Δηλαδή, το μίσος είναι μια φυσική δύναμη. Δεν είναι κάτι που θα το διώξουμε από πάνω μας, είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσουμε για σωστό σκοπό. Και χωρίς μίσους εις την έχθραν, αναφέρεται στην εχθρική στάση του διαβόλου απέναντί μας, ούκ αποκαλύπτεται τιμή τη ψυχή. Αν δεν μισήσει η ψυχή τους δαίμονες και την έχθρα που έχουν οι δαίμονες, όχι τους δαίμονες ως οντότητες, αλλά την έχθρα, τον πόλεμο που μας κάνουν, δεν φανερώνεται, δεν αποκαλύπτεται η τιμή που έχει η ψυχή μας. Συνοψίζοντας λοιπόν, για να τελειώσουμε, λέμε ότι ο άνθρωπος έχει φυσικές δυνάμεις. Οι φυσικές αυτές δυνάμεις είπαμε ότι είναι η λογική του. Εξηγήσαμε στις προηγούμενες εκπομπές, στις παλαιότερες εκπομπές, πώς λειτουργεί φυσιολογικά η λογική του ανθρώπου, και μετά όταν αρρώστησε ο άνθρωπος πώς παραμορφώθηκε η λογική του και τι πρέπει να κάνει πάνω κάτω για να τα θεραπεύσει. Τη θεραπεία θα τη δούμε με μεγαλύτερη ανάλυση παρακάτω. Μετά είπαμε ότι μια φυσική δύναμη του ανθρώπου, φυσικό τμήμα του ανθρώπου είναι η επιθυμία, και είδαμε πώς παραμορφώθηκε η επιθυμία του, και τώρα βλέπουμε ότι είναι φυσική δύναμη του ανθρώπου ο θυμός, το μίσος, η οργή. Και πώς πρέπει να τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος? Με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να αποκρούει την αμαρτία και τις επιθέσεις του διαβόλου. Ο άλλος τρόπος είναι να κυνηγά τα καλά. Αυτό το δεύτερο τρόπο δεν τον αναλύσαμε πολύ. Θα τον αναλύσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Με δύο λοιπόν τρόπους γίνεται η φυσική, η φυσιολογική χρήση του θυμού. Και όταν χρησιμοποιείται ο θυμός με τους φυσιολογικούς γι' αυτόν τρόπους, όταν αξιοποιείται ο θυμός για τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει, τότε δεν χρησιμοποιείται λάθος. Δεν στρέφεται εναντίον των άλλων, δεν στρέφεται εναντίον ακόμη και του Θεού. Γιατί στην κατάσταση της πτώσης που βρισκόμαστε, ο θυμός ταλαιπωρεί γενικότερα τον άνθρωπο. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με συντροφεύσετε σε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό. Ευχαριστούμε και την Αποστολή Αφωταρά που ήταν μαζί μας και φρόντισε και για να επικοινωνήσουμε, αλλά μας ξεκούρασε κιόλας με τα όμορφα μουσικά διαλύματα που επέλεξε για μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε η Παναγία μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα, 8 Ιουνίου, σεπτή επέτειος της κοιμήσεως του μακαριστού Γέροντος Γεωργίου Καψάνη, προηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Είναι η μέρα 12 χρόνια πριν, δηλαδή 8 Ιουνίου κοιμήθηκε ο Γέροντας, ο Αγιορείτης, ο Κυθύριος Αγιορείτης, ο άνθρωπος της αγάπης. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία σήμερα στην εκπομπή φιλοξενούμε τον οσιολογιότατο ιερομόναχο πατέρα Λουκά Γρηγοριάτη και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για να μας διαγραφήσει λίγο αυτή τη μεγάλη πνευματική προσωπικότητα του Αγίου Όρους, τον Γέροντα Γεώργιο Καψάνη. Σας ευχαριστούμε την ευχή σας. Τι κάνετε, πατέρα Λουκά?
4: Της Παναγίας να έχουμε, κύριε Στουμπάκο, δόξα τω Θεώ στον αγώνα μας.
3: Και την ευχή του Γέροντα να έχουμε, του Γέροντός σας.
4: Αμήν, αμήν, να μας σκεπάζει η ευχή του. Είναι άλλωστε η επέτειος της κοιμήσεώς του. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη ευλογία για όλους μας. Ενώ εμάς εδώ των μοναχών του, οι οποίοι έχουμε παραλάβει να ζούμε σύμφωνα με τις οδηγίες του, τις κατευθύνσεις του, τις συμβουλές του και να νιώθουμε ακόμα την πατρική του αγάπη.
3: Άφησε πίσω μια σπουδαία πνευματική παρακαταθήκη, έτσι δεν είναι, πάτερ μου?
4: Νομίζω πως ναι. Θα το ομολογήσει ο καθένας αυτό.
3: Εσείς πόσα χρόνια είσαστε μαζί του?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια.
4: Ναι.
3: Μπορείτε να μας μιλήσετε λοιπόν για την προσφορά του γέροντα στο μοναχισμό και στην Ιεραποστολή, αλλά και στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
4: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον γέροντά μας, τον καθηγούμενο, ο οποίος μου εμπιστεύτηκε να μιλήσω για τον γέροντα, γιατί οι αδελφοί όλοι έχουν την δική τους εμπειρία, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, από την ζωή μας κοντά στον γέροντα.
3: Σωστά.
4: Ναι.
3: Σωστά.
4: Οπότε θεωρώ μια ευλογία το ότι ο γέροντάς μας, ο πατήρ Χριστοφόρος τώρα, μου εμπιστεύτηκε ακριβώς αυτό το πράγμα που κάνουμε, να πούμε δύο λόγια για τον μακαριστό γέροντα. Η αλήθεια είναι ότι ο γέροντας προσέφερε γενικά στην Εκκλησία και στον κόσμο, όπως είπατε και στον μοναχισμό και στην Ιεραποστολή, ναι, γενικά στον κόσμο. Και θα ήθελα να πω ότι τα δύο θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε αυτή η προσφορά του ήταν η αγάπη του και η διάκριση του. Γιατί χωρίς αγάπη δεν μπορείς να προσφερθείς και δεν μπορείς να προσφέρεις. Και χωρίς διάκριση δεν μπορείς να προσφέρεις σωστά. Και νομίζω ότι ο γέροντας συνδύασε τις δύο μεγάλες αυτές αρετές. Ήταν άνθρωπος αγάπης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γεννήθηκε για να αγαπάει ο γέροντας. Και μάλιστα ήταν η αγάπη η Χριστοειδής, η αγάπη του Χριστού αυτή που τον στόλιζε και τον διέκρινε. Και βεβαίως, επειδή είπα και για την διάκρισή του, καρπός της αγάπης του ήταν και η διάκρισή του. Οπότε θα έλεγα ότι όσον αφορά τον μοναχισμό πρώτα, εκείνο που έκανε πρωτίστως ο γέροντας ήταν προσέφερε τον δικό του εαυτό τον μοναχισμό, γιατί ξέρετε... Ασφαλώς το γνωρίζετε, ως νέος θεολόγος είχε πολλές προϋποθέσεις να ακολουθήσει μια λαμπρή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Ήτανε βοηθός στην έδρα της Ποιμαντικής, επικαθηγητή Μουρατίδη. Τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Αλλά παραιτήθηκε, άφησε αυτή την σταδιοδρομία για να αφιερωθεί ο ίδιος στο Θεό με την μοναχική αφιέρωση και στη συνέχεια να αφιερώσει τις δυνάμεις του, την πείρα του για να σωζόμαστε τόσοι άνθρωποι ακολουθώντας τη διδασκαλία του, το παράδειγμά του. Ναι.
3: Ένα πνευματικό έργο το οποίο έτυχε μεγάλης εκτιμήσεως, έτσι δεν είναι πάτερ μου, από όλο τον κόσμο, και τους κληρικούς αλλά και τους λαϊκούς.
4: Το γεγονός ότι αμέσως μετά την κοίμησή του όλη η Εκκλησία αναγνώρισε αυτή την προσφορά είναι η καλύτερη απόδειξη ότι το έργο του ήταν σωστό, υγιές, ωφέλιμο για την Εκκλησία.
3: Μιλήσατε πριν για την αγάπη που ο ίδιος εξέπεμπε και ήταν διακριτή, φαινόταν αυτό και στο πρόσωπό του, πάτερ μου, η αγάπη έτσι που έβγαζε και το φως, αυτό τη χαρά.
4: Όταν τον πλησίαζες, το πρώτο που ένιωθες είναι ότι ο άνθρωπος αυτός σε αποδέχεται. Σε αγαπάει. Είναι για σένα. Ο καθένας που τον πλησίαζε.
3: Έτσι, αυτό που εμείς δεν το γνωρίσαμε, αλλά βλέπουμε μια γλυκύτητα, έτσι, μια χαρά μεγάλη στο πρόσωπό του. Παρόλα αυτό τα προβλήματα υγείας που είχε μετά.
4: Αυτό που βλέπει κανείς σε μερικές φωτογραφίες που υπάρχουν, αυτή η γλυκύτητα στο πρόσωπό του, ήταν η πραγματική του κατάσταση, η φυσική του κατάσταση. Η ψυχή του χαμογελούσε, γι' αυτό και το πρόσωπό του ήταν έτσι. Οπότε προσέφερε αγάπη στον καθένα, στους μοναχούς του, στους τιμητές και στη συνέχεια τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και βέβαια τον έβρισκαν όταν έβγαινε στον κόσμο. Θα μπορούσα να πω ότι αυτή η προσφορά του εαυτού του φανερώθηκε από την πρώτη στιγμή που έγινε ηγούμενος στη Μονή Γρηγορίου, όταν δέχτηκε με πολύ αγάπη και φρόνημα θυσιαστικό να αναλάβει την παλαιά αδελφότητα, αδελφούσε τότε 17 μοναχούς, ακμαία εκείνη τη στιγμή αδελφότης, και να συνδυάσει την ζωή των παλαιών πατέρων με τους νέους μοναχούς, οι οποίοι σιγά σιγά έρχονταν να αναπαυθούν κοντά του και να ζήσουν τη μοναχική του ζωή, στην αγάπη του, στο πετραχύλι του, στις συμβουλές του. Αυτό ήταν μια προσφορά του εαυτού του. ο συνδυασμός αυτός. Αγαπούσε ισότιμα, ισόρροπα και τους παλαιούς πατέρες και τους νέους πατέρες. Είναι μια θυσία αυτό. Και βέβαια όλη του η παρουσία εδώ στο Άγιον Όρος ήταν μια συμβολή στο να ζήσει και το μοναστήρι και το Άγιον Όρος την αληθινή μοναχική ζωή. Γι' αυτό αν έχετε προσέξει, μέσα στις συγγραφές του είναι από τα πρώτα κείμενά του, από αυτά που πρώτα εξέδωσε ως ηγούμενος, ήταν ο Ευαγγελικός Μοναχισμός. Λέει εκεί ότι βεβαίως ο μοναχισμός πρέπει να είναι αγιοπατερικός, ησυχαστικός. Ναι, όλα τα στοιχεία που συνιστούν τον αυθεντικό ορθόδοξο μοναχισμό περιλαμβάνει σε αυτό το ωραίο πόνημά του από τα πρώτα. Αυτό είναι μια βάσης για να μιλήσει κανείς ότι ο γέροντας στάθηκε και ως μοναχός και ως κοινοδιάρχης ραχνάρια των Αγίων Πατέρων. Μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι η διδασκαλία περί μοναχισμού του Αγίου Βασιλείου αποτυπώνεται δηλαδή στην τακτική του, την καθημερινή μοναχική ζωή στο μοναστήρι του. Βέβαια η διδασκαλία του Αγίου Γρηγοριού Παλαμά ήταν η αγαπημένη του διδασκαλία και την επανελάβανε πολλές φορές, ότι σκοπός μας είναι η θέωση και ημών των μοναχών και όλων των αδελφών λαϊκών είναι η θέωση. Και αυτό ήταν η γραμμή, η κατεύθυνση της ποιμαντικής του στο μοναστήρι. Ό,τι γινόταν στο μοναστήρι να είναι αυτό που μας οδηγεί στην θέωση, που υπερβαίνουμε τη φιλαυτία μας, που υπερνικούμε τα πάθη και τις αδυναμίες, που βαδίζουμε τον δρόμο της μετανοίας, της καθάρσεως, ναι, και οδηγούμεθα προς την θέωση. Είναι κάτι που προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε, όλοι οι μοναχοί εννοώ.
3: Ναι. Είχε χαρίσματα ο γέροντας και ποια είναι αυτά, Πάτερ Λουκά?
4: Τα χαρίσματα που τον στόλισε ο Θεός, νομίζω, όπως είπαμε, το πρώτο είναι η αγάπη του. Yeah. Το τόνιζε, το ομολογούσε θα έλεγα, όχι το τόνιζε, το ομολογούσε. Έλεγε, εμένα, ο Θεός, προσπαθώ να θυμηθώ ακριβώς τα λόγια yeah. του, με έκανε να αγαπώ. Δηλαδή, του έβγαινε, μου βγαίνει έτσι φυσικά η αγάπη. Mm-hmm. Και πράγματι, αλήθεια. Έβγαινε από τη ψυχή του με έναν φυσικό τρόπο η αγάπη. Αυτό είναι το πρώτο χάρισμα που τον στόλισε ο Θεός, νομίζω. Το άλλο ήταν η πραότητα με την οποία αντιμετώπιζε τα πράγματα. Και πραότητα δεν εννοώ ότι μερικές φορές δεν ήταν αποφασιστικός σε μερικά θέματα. Η αποφασιστικότητά του όμως ήταν καρπός αγάπης. Τον έβλεπες ότι ενώ εκείνη του με έναν δυναμισμό, ταυτόχρονα είχε μια ηρεμία στην ψυχή του, ήταν πράος. Θα έλεγα ότι ήταν ένας άνθρωπος που επίσης καλλιεργούσε την προσευχή. Δηλαδή δεν ήταν σαν άλλους αγίους ανθρώπους που είχαν ως χάρισμα να προσεύχονται πάρα πολλές ώρες την ημέρα και τη νύχτα, αλλά ήταν άνθρωπος που μέσα στη ψυχή του προσευχότανε. Οι κινήσεις του ήταν καρπός προσευχής. Μέσα στο πολύβουο μοναστήρι ήταν άνθρωπος που προσευχότανε. Τον έβλεπες αμέσως, ενώ ήταν υποχρεωμένος να ασχολείται με πολλά πολλά θέματα που απαιτεί το ηγουμενικό αξίωμα σε ένα αγιορητικό μοναστήρι, εν τούτης αμέσως μετά ήταν ειρηνικός και προσευχητικός. Ο βυθός της ψυχής ήταν πάντοτε ειρηνικός και αυτό τον βοηθούσε να προσεύχεται. Ένα άλλο χάρισμα ήταν, καλά είπαμε για τη διάκρισή του, η οποία ήταν θα έλεγα το χαρακτηριστικό του. Αλλά θα έλεγα ότι τον στόλιζε και ταπεινοφροσύνη. Δεν βιαζόταν να πρωτοτυπήσει. Δεν βιαζόταν

0: είναι χάρη Θεού κυρίως, αλλά και μεγαλείο της δικής του ψυχής. Αλλά και η υπομονή που έκανε σε όλους μας, γιατί να μην το ομολογήσουμε και αυτό. Τόσους μοναχούς έχοντας, ας πούμε, κάτω από την πνευματική του τη δαιμονία, ο καθένας μας είχε τις δικές του δυσκολίες. Όλα αυτά τα σήκωσε με πολύ υπομονή. Όταν δώσει ο Θεός και κάτι γραφτεί για την υπομονή του, θα διαπιστώσει κανείς ότι έκανε πολύ υπομονή. Καλλιεργούσε την αρετή αυτή. Καλλιεργούσε. Και βέβαια αποδείχθηκε στο τέλος με την υπομονή που έκανε τα τελευταία χρόνια, ας πούμε τα τελευταία 10 χρόνια, στις ασθένειές του.
1: Και αυτό είναι μεγάλο χάρισμα, έτσι είναι, πάτερ μου. Τώρα,
0: είναι
1: γιατί είναι πολλά τα χρόνια αυτά της ασθένειας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι χάρισμα να έχεις τέτοια υπομονή και να εμπνέεις και τους μοναχούς μετά, να καλλιεργούν και αυτοί την υπομονή που έχει ο ίδιος.
0: Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Με χαρίσματα που εσύ καλλιεργείς, με αυτά διδάσκεις.
1: Και άλλο θυμάστε από το γέροντα, πάτερ μου.
0: Τώρα, μια και αρχίσαμε να μιλάμε για την προσφορά του, να μην χάσουμε να πούμε ότι στα χρόνια της ωριμότητός του είχε αφιερωθεί το να στηρίξει τον γυναικείο μοναχισμό. Διότι ο γυναικείος μοναχισμός έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Και για αυτές τις ιδιαιτερότητες ήταν κατάλληλος ο γέροντας, χάρη στην ωριμότητά του. Και τον ευγνωμονούν οι αδελφότητες που ευτύχησαν να τον έχουν πνευματικό πατέρα. Η προσφορά τους σε αυτό το τομέα είναι ανεκτίμητη. Επίσης, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι προσέφερε και τους μοναχούς που έστειλε στην Ιερά Αποστολή.
1: Σωστά.
0: Πρώτον, τον παπά Κοσμά. Ο πατήρ Κοσμάς. Ασλανίδης Γρηγοριάτης. Το 78. Όταν τον κατήφθηνε ο Άγιος Παΐσιος, τον νεαρό τότε Ιωάννη Ασλανίδη, προς τον γέροντα Γεώργιο, λέγοντάς του: για να εκπληρώσει σωστά τον πόθο σου για την Ιεραποστολή, πήγαινε στον πατέρα Γεώργιο και εκείνος ό,τι σου πει θα είναι σωστό και ασφαλές για σένα. Και πράγματι ο γέροντας ο Γεώργιος τον έκυρε μοναχό, τον έκανε εδώ ιερέα και τον έστειλε μετά έτοιμο κάτω στο Κονγκό, στο Ζαΐρ τότε. Αγωνίστηκε και ο πατήρ Κοσμάς κάτω από την σκέπη και τις συμβουλές του γέροντος Γεωργίου. Όταν ο Θεός τον πήρε τον πατέρα Κοσμά νωρίς, πολύ νωρίς, τότε ο γέροντος έστειλε τον πατέρα Μελέτιο, ο οποίος είναι και ο Μητροπολίτης της Υπηρεσίας της Κατάγκανε. Και αγωνίστηκαν εκεί οι πατέρες, οι υπόλοιποι που αγωνίστηκαν κοντά τους. Και όλο αυτό ήταν κάτω από την προστασία και τη σκέπη, όπως είπα, του γέροντος Γεωργίου. Είχε την έρημνα, είχε τη φροντίδα. Έδινε συμβουλές και κατευθύνσεις, έτσι ώστε η ιεραποστολική προσπάθεια εκεί να έχει καρποφορία.
1: Και ο Άγιος Παΐσιος είχε ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση στο πρόσωπο του γέροντος Γεωργίου Καψάνη.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Ο γέροντας ευλαβεί το πολύ τον πατέρα Παΐσιο και ο πατήρ Παΐσιος εκτιμούσε την προσωπικότητά του, τα χαρίσματά του και είχε εμπιστοσύνη στην κρίση του. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό περιστατικό που δείχνει πόσο ο Άγιος Παΐσιος εκτιμούσε και εμπιστευόταν τον γέροντα είναι ένα γεγονός που έγινε το 1980, αν θυμάμαι καλά, ναι, όταν μια ομάδα παλαιομερολογητών στη Θεσσαλονίκη είχαν κάποιες δυσκολίες. Σκέφτηκαν να ζητήσουν τη συμβουλή του πατρός Παϊσίου. Εκείνος τους είπε να πάτε στον πατέρα Γεώργιο. Εκείνος θα μπορέσει να σας δώσει λύση στο πρόβλημα. Και πράγματι, ο ναός που είχαν και η ομάδα όλη αυτή δέχτηκαν τη συμβουλή του πατρός Γεωργίου. Να έλθουν στους κόλπους της εκκλησίας, δηλαδή να έχουν κοινωνία με την εκκλησία, να ακολουθήσουν το παλαιό ημερολόγιο, διότι δεν μπορούσαν να το αρνηθούν, και τους είπε ο γέροντας: ναι, θα στέλνω εγώ ιερομόναχο, θα το κάνουμε με τόχια γεωρίτικο, να λειτουργούμε εκεί με το παλαιό, αλλά θα μνημονεύουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για να έχουμε κοινωνία με την Εκκλησία

0: των οικείων επίσκοπων εκεί. Ήταν τότε στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Ο Νεαπόλεος και Σταυροπόλεος Διονύσης, ο οποίος είχε την αγάπη, δέχτηκε αυτήν την λύση που πρότεινε ο γέροντας. Και δόξα τω Θεώ, έτσι οι άνθρωποι αυτοί αναπαύθηκαν και τα λοιπά. Τώρα περάσαν πολλά χρόνια βέβαια.
1: Μετά την καθοδήγηση του Αγίου Παϊσίου έγινε αυτό.
0: Ναι, ναι, ο πατήρ Παϊσίος τους κατεύθυνε έτσι.
1: Άλιστα. Να πάνε στον γέροντα Γεώργιο, αυτό εννοώ, ναι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό που λέτε τώρα, πάτερ μου, από την αρχή που είπατε, άνθρωπος της αγάπης, προφανώς και τον έχετε ζήσει πολλά χρόνια, αλλά ξεχύλιζε αυτή η αγάπη, ήταν, πώς να το πήγα, αισθητή σε όλους τους μοναχούς, τους μοναχούς του.
0: Ξέρετε, ο κάθε μοναχός τη νιώθει με διαφορετικό τρόπο. Είμαι βέβαιος ότι αν ρωτούσατε όλους τους μοναχούς και αυτούς που έχουν αναχωρήσει από τη ζωή αυτή και όσοι ζουν ακόμη, θα σας πούν ότι πραγματικά ήταν ο άνθρωπος που τους έδειξε πολύ αγάπη. Στις προσωπικές συμβουλές που τους έδινε, τις λύσεις που πρότεινε για τα προβλήματά μας. Η πνευματική ζωή έχει προβλήματα και χρειάζονται λύσεις. Και αυτές οι λύσεις με πολύ αγάπη.
1: Μίλαγε για την υπακοή που είναι μεγάλη αρετή για τον μοναχό.
0: Ήταν το θεμέλιο της διδασκαλίας του για τους μοναχούς, η υπακοή. Και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά, πατέρες, να κάνουμε υπακοή, όχι την όποια υπακοή, αλλά την υπακοή που αναπαύει την ψυχή του γέροντα. Αυτή αποδίδει καρπούς πνευματικούς, η υπακοή. Ήταν το θεμέλιο της διδασκαλίας του περί μοναχισμού. Και μάλιστα όταν ήταν πια στη δύση της επιγείου ζωής του, είχε πει επίσης τον ωραίο λόγο, πατέρες, μην παραλείψετε να κάνετε υπακοή στον διάδοχό μου. Και σας διαβεβαιώνω ότι εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα κάνω την ακριβέστερη υπακοή στον διάδοχό μου. Εντάξει, η ζωή του μετά ήταν σύντομη και δεβαρημένη η υγεία του. Αλλά και μόνον ο λόγος του.
1: Ναι, αλλά η πνευματική του νουθεσία για καθοδήγηση είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Το θεμέλιο της πνευματικής ζωής το έθεσε έτσι. Και πράγματι αυτό είναι το θεμέλιο. Η υπακοή είναι η υπέρβαση, η χριστοκεντρική υπακοή δηλαδή, είναι η υπέρβαση της φιλαυτίας, της βασικής αυτής αδυναμίας της ανθρωπίνης φύσεως όλων μας. Εξεπερνιέται με αυτήν την μεγάλη αρετή της υπακοής στον πνευματικό πατέρα.
1: Έχει περάσει στην ιστορία ο γέροντας Γεώργιος, πάτερ μου, αφήνοντας πίσω ίχνη αγίας ζωής και διαβάσεως, έτσι δεν είναι?
0: Η Εκκλησία το γνωρίζει αυτό και το μαρτυρεί. Έχω την αίσθηση ότι όλοι μας αισθανόμαστε ότι ο Θεός μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο δώρο. Ένα μεγάλο δώρο στην Εκκλησία Του και ένα πολύ μεγάλο δώρο επίσης στη δική μας προσωπική πνευματική ζωή.
1: Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα για την σεπτή επέτειο της κοιμήσεως του Μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίτου Αγίου Όρους του Γέροντος Γεωργίου Καψάνη, πάτερ μου, τι σας έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας, μέσα στο μυαλό σας από την μορφή του γέροντος?
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, κάθε φορά που βρίσκομαι στην μεγάλη αίθουσα των συνάξεων της Μονής, όπου είναι και το πορτρέτο του εκεί, και βλέποντας τη μορφή του, θυμάμαι έναν λόγο πολύ παρήγορο. Είπε το εξής: πατέρες, αν με αξιώσει ο Θεός και είμαι στον Παράδεισο, θα παρακαλέσω τον Κύριο, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, να είμαι δίπλα Του και να τον παρακαλώ για κάθε μια από τις ψυχές σας να σωθείτε όλοι.
1: Αυτό σας έχει μείνει χαραγμένο στην καρδιά σας, έτσι, πατέρα Λουκά?
0: Ναι.
1: Αυτό. Συγκλονιστικό. Να έχουμε την ευχή του, πατέρα Λουκά.
0: Αμήν. Ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη αυτήν την μεγάλη μέρα να προβάλλετε την μορφή του, η οποία είναι για όλους μας ευλογία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε την ευχή του ανθρώπου της αγάπης, όπως είπαμε και στην αρχή και το είπατε κι εσείς. Και σας ευχαριστούμε και εσάς, πατέρα Λουκά, για την ευγενική σας έτσι, καλοσύνη.
0: Να σας αξιώνει ο Θεός να εργάζεστε για τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια όλων των συνανθρώπων μας.
1: Σας ευχαριστούμε. Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Της Παναγίας μας να έχουμε. Ο Θεός μαζί μας.
1: Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευλογείτε. Ευλογείτε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Ο Χριστός τη ημέρα της αναλήψεως, πριν αναλυφθεί στους ουρανούς, υποσχέθηκε στους μαθητές του ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Φυσικά το είχε πει και προηγουμένως. Θα στείλει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δια του Υιού. Ο ίδιος ακριβώς το είπε αυτό την ημέρα του μυστικού δείπνου, όπως μας το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι θα πέμψει το Άγιο Πνεύμα, θα στείλει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται διά του Υιού. Οπότε την ημέρα της αναλήψεως, πριν αναλυφθεί, τους είπε να πάτε στο Ιεροσόλυμο και να παραμένετε εκεί στο Ανώγιο και εγώ θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό έγινε 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού και 10 μέρες μετά την Ανάληψη του Χριστού. Τις 10 αυτές μέρες παρέμεναν οι μαθητές μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες και μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Χριστού, και τους αδελφούς του Χριστού από πλευράς του Ιωσήφ. Παρέμεναν κλεισμένοι μέσα, προσεύχονταν και περίμεναν το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη εορτή η ημέρα της Πεντηκοστής. Και οι Εβραίοι εόρτιζαν την Πεντηκοστή 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού. Οι Εβραίοι, 50 μέρες μετά το Πάσχα. Οι Εβραίοι εόρταζαν το Πάσχα λόγω της διαβάσεως από την Ερυθρά Θάλασσα. Και την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες, εόρταζαν το μεγάλο γεγονός ότι ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και παρέλαβε τον νόμο. Αυτό το γεγονός λοιπόν συνδέθηκε πάρα πολύ στενά με την έλευση του Αγίου Πνεύματος και έχουμε εδώ κάτι άλλο, κάτι πολύ διαφορετικό. Ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο, εδώ την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται ο άκτιστος νόμος, έρχεται δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τους διδάσκει μέσα στην καρδιά τους, τους συνδέει με τον Χριστό και τους διδάσκει τι πρέπει να κάνουν. Πριν δούμε τα γεγονότα, τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, θα ήθελα να πω ένα σημείο το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν υπήρχε προηγουμένως το Άγιο Πνεύμα. Και πού ήταν το Άγιο Πνεύμα? Δεν ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα συνδέεται με τον Χριστό? Δεν υπάρχει ενότητα μεταξύ του Πατρός, του Υιού και του Άγιου Πνεύματος? Τότε τι λέμε, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα ή ήρθε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής? Δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο? Δεν είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών? Τι σημαίνει ότι ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής? Κυρίως θέλω να πω ότι τι έγινε την περίοδο πριν την Πεντηκοστή? Δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα. Εδώ θα επικαλεστώ δύο μαρτυρίες πατέρων της Εκκλησίας. Η πρώτη μαρτυρία είναι του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος λέγει, φυσικά ήταν ενωμένος ο Χριστός ως Θεός με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και λέει, όταν επιδημεί ο Λόγος, το Άγιο Πνεύμα προτρέχει, αφού αυτό εξαγγέλει και αποκαλύπτει την παρουσία του. Άλλωστε ο Χριστός συνελήφθη, ο Υιός και Λόγος του Θεού συνελήφθη εκ πνεύματος Αγίου μέσα στην κυρία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οπότε λοιπόν, όταν επιδημεί ο Λόγος, ο Χριστός, τότε προτρέχει, έρχεται και το Άγιο Πνεύμα και αυτό είναι το οποίο εξαγγέλει την παρουσία του και αποκαλύπτει τους ανθρώπους ότι ήρθε ο Χριστός. Με την ένσαρκη παρουσία του Χριστού, το πνεύμα είναι αχώριστον από το πνεύμα. Είναι αχώριστον από τον Χριστό. Έπειτα, τα ενεργήματα τα οποία έκανε ο Χριστός γίνονται με το Άγιο Πνεύμα. Οι δαίμονες, εξεδίου και ο Χριστός τους δαίμονες, αυτό έγινε και με το Άγιο Πνεύμα, με τη θεότητα. Μία ήταν η θεότητα, δεν είναι άλλη θεότητα του Πατρός, άλλη θεότητα του Υιού και άλλη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Ο διάβολος καταργήθηκε, λέει, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, με το Άγιο Πνεύμα. Η απολύτρωση των αμαρτιών γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε το είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή του, όταν εμφανίστηκε στους μαθητές, τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον. Άρα λοιπόν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα προ της Πεντηκοστής και προ των παθών του Χριστού και προ της Αναστάσεως του Χριστού και προ της Αναλήψεως του Χριστού. Ο δεύτερος πατέρας είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που αναλύει περισσότερο αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Μέγας Βασίλειος. Λέει ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη και όταν ο Χριστός ενυνθρώπησε, ενεργούσε με τρεις τρόπους.
ενεργούσε αμυδρός πριν δοξαστεί ο Χριστός στο πάθος. Αμυδρός υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, γιατί επαναλαμβάνω δεν ήταν χωρισμένος ο Χριστός από το Άγιο Πνεύμα. Αμυδρός ενεργούσε, πρώτος τρόπος. Δεύτερος τρόπος, ενεργούσε εκτυπώτερον μετά την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο για να συγχωρούν τις αμαρτίες. Και τελειότερον μετά την ανάληψή τους στους ουρανούς την ημέρα της Πεντηκοστής. Άρα έχουμε διαφόρους τρόπους με τον οποίο παρουσιάζεται και εκφράζει το Άγιο Πνεύμα. Αμυδρός, εκτυπώτερον και τελειότερον. Υπήρχε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε καθαρά πολύ μεγάλη δύναμη, με δύναμη την έλευση του Αγίου Πνεύματος, με το οποίο οι μαθητές ενώθηκαν και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Για να δούμε όμως εδώ λίγο το θέμα, πώς το περιγράφουν αυτό οι πράξεις των Αποστόλων. Στις πράξεις λοιπόν των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αυτή η αναφορά για το Άγιο Πνεύμα που ήρθε τη μέσα Πεντηκοστής. Λέγει λοιπόν το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων που του συνέγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς κατά την παράδοση. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να ομιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Στην Ιεροσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βοή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτη, γιατί ο καθένας από αυτούς άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική τους γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατασταμένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής, είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι λοιπόν εκστατικοί και απορριμμένοι έλεγαν ο ένας τον άλλον: «Τι να σημαίνει άραγε αυτό?» Άλλοι πάλι χλέβαζαν και έλεγαν: «Ετούτοι πρέπει να είναι μεθυσμένοι». Αυτό είναι το κείμενο το οποίο γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Και βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι είναι η ημέρα της Πεντηκοστής, η οποία είναι μεγάλη ημέρα για τους Εβραίους. Και ήταν γεμάτο το Ιεροσόλυμα για την εορτή των Εβραίων που παρέλαβαν τον νόμο. Και επομένως όλοι αυτοί τα άκουσαν. Άκουσαν μια βιαία πνοή. Και πήγαν όλοι να μαζευτούν από πού έρχεται αυτή η βιαία πνοή και πήγαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και είδαν αυτά τα γεγονότα. Και ήταν Εβραίοι από όλα τα μέρη που ακούστε προηγουμένως, από την Ασία, από τον Πόντο, από την Κρήτη, από τη Λιβύη, ήταν όλοι αυτοί οι Εβραίοι, ακόμη Ελληνιστές και ακόμη και Ρωμαίοι που ήταν παρόντες εκεί στα Ιεροσόλυμα. Έγινε λοιπόν αυτό το μεγάλο γεγονός, την ημέρα της Πεντηκοστής, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Ας δούμε όμως περισσότερο να αναλύσω μερικά σημεία από το γεγονός αυτό, όσο μπορώ βεβαίως, γιατί η ώρα είναι πολύ μικρή και δεν μπορώ να κάνω πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Αλλά όσο μπορώ θα τα πω με σύντομο τρόπο και συνοπτικό και θα πω τα βασικά σημεία. Το πρώτο λέγεται: «Και γένεται το άφνο εκ του ουρανού, ήχος όσπερ φερωμένης πνοής βιαίας». Ξαφνικά. Ξαφνικά από τον ουρανό ακούστηκε μια μεγάλη πνοή, βιαία πνοή, ένας πολύ δυνατός ήχος, μια βιαία πνοή, μια πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό ήταν το Άγιο Πνεύμα και το άκουσαν όλοι, την άκουσαν. Και οι Εβραίοι την άκουσαν, αλλά δεν έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, αυτοί άκουσαν και πήγαν να δουν τι ακριβώς γίνεται.
Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εδώ λέγεται βιαία πνοή, γιατί το Άγιο Πνεύμα έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει τέτοια μεγάλη δύναμη, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ώστε ταπεινώνει τους υπερηφάνους. Ανυψώνει τους ταπεινούς στην καρδιά. Συνδέει τα λιμένα, τα κακώς λιμένα, και διασπά τους συνδέσμους των αμαρτιών. Αυτή είναι η δύναμη του Άγιου Πνεύματος. Και αυτό δείχνει αυτό το βιαία πνοή. Δείχνει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που δεν είναι ένας αέρας. Δεν είναι κάτι το ανυπόστατο. Είναι πρόσωπο. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Και επομένως λέμε πνεύμα, το λέμε ουδέτερο το πνεύμα, αλλά είναι πρόσωπο. Και επομένως είναι κάτι το δυνατό. Δεν είναι απλώς ένας ήχος, ούτε είναι απλώς ένας αέρας. Αυτή είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η δύναμη που μορφώνει τον Χριστόν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι αυτή η δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους με τον Χριστό και τους κάνει μέλη του σώματος του Χριστού. Μέχρι τότε οι μαθητές ήταν έξω από τον Χριστό. Δηλαδή εμφανιζόταν ο Χριστός, τον έβλεπαν, τον αναγνώριζαν δια του Πνεύματος, δια του Αγίου Πνεύματος τον αναγνώριζαν, δια της Θεώσεως τον αναγνώριζαν, αλλά το σώμα του ακόμη δεν είχε γίνει μέλος του σώματος του Χριστού. Ο Χριστός ως σώμα, με το σώμα ήταν έξω από τους μαθητές. Εδώ τώρα ενώνεται με τους... οι μαθητές ενώνονται με το σώμα του Χριστού και γίνονται μέρη του σώματος του Χριστού. Οπότε εδώ φαίνεται αυτό το μεγάλο γεγονός, αυτή η βιαία πνοή που έγινε. Το δεύτερο. Και πλήρωσε, λέει, όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι. Γέμισε όλο το υπερό, μέσα στο οποίο ήταν οι μαθητές και οι άλλοι εκεί, και η μητέρα του Χριστού και οι γυναίκες και οι άλλοι που προσεύχονταν στο Χριστό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι την ώρα εκείνη οι μαθητές βαπτίστηκαν. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι αυτό που λέει επλήρωσε τον οίκον εκεί που ήταν καθήμενοι και που στεκόντουσαν, επλήρωσε, γέμισε ολόκληρο τον οίκο, είναι σαν όλος ο οίκος να μετατράπει και να γίνει μια κορυμβήθρα. Όπως εμείς βαπτιζόμαστε μέσα στην κορυμβήθρα που είναι νερό, βάζουμε νερό μέσα στην κορυμβήθρα και έρχεται το Άγιο Πνεύμα και αγιάζει το νερό, είναι αγιασμένο νερό και μπαίνουμε μέσα εμείς και παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα και δια του Αγίου Πνεύματος γινόμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού και μέλη της Εκκλησίας. Έτσι εδώ, αντί για νερό, το Άγιο Πνεύμα γέμισε ολόκληρο τον οίκο. Είναι μια μεγάλη κολυμβήθρα και έγιναν μέλη του Σώματος του Χριστού. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το πώς ενεργεί η χάρη του Θεού. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος του Θεού, γιατί ενιαία είναι η χάρη και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι αυτό που έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, ότι η χάρις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ενεργούσε και η χάρις μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Μερίζεται, θα το δούμε και πιο κάτω, μερίζεται στους μαθητές. Μερίζεται αμερίστος, χωρίς να μερίζεται, εν μεριστής σε διαφορετικούς ανθρώπους και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Αυτό γίνεται με τη Θεία Χάρη. Εδώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε κάτι άλλο. Εδώ δεν είναι απλώς μόνο η χάρις που μερίζεται αμερίστος εμεριστής, αλλά και το σώμα του Χριστού μερίζεται αμερίστος εμεριστής. Γι' αυτό και εμείς όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία κοινωνούμε το σώμα του Χριστού, το οποίο μερίζεται χωρίς να μερίζεται. Δηλαδή παίρνουμε ένα μαργαρίτι, αλλά αυτός ο μαργαρίτης είναι ολόκληρο το σώμα, δεν είναι ένα κομμάτι του σώματος. Άρα μερίζεται αμερίστος εν μεριστής. Γιατί? Διότι εδώ μετά την Ανάσταση του Χριστού και μετά την Πεντηκοστή που το Άγιο Πνεύμα ήρθε στους μαθητές, τώρα τους κάνει μέρη του σώματος του Χριστού και το σώμα του Χριστού είναι η πηγή τώρα της ακτής του ενεργίας του Θεού. Άλλωστε τους είχε πει ο Χριστός, «Ημείς καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμη εξ ύψους». Θα παραμείνετε εκεί λοιπόν έως ότου λάβετε τη δύναμη από τον ουρανό. Και έλαβαν τη δύναμη από τον ουρανό και ενδύθηκαν. Είδατε τι σου λέει, «Ημείς καθίσατε», παραλαμβάνω πάλι, «εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσαστε, θα ντυθείτε
με δύναμη, δύναμη εξ ύψους. Αυτό σημαίνει βαπτίστηκαν και ενώθηκαν με τον Χριστό και πήραν τον Χριστό και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού και ο Χριστός τους ενέδισε με τη χάρη του. Γι' αυτό και εμείς όταν βαπτιζόμαστε, μπαίνουμε στην Κολυμπήθρα, τότε επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Όσοι Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι βαπτίζεστε, ουσιαστικά ενδύεστε το Χριστό. Είναι περίπου, να χρησιμοποιήσω μια εικόνα την οποία λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, είναι όπως ένα σίδερο, ένα σίδερο, σκέτο σίδερο, όταν βάλουμε τη φωτιά είναι πεπυρακτωμένο. Ένα σίδερο το οποίο το βάζουμε στη φωτιά μέσα και πυρακτώνεται. Ή όπως βάζουμε ένα κάρβουνο μέσα στη φωτιά και γίνεται πεπυρακτωμένο. Έτσι, ο άνθρωπος αν ένα κάρβουνο ήταν, σβηστό κάρβουνο με αμαρτίες και τα λοιπά, και έρχεται η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, το ενδύει αυτό το κάρβουνο και το κάνει να φλέγεται. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Το τρίτο σημείο ενδιαφέρον είναι ότι όπως διηγείται το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσε ως Ήπειρος, εκάθισετε εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες πνεύμα του Αγίου. Φανερώθηκαν εκείνη την ώρα

σαν γλώσσα, σαν πυρ που κάθισε επάνω στα σκεφαλάστων. Εδώ τι δείχνει? Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, εδώ δείχνει πρώτα πρώτα τη συμφυΐα του Αγίου Πνεύματος με το Λόγο. Συμφυΐα είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για να την αποδώσει στον Τριαδικό Θεό, και λέει των τριών απείρων, άπειρων συμφυΐαν. Είναι η συμφυΐα των τριών προσώπων, που είναι απείρων προσώπων και είναι άπειρος. Είναι η συμφυΐα, η ενότητα. Έχουν την ίδια ουσία, την ίδια ενέργεια. Οπότε εδώ παρουσιάζεται ως γλώσσα, γιατί θέλει να δείξει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει σύνδεσμο και συνδέεται με το Λόγο Χριστό, με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Όπως υπάρχει ένα σύνδεσμο μεταξύ, θα λέγαμε, της γλώσσας και του Λόγου. Του Λόγου και της γλώσσας. Του Λόγου, του ενδιαθέτου Λόγου, εν την καρδία, και μετά υπάρχει της γλώσσας. Της γλώσσας. Μετά δείχνει το πύρινο. Τι σημαίνει το πύρινο? Δείχνει το ομοούσιο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα φως. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως το Άγιο Πνεύμα. Μετά η πύρινη γλώσσα δείχνει τη διπλή ενέργεια της χάριτος του Θεού και του Άγιου Πνεύματος. Ποια είναι η διπλή ενέργεια? Είναι και φωτίζει και φλογίζει. Και φωτίζει τους ανθρώπους και τους φλογίζει. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τη διδασκαλία. Όταν διδάσκει κανείς το Λόγο του Θεού, αυτό και φωτίζει και καίει και φλογίζει. Και βέβαια διαμεριζόμενη, διαμερίστηκε στα σκεφαλάς των ανθρώπων, γιατί αυτό δείχνει ότι μοιράζεται, μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, και ότι έχουν και οι άνθρωποι τη χάρη του Θεού, δηλαδή η ενέργεια του Θεού που συνδέεται με τη φύση. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας έχουν μία φύση και μία ενέργεια, και η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος που την έχουν κατά φύση, εμείς την έχουμε κατά χάρη, κατά ενέργεια. Δεν μετέχουμε τις ουσίες του Θεού, αλλά μετέχουμε τις ενεργείες του Θεού. Το τέταρτο σημείο θεολογικό είναι ότι επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και ρίξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Δηλαδή γέμισαν από Άγιο Πνεύμα, γέμισε όλη η ύπαρξή τους. Δεν ήταν κάτι το εξωτερικό, μπήκε μέσα σε όλη την ύπαρξη, στην καρδιά τους, στο σώμα τους, στο DNA τους, στο μυαλό τους, όλη η ύπαρξή τους γέμισε από το Άγιο Πνεύμα, όπως ένα κάρβουνο όταν το βάλουν στη φωτιά γεμίζει από την ενέργεια της φωτιάς, γεμίζει όλο το κάρβουνο. Λοιπόν, και άρχισαν, λέει, να μιλάνε ξένες γλώσσες. Αυτό το λέει. Και μετά λέει κάτι άλλο. Και εξίστανται όλοι, όλοι οι παρόντες, και έλεγαν, μα αυτοί είναι Γαλιλαίοι, πώς μιλάνε? Και λέει, πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν? Έχει λοιπόν δύο χωρία. Το πρώτο χωρίο είναι ότι άρχισαν να μιλούν εταίρες γλώσσες, και το δεύτερο χωρίο ότι εμείς πώς ακούμε, έλεγαν οι άλλοι ακροάτες, πώς εμείς ακούμε στη δική μας γλώσσα, ενώ αυτοί είναι Γαλιλαίοι? Είναι ένα ιδιαίτερο χάρισμα, το οποίο δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ήταν, και παρέμεινε ένα διάστημα στην Εκκλησία και μετά εξέλιπε το χάρισμα αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ένα επίκτητο χάρισμα, δεν έμαθαν γλώσσες όπως μαθαίνουμε εμείς μια γλώσσα, ξένη γλώσσα. Έδωσε το Άγιο Πνεύμα, και βεβαίως αυτό χάθηκε με αυτήν τη μορφή μες στην Εκκλησία, αλλά παρέμεινε με μια άλλη μορφή. Είναι η γλώσσα της αγάπης, είναι η γλώσσα της νοεράς προσευχής. Όταν κανείς αρχίζει και προσεύχεται μέσα στην καρδιά του, όταν λαμβάνει μέσα το Άγιο Πνεύμα, τότε αρχίζει και προσεύχεται και λαλεί εσωτερικά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εσωτερικά λαλεί και λέει και ομιλεί με την νοερά καρδιακή προσευχή. Το πέμπτο σημείο που θέλω να παρουσιάσω είναι ένα χωρίο που, βλέποντας όλοι οι ακροατές και οι θεατές που ήταν και όλα αυτά τα οποία γίνονταν, άρχισαν να λένε να χλεβάζουν, άρχισαν να κοροϊδεύουν, βλέποντας όλα αυτά, βλέποντας προφανώς τη χαρά των μαθητών. Δηλαδή εκείνη την ώρα έμαθαν κάτι άλλο, κάτι άγνωστο για αυτούς. Μέχρι τότε έβλεπαν τον Χριστό, άκουγαν τον Χριστό, τον έβλεπαν αναστάντα. Βεβαίως και προηγουμένως που τον άκουγα να ομιλεί και να κάνει τα θαύματα, και έβγαινε κάποια δύναμη, κάποια ενέργεια.

0: Yeah. Οι τρεις μαθητές ήταν πάνω στο όρο Σταυρό και είδαν τον Χριστό μες στη δόξα. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για αυτούς. Μετά όταν τον είδανε αναστάντα, αναστήθηκε μετά ο Χριστός, τον είδανε, τους έδωσε χαρά, τους έδωσε ειρήνη και τα λοιπά. Τώρα είναι κάτι καινούριο. Τώρα είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι μια άλλη εμπειρία, την οποία δεν τη δοκίμασα προηγουμένως. Δεν είχα γνώση αυτής της εμπειρίας. Δηλαδή ήρθε το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, τους γέμισε το Άγιο Πνεύμα και αφού τους γέμισε τους έδωσε πολλά χαρίσματα και τώρα ενώθηκαν με τον Χριστό και αισθάνονταν ενωμένοι με τον Χριστό και αυτό το οποίο αργότερα θα πει ο Απόστολος Παύλος και εκείνος το αισθάνθηκε, όχι, δεν ήταν εδώ παρόν αλλά το είδε, ότι τα μέλη μας είναι μέλη του σώματος του Χριστού και αν τα μέλη του Χριστού τα κάνουν αμαρτήσουν, αμαρτάνουν εις Χριστόν. Δηλαδή τα μέλη μας είναι μέλη του Χριστού και αυτό θα το πει πάρα πολύ καλά αργότερα τον 10ο αιώνα ο Άγιος Σιμεών, ένας θεολόγος, και λέει το χέρι μου είναι χέρι του Χριστού, το πόδι είναι πόδι του Χριστού. Δηλαδή αισθάνθηκαν και την ώρα να είναι ενωμένοι με τον Χριστό. Πρωτόγνωρη εμπειρία. Και αυτό τους έκανε πολύ χαρούμενους και τους έκανε να είναι τρελαμένοι και χαίρονταν από τη μεγάλη αυτή ευλογία την οποία είχαν. Φανταστείτε αυτή τη μεγάλη δωρεά την οποία έλαβαν, το τελειότερο τρόπο μετοχής του Αγίου Πνεύματος, όπως ακούσαμε προηγουμένως που το έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, έκαναν χαρούμενοι. Ήταν πολύ χαρούμενοι. Οπότε τι λέει? Χλεβάζοντας έλεγαν ότι γλεύκους με μεστομένη εισήν. Έλεγαν οι άλλοι, αυτοί είναι τρελοί, αυτοί είναι μεθυσμένοι. Δηλαδή έμοιαζαν σαν μεθυσμένοι. Και όντως είχαν μεθύσει. Αλλά από το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης. Είναι νυφάλιος μέθη. Είναι μια μέθη που ο άνθρωπος κρατάει την νυφαλιότητά του. Δεν καταργείται η λογική του. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη χαρά χωρίς να καταργείται η λογική. Ο Άγιος Νικόδημος θα πει, θα γράψει, ότι υπάρχουν τρία είδη μέθης. Είναι πρώτον, λέει, η μέθη από τον υλικό ίνο. Πίνει κανείς το κρασί ή άλλο ποτό ίνο πνευματώδες και μεθάει. Αυτή είναι η μέθη του σώματος. Η μέθη η οποία προέρχεται από το κρασί. Η δεύτερη μέθη είναι η μέθη από τα πάθη. Δηλαδή όταν καταλαβαίνετε κανείς από ένα πάθος μέσα και θέλει να το πραγματοποιήσει, μοιάζει σαν να είναι μεθυσμένος. Όταν σκεφτεί να κάνει κάτι, ένα φόνο, σαν να μην τον κρατάει τίποτα. Όταν θέλει να χτυπήσει κάποιον, σαν να μην τον κρατάει κανείς, σαν να είναι μεθυσμένος. Είναι η μέθη των παθών. Και υπάρχει, γι' αυτό και λέει ο Ισαΐας, ο προφήτης, «Ουέ οι μεθύοντες άνευ ίνου, αλίμονο αυτοί που μεθάνε χωρίς κρασί». Και είναι και τα ναρκωτικά εδώ. Μεθάει κανείς χωρίς κρασί, αλλά και το ναρκωτικό είναι ένα είδος αυτής που προκαλεί αυτή τη μέθη. Και τρίτον, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιώρητης, είναι η μέθη από το Άγιο Πνεύμα. Όταν μεθάει κανείς από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Και μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστίν ασωτία, αλλά να γεμίζετε από το Άγιο Πνεύμα, λαλούντε σε αυτής ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάνοντες ημών το Κύριο». Είναι αυτή η εσωτερική, νοερά, καρδιακή προσευχή. Αυτή είναι η μέθη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το μυστήριο της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία πια γίνεται σώμα Χριστού. Τι σημαίνει? Υπήρχε Εκκλησία και στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό αν ανοίξετε την Παλαιά Διαθήκη θα το δείτε. Αν ανοίξετε ένα ταμείο της Παλαιάς Διαθήκης, κορκοντάτσια που λέγεται, και ψάξετε τη λέξη Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε ότι υπάρχει πολλές φορές λέξη Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη. Εκκλησία οσίων, Εκκλησία κτλ. Αλλά ήταν Εκκλησία, είναι η συνάθρηση και η συνάντηση των Αγίων, των Δικαίων. Εδώ τώρα έχουμε αλλαγή. Η Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη γίνεται σώμα Χριστού. Δεν έχουμε την έναξη απλώς της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία είχε αρχίσει από τον Παράδεισο, όταν δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα. Αμάρτησαν, χάθηκε αυτή η Εκκλησία, μετά εξακολουθούσε να υπάρχει η Εκκλησία των προφητών, ήταν πνευματική κατάσταση. Τώρα πια Έχουμε μια άλλη μορφή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία τώρα έγινε σώμα Χριστού. Οπότε την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την έναρξη της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια της Πεντηκοστής. Είναι αυτό που έλεγε ο Χριστός, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα στείλω το Άγιο Πνεύμα και θα σας αποκαλύψει την πάσα αλήθεια. Και ποια είναι αυτή η πάσα αλήθεια την οποία αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής? Είναι ότι λαμβάνουν οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα και γίνονται μέρη του σώματος του Χριστού, και η Εκκλησία είναι σώμα του Χριστού, ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, και πέρα από αυτή την αλήθεια δεν υπάρχει καμία άλλη αλήθεια. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Θε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Θέλω τον Χριστό ή κάτι από τον Χριστό. Ομιλία της γερόντισσας Μόνικας, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Τρικόρφου Φωκίδος, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2022.
3: Καλησπέρα σε όλους σας. Χαιρόμαστε έτσι που σας βλέπουμε. Πάντα χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τα πρόσωπα των ανθρώπων. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον πατέρα Ματθαίο και τους πατέρες εδώ, τον πατέρα Ευάγγελο και τον πατέρα Γεώργιο, για την τιμητική πραγματικά πρόσκληση αυτή να βρεθούμε απόψε εδώ. Αλλά πριν αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια εξομολόγηση. Ελπίζω ο πατήρ Ματθαίος να με ακούει. Ότι η αλήθεια είναι ότι παρόλη τη χαρά μας που είμαστε ανάμεσά σας, θα θέλαμε περισσότερο να ήμασταν κάτω και να ακούγαμε εμείς τους ομιλητές που έχουν κάθε φορά τα Δημήτρια, οι πατέρες εδώ, που είναι πάρα πολύ σπουδαίοι όλοι. Εγώ βασικά η συνείδησή μου με ελέγχει που είμαι σε αυτό το βήμα, γιατί σε αυτό το βήμα κάθισαν πάρα πολύ σπουδαίοι και πνευματικοί άνθρωποι, Άγιοι Αρχιερείς, Άγιοι Γέροντες, Αγίες Γερόντισσες, και εγώ αισθάνομαι σαν να κάθεσαι στην καθέδρα του Μωυσέως ο Άννας και ο Καριάφας. Και δεν το λέω από τα εμπονολογία, ο γεροντάς μου ξέρει ότι αυτή είναι η αλήθεια και ο Θεός το ξέρει. Τώρα ήθελα να το μάθετε και εσείς και οι πατέρες που τιμητικώς βέβαια εκείνοι μας προσκαλούν, αλλά επειδή ο μοναχός την συνείδησή του πάντα την καταθέτει στο γεροντά του, τελικά ο γέροντας μου είπε να κάνω υπακοή και ο δεσπότης μου να κάνω υπακοή και να έρθω ανάμεσά σας. Οπότε θα κάνω κι εγώ υπακοή με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την αγάπη και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που είναι κέρια σημασίας για τη ζωή του καθενός μας. Ένα θέμα το οποίο δεν είναι να το απαντήσει κάποιος δημοσίως, γιατί η κοιμονία ο κίνδυνος να μην είναι ειλικρινής, που πολλές φορές δυστυχώς, ενώ ξέρουμε την αλήθεια που είναι ο Διός ο Χριστός, εν τούτης δεν είμαστε αληθινοί. Και μιλάω για μας που είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Το θέμα μας λοιπόν είναι αν θέλουμε τον Χριστό ή κάτι από τον Χριστό. Εμείς και ο Χριστός είμαστε πάντα μαζί. Δεν ξέρω πόσοι το συνειδητοποιούμε αυτό, αλλά εκείνος, ο Θεός μας, μας έπλασε από αγάπη, μας θέλει από αγάπη και μας θέλει ολοκληρωτικά δικούς Του. Να είμαστε λίγο πριν το πάθος, τι έλεγε σε εκείνο το θαυμάσιο χώρο της Γεστημανή, που ακόμα αποπνέει αυτή την τεράστια ευλογία να έχει προσευχηθεί ο Υιός του Θεού, ο Θεάνθρωπος. Κύριε, ή να όσοι εν, να είμαστε ένα μαζί Του. Αυτός λοιπόν είναι ξεκάθαρος απέναντί μας. Θέλει να είμαστε ένα μαζί Του. Και ξέρετε, ο Θεός δεν μας εξαναγκάζει να είμαστε μαζί Του. Θα μπορούσε, έχει τη δύναμη, όχι από αδυναμία, αλλά γιατί ο ίδιος Του δεν πρόκειται να καταστρατηγήσει την ελευθερία που ο ίδιος μας έδωσε. Είναι συστατικό της κατασκευής μας, της συστάσεως του ανθρώπου, να είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό πρωτίστως ο κατασκευαστής μας, ο δημιουργός μας, μας το δίνει απολύτως. Εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές έχουμε λογισμούς, τώρα αυτός βλαστημάει το Θεό γιατί ο Θεός δεν του ρίχνει ένα κεραυνό να τον κάψει. Και εγώ υποφέρω επειδή είμαι χριστιανή. Ο Χριστός μας, ενώ δεν μας εξαναγκάζει να τον αγαπάμε, εν τούτης όποιος τον αγαπάει, τον θέλει ολοκληρωτικά δικό του. Δεν θέλει ο Χριστός μας να είναι μέρος της ζωής μας. Δεν θέλει ο Χριστός μας ένα κομμάτι της καρδιάς μας. Ο Χριστός θέλει όλη την καρδιά μας. Είναι ένας ζηλωτής Θεός που σου λέει, αν με αγαπάς, όπως σε αγαπώ εγώ ολοκληρωτικά, όπως σου δόθηκα ολοκληρωτικά, όπως εγώ παρακάλεσα τον Πατέρα μου να είμαστε εγώ και εσύ ένα, θέλω και εσύ το ίδιο να αισθάνεσαι για μένα. Δεν συμβιβάζεται με κάτι λιγότερο. Αυτός λοιπόν είναι ξεκάθαρος και αληθινός. Μας λέει σε όλη μας τη ζωή, σε θέλω, σε αγαπώ, θέλω να είμαστε μαζί στην αιωνιότητα. Σου χαρίζω όλη τη βασιλεία μου για να είμαστε μαζί. Οπότε δεν έχουμε να πούμε και πολλά για το τι κάνει ο Θεός απέναντι στον άνθρωπο. Ξέρουμε τη ζωή του, ξέρουμε ότι ήρθε ενανθρωπίστη, είδαμε ότι ανέβηκε στο Γολγοθά, στο Σταυρό, θυσιάστηκε και στο τέλος λέει, όπως αναστήθηκα, θα σε πάρω μαζί μου σε αυτή την Ανάσταση και θα είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα αρχίζει ο δικός μας ο ρόλος. Ο ρόλος του κάθε ανθρώπου. Και γι' αυτό η απάντηση αυτή, αν θέλουμε τον Χριστό ή κάτι από τον Χριστό, δεν είναι για μια δημόσια συζήτηση η απάντηση. Δεν θα αρχίσει τώρα ένας-ένας να σας ρωτάω, εσύ θέλεις τον Χριστό ή κάτι από τον Χριστό. Όμως είναι επιτακτική ανάγκη αυτό το διάλογο να τον κάνουμε μέσα μας. Να ξέρουμε εμείς οι ίδιοι αν θέλουμε τον Χριστό ή κάτι από τον Χριστό. Και όταν θα είμαστε μόνοι μας, εμείς και ο Θεός, εκεί αναγκαστικά είμαστε και ειλικρινείς. Εκεί αναγκαστικά είμαστε και ειλικρινείς, γιατί έρχεται η συνείδησή σου και σου λέει, ωραία, θέλεις μόνο τον Χριστό. Άρα μπορεί ο Χριστός να σου πάρει το παιδί. Άρα μπορείς να αρρωστήσεις. Άρα αν είσαι πλούσιος, μπορείς να χάσεις τα πλούτη σου. Άρα αν θέλεις να μπεις στο πανεπιστήμιο, μπορείς να χάσεις τη θέση στο πανεπιστήμιο. Αν έχεις ανάγκη από δουλειά, θυσιάζεις αυτή τη θέλησή σου να θέλεις μια δουλειά. Μόλις ξεπροβάλλουν μέσα μας όλα αυτά που θα θυσιάσουμε, αν τυχόν ο Θεός θέλει κάτι άλλο από αυτό που θέλουμε εμείς, σύμφωνα με αυτά που λέγαμε πέρσι, τρομάζουμε και κάνουμε πίσω. Και λέμε, Χριστέ μου, ναι, σε αγαπώ, αλλά εσύ ξέρεις τι αδυναμία έχω στα παιδιά μου, εσύ ξέρεις πόσο θα ήθελε ο γιος μου αυτή τη θέση, εσύ ξέρεις ότι το κορίτσι μου θα τακτοποιηθεί πολύ καλά αν πάρει αυτό το γαμπρό και ούτω καθεξής. Είπαμε και πέρσι, αυτά που θέλει ο άνθρωπος δεν φτάνει όλη του τη ζωή για να τα απαριθμίσει. Για σκεφτείτε όμως να θέλουμε κάτι από τον Χριστό και αυτή να είναι η σχέση μας και μονίμως η σχέση μας να είναι αυτή. Δηλαδή έχεις ένα φίλο και μονίμως κάτι θέλεις από αυτό το φίλο. Το απευθύνεσαι όταν κάτι τον έχεις ανάγκη. Τι φιλία είναι αυτή? Τι αγάπη είναι αυτή, ότι ποτέ δεν έχεις κάτι εσύ να δώσεις? Και θα πεις, τι θέλει ο Θεός? Το είπα στην αρχή. Υιέ μου, δώσ' μου συν καρδία. Την καρδιά μας θέλει, ολοκληρωτικά την θέλει. Είδατε τι είπε, να είμαστε ένα. Όχι ένα κομμάτι μου να το έχει ο άντρας μου, ένα κομμάτι μου να το έχει η περιουσία μου, άλλο κομμάτι θα το έχει ο γιος μου, άλλο κομμάτι θα το έχει η επαγγελματική μου αποκατάσταση, άλλο κομμάτι θα το έχουν τα πλούτη μου. Και μέσα σε όλα αυτά τα κομμάτια της καρδιάς μου και ένα κομμάτι το δίνω στον Χριστό. Και ξέρουμε μέσα μας ότι όταν πούμε όχι, το Χριστό θέλω, γι' αυτό πάω στην εκκλησία, γι' αυτό φέρνω λάδια στα καντήλια, κοίτα έκανα δώρο αυτή την ωραία λειψανοθήκη εδώ στο ναό. Μέσα μου όμως όταν πάω να προσευχηθώ, εκεί θα το δούμε στη συνομιλία με το Θεό. Λέω, Χριστέ μου, θέλω μόνον εσένα. Όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ, θυσίασε τον Ισαάκ, δοκίμαζε την πίστη του, αυτή την ήξερε και την είχε δοκιμάσει και πριν τον Ισαάκ. Δοκίμαζε την αγάπη του, μήπως αντάλλαξε, έστω και χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το συνειδητοποιεί, την αγάπη στο παιδί του, και αντί να αγαπάει πρώτον τον Θεό όπως έκανε όλη του τη ζωή, αγάπησε τον Ισαάκ περισσότερο. Ο Αβραάμ δεν έβαλε λογισμό. Σου λέει, το είπε ο Θεός, τέρμα, τον Θεό αγαπάω, μου ζητάει ο Θεός θυσία του παιδιού μου, το έκανα. Πήρε το παιδί και έτρεχε για τη θυσία, χωρίς να σκεφτεί Τώρα μου τον έδωσε. Γιατί μου τον παίρνει? Γεμίζουμε λογισμούς ακόμα και για τον Θεό. Είμαστε τόσο ανώτεροι από τον Θεό που έχουμε και λογισμούς για τον Θεό. Τον κρίνουμε τον Θεό. Εχθές ένα ζευγάρι μου είπε ότι το παιδάκι τους τελικά το πήρε ο Θεός, γιατί γεννήθηκε με κάποια ανίατη ασθένεια. Και το αμέσως επόμενο που μου είπαν είναι, γιατί μου το έδωσε αφού μου το πήρε? Ο Θεός πάντα είναι σε ένα κατηγορητήριο όταν κάτι μας συμβαίνει που δεν το θέλουμε, που το θεωρούμε οδυνηρό, που το θεωρούμε δοκιμασία, που το θεωρούμε λυπηρόν. Και βλέπετε στα λυπηρά, στις δοκιμασίες, όταν κάτι πάει ο νους μου ότι κοίτα να δεις, αν πω Θεέ μου ό,τι θέλεις εσύ, μπορεί να μην μπω στο πανεπιστήμιο. Αν πω ό,τι θέλεις εσύ, μπορεί τελικά να με βρει μια αρρώστια. Λέει μια που ήταν άρρωστο το παιδί της, γιατί το δικό μου το παιδί? Δηλαδή λέω, τι σημαίνει αυτό? Αν συνέβαινε σε ένα άλλο παιδί, δεν θα σε ένοιαζε? Δεν μας νοιάζει του άλλου το παιδί? Μέχρι πού φτάνει η αγάπη μας σε αυτά που αγαπάει η δικιά μας η καρδιά? Δεν έχουμε μια αγαπώσα καρδία? Άρα και σου λέει ο Θεός, αν δεν μπορείς να αγαπήσεις εμένα που δεν με βλέπεις, για να δείτε πώς θα φτάσουμε να αγαπήσουμε μόνο τον Χριστό, αφού θα πάμε στη διαπίστωση κατά πόσον αγαπούμε τον αδελφόν μας. Ποιος είναι ο αδελφός? Παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ο εχθρός είναι ο αδελφός. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, αλλά και εμείς από αυτά που ακούμε και από αυτά που παλεύουμε κάθε μέρα, τι βλέπουμε? Ότι τελικά και ο αδελφός σου τον βλέπεις εχθρός σου. Κάτι σου κάνει μονίμως ο άλλος. Μέσα στην οικογένεια τώρα μιλάω. Όχι ο ξένος. Όχι ο Τούρκος. Μέσα στην οικογένεια είναι εχθρός σου η γυναίκα σου, ο άντρας σου, το παιδί σου, οι συγγενείς. Γίνονται εχθροί και είναι στα δικαστήρια. Μας το λέει ο δικηγόρος της Μονής που είναι μονίμως στα δικαστήρια, λέει όλες οι υποθέσεις μου είναι μεταξύ συγγενών και αδελφών. Όλες, λέει, στο γραφείο μου. Στίβες, δεν φαίνομαι, λέει, πίσω από τα χαρτιά. Όταν λοιπόν φανταστείτε τώρα το ένα χέρι, και εμείς αυτά τα λέμε στην τράπεζα της Μονής που διαβάζουμε και κάθε μέρα παλεύουμε να φύγουμε από αυτά που αγαπάει η καρδιά μας στενά. Αγαπάω μόνο τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, την οικογένειά μου, με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί και εκεί η σχέση θέλει εξυγίανση. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να αγαπώ τον πατέρα μου, όχι γιατί είναι πατέρας μου, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αγαπώ τον πατέρα μου για αυτά που θα μου δώσει. Και αν δεν μου τα δώσει, κάνει κανένα λάθος και δεν μου τα δώσει, σταματάει και η αγάπη μου προς αυτόν. Εκεί έχουμε φτάσει. Θα φτάσουμε εμείς στον Θεό, να θέλουμε μόνο τον Χριστό, τη στιγμή που αγαπάμε τόσο πολύ τον εαυτό μας, που βάζουμε τον πατέρα μας κάτω, τη βάζουμε τη σχέση με τον πατέρα μας κάτω από τα υλικά πράγματα, κάτω από τα τούβλα, κάτω από τα χώματα, κάτω από τα χωράφια, κάτω από τα παράθυρα, από τα διαμερίσματα, από όλα αυτά που σε 50 χρόνια θα τα έχει μαζέψει μια μπολντόζα και θα έχει φτιάξει κάτι άλλο, όπως πριν 50 χρόνια στα χωριά ήταν άλλα σπίτια που πέσανε όταν έφυγαν από μέσα αυτοί που τα κατοικούσαν, και τώρα τα παιδιά τα ανακαινίζουν και κάνουν ένα άλλο κτίριο. Και εμείς για αυτά τα κτίρια θυσιάσαμε την καρδιά μας, τη σχέση μας με τον πατέρα μας, με τον αδερφό μας. Άρα, τι λέμε κάθε μέρα και τι διαπιστώνουμε μέσα στο μοναστήρι? Είμαστε ανέραστοι. Δεν υπάρχει πλέον έρωτας. Πώς θα ερωτευτούμε τον Χριστό αν μέσα η καρδιά μου είναι άδεια από την αγάπη που θα φέρει αυτή τη φλόγα και τη ζέση που χρειάζεται ο έρωτας? Ο Χριστός μας έπλασε και μας αγάπησε. Ένας Θεός αγάπησε τον άνθρωπο. Ένας Θεός αγάπησε τον άνθρωπο. Δεν έχει γίνει λίγο πράγμα. Από εκεί αντλούμε την αξία μας. Εμείς Δυστυχώς στην εποχή μας νομίζουμε ότι έχουμε εμείς μια αυτοαξία που πηγάζει από το εγώ μας. Εμείς είμαστε. Και μας έκανε μια θαυμάσια σύναξη ο γέροντας την προηγούμενη εβδομάδα και μας είπε το γύρας έρχεται με αυτή την αδυναμία, με αυτή την ασθένεια, με αυτή την ανυμποριά του σώματος που δεν μπορείς πλέον να κάνεις όταν ήσουν 20 χρονών, για να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά είμαστε αδύναμοι. Τελικά δεν είμαστε και κάτι τόσο σπουδαίο όσο νομίζαμε. Έστω και αν είμαστε και γιατροί, έστω και αν είμαστε και πλούσιοι. Πέθανε η Ελισάβετ της Αγγλίας, ο Θεός να το συγχωρεί. Όλα τα πλούτη μείνανε πηγής. Εκείνη πήρε μαζί την ψυχή της να την παραδώσει στον Θεό μας. Και ο Θεός έχει τη βασιλεία Του για εμάς. Αν δεν πάμε να ζήσουμε στην αιωνιότητα, ό,τι και να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, έχει ημερομηνία λήξεως. Είδατε, το μωράκι γεννήθηκε και σε ένα μήνα πέθανε. Έχουμε ημερομηνία λήξεως. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό παρά μόνο στα γυρατιά μας, όταν η αρρώστια, ο πόνος, η αδυναμία, αυτό το μαράζωμα της παντοδύναμης φύσης που πριν ήμουν μια όμορφη, ένας δυνατός, ένας πλούσιος, μαραίνεται και ακόμα και τα λεφτά δεν σου λένε τίποτα. Το πολύ πολύ να πάρεις καλύτερο καροτσάκι από έναν άπορη που είναι φτωχός και θα πάρει μικρότερης τεχνολογίας. Μέχρι εκεί θα είναι η καλυτέρευση της ζωής σου. Ιδάλλως και εσύ που πορεύεσαι για τον Θεό. Θα παραδώσουμε τη ψυχή μας στον Θεό και αναρωτιέμαι ο καθένας από εμάς τι σχέση έχει όταν συνέχεια από το Θεό κάτι θες. Και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με ένα φρόνημα, γιατί δεν είναι τα πάθη και οι αμαρτίες. Ένας παππούς τώρα τι αμαρτία θα έχει? Το φρόνημα όμως δεν πεθαίνει ποτέ, πεθαίνει μαζί, φεύγει μαζί με την ψυχή. Τι φρόνημα έχω μέσα μου, πρέπει να το βρω. Μήπως κι εγώ υψηλοφρονώ και ο Θεός είναι για μένα ένα μέσον να μου κάνει αυτά που θέλω, αυτά που επιθυμώ, αυτά που θα του πω. Γιατί έκανα τώρα εδώ δώρο τη λειψαμοθήκη. Έχω στο τέμπλο, εκεί έβαλα 10 ευρώ στο παγκάρι. Ο Θεός μου χρωστάει. Πώς τώρα εγώ που αγαπάω τον Θεό, γιατί έτσι μεταφράζω εγώ τη σχέση μου με τον Θεό, με μια περιστασιακή παρουσία στην Εκκλησία. Και η καρδία, τι είπε ο Χριστός μας στους Φαρισαίους? Η καρδία σας, λέει, πόρο απέχει απ' εμού. Και πήγαινε και καθόταν με τις πόρνες και τους τελώνες. Αν τώρα δηλαδή ήταν στην αυλή του ναού ο Χριστός και πήγαινε απέναντι σε μια καφετέρια ή σε ένα πορνείο, πώς θα μας φαινόταν εμάς? Και τον Χριστό θα τον κατακρίναμε. Γιατί εμείς που είμαστε μέσα εδώ έχουμε ένα αίσθημα αυτοδικαίωσης. Αφού πάω στην Εκκλησία, εντάξει, Αγία δεν είμαι, κάτι θα έχω κι εγώ. Αλλά στο σπίτι τον άντρα σου τον έπριξες με το φρόνημά σου αυτό, ότι εσύ έχεις πάντα δίκιο. Και πρέπει, αν σου πει πολύ αλάτι ρε παιδί μου στο φαγητό, πρέπει να δικαιολογηθείς. Τώρα δεν σ' αρέσει, έτσι το τρώγες πάντα. Να απολογηθείς, μου πιάσε κουβέντα η μάνα σου και μου πέσε τα λάθη παραπάνω. Ή να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου, ή να απολογηθείς, ή να τα βάλεις μαζί του και να του πεις πάντα το τρώγες έτσι, τώρα δεν σ' αρέσει. Αυτό τι γίνεται? Γιατί από μικρά που είμαστε, από τόσο δά, η μαμά μας πάνω από την κούνια μας κοιτάει στα μάτια τι θέλουμε εμείς. Κοιμόμαστε και αυτή ξαγρυπνάει. Έχει τόση αγάπη προς τα εμάς. Μετά μαζεύεται και ο μπαμπάς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι θείες και οι θείοι, τα μεγαλύτερα ξαδέρφια, και βλέπουν, ας πούμε, το μικρό πρίγκιπα, που δεν είναι πρίγκιπας με την έννοια δηλαδή της διαδοχής και της βασιλικής διαδοχής κτλ, αλλά είναι το κέντρο της καρδιάς μας. Και μετά, όταν αυτό το παιδάκι θα πάει στο σχολείο και το κάθε παιδάκι έχει μεγαλώσει σαν κέντρο της ζωής, δηλαδή δεν τον φτάνουμε πουθενά εμείς στον Αβραάμ, χωρίς λογισμό να θυσιάσει το παιδί του. Πουθενά δεν τον φτάνουμε. Ούτε μπορούμε να διανοηθούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αβραάμ και να έχουμε πρώτον τον Χριστό. Πρώτον τον Χριστό. Γιατί ποιος σου έδωσε το παιδί? Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί ποιος μας έδωσε το παιδί? Ποιος έδωσε σε εμάς τη ζωή? Τον ευγνωμονούμε, τον ευχαριστούμε. Οι 10 λεπροί έγιναν και 10 καλά. Ο ένας γύρισε να πει ευχαριστώ. Και άρα το γεγονός ότι ο Θεός μου έδωσε τη ζωή, ο Θεός μου έδωσε το παιδί, πρέπει να τον ευγνωμονώ, να τον ευχαριστώ και να νιώθω ότι δεν είναι δικό μου. Παλιά έλεγαν οι άνθρωποι όταν τους ρωτούσες πόσα παιδιά έχεις, έλεγε 3 του Θεού. Και υπήρχε και μεγάλη θνησιμότητα τότε στις κοινωνίες. Εν τούτης αγαπούσαν τον Θεό. Δεν τον βλαστημούσαν, αλλά λένε εσύ φταίς για τα κακά που μου έρχονται. Επειδή είμαι του Χριστού, γι' αυτό παθαίνω αυτά που παθαίνω. Ο άλλος που τον βρίζει, κοίτα τι καλά που περνάει και κοίτα πόσα λεφτά έχει και κοίτα τι άνετος που είναι. Δεν πήγαινε ο νους του ανθρώπου παλαιότερα να βλαστημίσει τον Θεό, γιατί καταλάβαινε από τις κακουχίες, από τη φτώχεια, από όλα αυτά, μια σκλαβωμένη Ελλάδα που πέρασε τόσα και πήγε να βγει από όλο αυτό το πράγμα. Ένιωθε ευγνωμοσύνη στον Θεό. Καταλάβαινε ότι δεν είναι δικά μου, είναι του Θεού μου. Εμείς δεν μας έμαθαν από μικρούς ότι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι. Δεν γαλουχηθήκαμε μέσα στην Εκκλησία να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο Θεός και εμείς είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες. Ότι αυτός δεν είναι το εκτελεστικό μας όργανο. Δεν μπορούμε να σεβαστούμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας, γιατί και αυτοί είναι αυτοί που πρέπει, έτσι μας μεγαλώνουν οι ίδιοι και τους γυρίζει μπούμεραγκ, που πρέπει να ικανοποιούν τι θέλει το παιδί μου, που θέλει κάθε το παιδί. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Έχω μια φίλη παιδοψυχολόγο που είναι πολύ καλή θεολόγος. Μου λέει, κυνηγάμε την κατάθλιψη της απόρριψης στους εφήβους. Έχει αυξηθεί οι τάσεις αυτοκτονίας, οι τάσεις, όλα τα παιδιά κόβονται στα χέρια και στα πόδια για να ισορροπήσουν με το σωματικό πόνο, τον ψυχικό πόνο που αισθάνονται από την απόρριψη, ότι υπάρχει ένας καλύτερος από αυτούς. Να το αποδεχτούμε, ναι. Όχι, υπάρχει ένας καλύτερος. Εκατομμύρια καλύτεροι. Και γιατί όχι? Το θέμα ότι ενώπιον του Θεού όλοι αυτοί οι καλύτεροι, και αυτό εμένα με απασχολεί, ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι το ίδιο. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός δεν αγαπάει πιο πολύ τον Πατριάρχη, τον Δεσπότη, τον Πατέρα Ματθαίο, από ότι και τον τελευταίο εκεί οδοκαθαριστή που καθαρίζει τον δρόμο και έχει ανοιχτεί την καρδιά του προς τον Θεό. Αυτό χρειαζόμαστε, να ανοίξουμε την καρδιά μας προς τον Θεό, και για να γίνει αυτό πρέπει να την ανοίξουμε στον πλησίον. Και για να γίνει αυτό πρέπει να σταματήσουμε να θέλουμε. Ας διαβάσουμε στην κατασκήνωση κάθε χρόνο, αλλά τι να κάνουν 15 μέρες τα παιδιά όταν τις υπόλοιπες 350 έχουν μάθει να παίρνουν από τη σχέση. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν σχέσεις. Σκεφτείτε εσείς ένα φίλο σας που συνέχεια σας θέλει γιατί κάτι θέλει. Ότι δεν σας αγαπάει, δεν είναι ανοιχτή η καρδιά του να σας καταλάβει, να σας συμπονέσει, να καθίσετε μαζί, να μοιραστείτε τον πόνο. Είναι εύκολο να μοιραστείς ίσως τη χαρά, εκτός αν έχεις πάρα πολύ ζήλια, που και η χαρά σε πονάει πάρα πολύ του άλλου, γιατί δεν είναι μίζερος και γιατί δεν είναι βασανισμένος σαν και σένα. Πολλές φορές η χαρά του άλλου μας πονάει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε μέσα μας ζήλια. Και αντί να καθίσω να σκεφτώ τελικά τι άνθρωπος είμαι μέσα μου, θέλει, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει αυτό να απαντήσει ο καθένας μόνος του στο ταμείο του, δηλαδή να μείνει μπροστά στην εικόνα του Χριστού μας και να κάνει ένα ειλικρινή διάλογο μαζί του, και ό,τι συμπεράσματα βγάλει θα πρέπει να τα καταθέσει στον πνευματικό του. Γιατί τι έχουμε πάθει? Εκτός από την τραγικότητα να ζούμε λες και είμαστε οι ανώτεροι όλης της γης, και όταν πάμε στο σχολείο και κάποιος είναι καλύτερος από εμάς, πέφτουμε στα πατώματα, και η μαμά μας αντί να μας πει την αλήθεια, ότι παιδί μου, ο καθένας έχει κάτι καλό, ο καθένας σαν άνθρωπος κάτι έχει πάρει από τον Θεό, γιατί είμαστε εικόνες του Θεού, μη στενοχωριέσαι. Δεν πειράζει, ήρθε ένα παιδάκι μου, λέει, δεν αγαπάω το διάβασμα. Δεν πειράζει, είναι ο μπαμπάς του ξυλουργός. Κοίτα τι ωραία τέχνη που έχει ο μπαμπάς σου. Διάβασε, λέω, γιατί οξύνεται ο νους μες στα σχολεία, και έτσι θα μπορέσει και σένα ο νους σου λίγο να οξυνθεί, γιατί βλέπεις ο μπαμπάς σου με ένα μέτρο μετράει. Πώς θα προσθέσεις, πώς θα αφαιρέσεις, πώς θα βγάλεις κοστολόγια. Θες κάτι, πώς αύριο θα οδηγήσεις, πώς μετά Θα μάθεις το κινητό, θα μάθεις ό,τι είναι να μάθεις την τέχνη σου. Θα χρειαστείς κάποιες γνώσεις. Αυτές τις γνώσεις θα τα απορροφήσει ο νους, γιατί έχει εκπαιδευτεί στο σχολείο. Γι' αυτό πάμε στο σχολείο. Έτσι λοιπόν πρέπει να λέμε την αλήθεια στο παιδί και να φουγκραζόμαστε ότι το παιδί μας, ναι, όπως και εμείς, έχει πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, αδερφοί μου, ναι, γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε πρόβλημα. Όπως έχουμε τα σωματικά προβλήματα και τα παραδεχόμαστε και υπάρχουν τόσες πλέον ειδικεύσεις στους γιατρούς. Πας, ας πούμε, στον οδοντίατρο για το δόντια, δεν πας σε άλλο οδοντίατρο αν θέλεις από νεύρωση. Όπως λοιπόν υπάρχουν τόσες ειδικεύσεις για το σώμα μας, να καταλάβουμε ότι και εμείς σαν άνθρωποι, όπου πάσχει η ψυχή μας, γιατί όλοι μας κάπου πάσχουμε, υπάρχει το θεραπευτήριο. Γι' αυτό είμαστε στην εκκλησία. Δεν είμαστε στην εκκλησία επειδή είμαστε καλοί. Πάλι θα επικαλυστώ τις μαρτυρίες των παιδιών σας, όχι των συγκεκριμένων, των δικών σας, αλλά αυτά τα παιδιά έχουν κάποιους γονείς. Που λένε, έτσι όπως βλέπω τη μάνα μου στο σπίτι, λέω, καλά, έτσι είναι οι χριστιανές. Έτσι όπως βλέπω τον πατέρα μου μέσα στο σπίτι, τη συμπεριφορά του με τη μάνα μας και τα λοιπά, πώς τσακώνονται, πώς όλο αυτό το πράγμα με δηλητηριάζει τόσο πολύ, μου έρχεται να φύγω από το σπίτι. Ρωτάω τα παιδιά, λέτε συγγνώμη? Για να ακούσω, λέω, ποιος, γιατί γίνονται διάφορα. Έτσι είναι και κορίτσια, γιατί εμείς είμαστε στην περίοδο των κοριτσιών. Κανένα χέρι. Τι διαπιστώνεις από αυτό? Ό,τι και να γίνει στο σπίτι, δεν υπάρχει συγγνώμη του ενός προς τον άλλο. Είναι απλό. Αυτά τα παιδιά είναι εικόνες δικές μας. Όταν μεγαλώνουμε, τα παιδιά μεταφέρουν αυτό που ζουν μες στο σπίτι, το μεταφέρουν και εκτός του σπιτιού, δεν ξέρουν κάτι άλλο. Και πόσες δασκάλες, εκπαιδευτικοί μου λένε, τους λέω ότι το παιδί τους έχει μια προβληματική συμπεριφορά και μου λένε, όταν είναι εδώ στο σχολείο, δεν ξέρεις να το χειριστείς εσύ. Δηλαδή δεν φταίει πουθενά το παιδί, η μάνα συνέχεια το δικαιολογεί και δεν μπορεί να δει τα αρνητικά του παιδιού. Γιατί δεν μπορεί να τα δει? Γιατί είναι τα δικά της. Και αν δει κάποιο αρνητικό, τι θα πει? Ίδιο ο πατέρας σου έγινες. Τόσα έκανα και εσύ του πατέρα σου πήγες, να μοιάσεις τα στραβά του. Άρα τι κάνουμε? Εμείς αμέσως τον εαυτό μας τον βγάλαμε έξω από το πρόβλημα του παιδιού. Δεν φταίμε. Ή κάνει κάτι το παιδί και αρχίζουν μετά οι ενοχές στη μάνα. Μα τι έκανα? Και βλέπεις, υπάρχουν ομιλίες που λέει, βάλτε όρια στα παιδιά. Ωραία. Να κάνουμε και καμία ομιλία, να βάλουμε όριο στους μεγάλους. Για τα παιδιά είναι εικόνες του μεγάλου. Άρα φταίμε εμείς γι' αυτό που παραδώσαμε. Τα παιδιά δεν βλέπουν ένα φρόνημα ταπεινό. Είδατε τι λέει ο Χριστός μου? Ταπεινό στη καρδία. Τι σημαίνει? Στο βάθος της ύπαρξης του ανθρώπου είναι ο Χριστός μας ταπεινός. Γιατί ήταν και τέλειος άνθρωπος. Και μας καλεί το ίδιο να γίνουμε. Όταν συνέχεια έχω 2 μέτρα γλώσσα, σε ό,τι και να γίνει. Συνάδελφος είμαι, παιδί είναι, σύζυγος, πεθερά, αδελφός. Μα με έπρεξε. Εσένα σε έπρεξε. Εσύ τι κάνεις? Ο άλλος κάνει αυτό που ξέρει. Εσύ, εγώ, τον εαυτόν μου, τον ξέρω? Από εκεί θα ξεκινήσουμε, αδελφοί μου, από τον εαυτό μας και λίγο να τον κατεβάσουμε. Και ξέρετε πώς θα κατέβει? Με τα φάρμακα. Πώς κατεβαίνει η πίεση, το ζάχαρο, η χοληστερίνη? Τα φάρμακα. Πώς γίνεσαι καλά από την καρδιά? Κάνεις χειρουργείο. Τα φάρμακα μέσα στην εκκλησία είναι υπακοή στο θέλημα του Θεού, το οποίο είναι το εξής: ένα, να αγαπήσουμε τον Θεό μας εξ όλης της καρδίας, της διανοίας και της ψυχής μας και των πλησίων μας σαν τον εαυτόν μας. Αν δεν πάρουμε αυτό το φάρμακο καθημερινά να ενεργούμε την αγάπη, πώς θα φτάσουμε να αγαπούμε τον Θεό? Δεν θα φτάσουμε. Αν πω ότι θα πάω σήμερα ένα ταξίδι και δεν ξεκινήσω ποτέ, πώς θα φτάσω? Πρέπει να ξεκινήσω. Αυτό το ταξίδι της ψυχής προς τον Θεό που με έπλασε για να είμαστε ένα. στην αιωνιότητα. Δηλαδή και αυτό που θα πεθάνουμε, που θα κοιμηθούμε, λέει, γιατί λέμε κοιμήθηκε? Γιατί θα έρθει η κοινή ανάσταση και θα αναστηθούμε. Δηλαδή ο καθένας από εμάς, και εμείς είμαστε και λίγο τυχεροί, γιατί επειδή όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε στα έσχατα χρόνια, δεν θα περιμένουμε και 2.500 χρόνια όπως περιμένουν αυτοί που, οι μάρτυρες ας πούμε, που περιμένουν τώρα τόσα χρόνια την κοινή ανάσταση. Και γι' αυτό εμείς δεν κυγόμαστε, δεν πάμε στην καύση, διατηρούμε αυτό το σώμα το οποίο θα μπει μέσα η ψυχή στην κοινή ανάσταση. Το κάνουμε από σεβασμό στο κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος που είναι το σώμα μας. Γιατί και το σώμα αγιάζει. Εδώ έχουμε δίπλα τα λείψανα των Αγίων. Είναι εκ του σώματος τα λείψανα και υπάρχουν και άφθαρτα λείψανα. Δηλαδή που έχουν ακόμα, είδατε της Αγίας Μαγδαληνής, υπάρχουν ακόμα και οι φλέβες της. Και έχουμε κι εμείς και πολλά άφθαρτα λείψανα. Άρα αγιάζεται και το σώμα. Και όταν εγώ το καίω, δεν θα τα είχαμε τώρα του Αγίου Δημητρίου τα λείψανα, τον είχαν κάψει. Και πολλές φορές Αγίους που έκαψαν οι τύρανοί τους, οικονόμησε ο Θεός και βρέθηκαν έστω και τα καμένα λείψανα. Βλέπεις λοιπόν και το σώμα ο Θεός το αγιάζει. Και εμείς πρέπει να το κρατούμε αγιασμένο αυτό το σώμα. Πώς το κρατάμε αγιασμένο? Τηρώντας το θέλημα του Θεού. Τότε έχουμε αληθινή σχέση με τον Θεό. Όταν αφού σε αγαπώ, αφού καίγεται η καρδιά μου για σένα, αφού εσένα θέλω. Βλέπεις ένας νέος, ερωτεύεται μια νέα. Μπορεί να έχουμε δονιόπαντρους, εγώ ξέρω δύο. Μόλις την είδες, εκεί που υπάρχει ένα πλήθος όπως όλοι εσείς μπροστά μου, αυτή αμέσως ήρθε μπροστά, έγινε ένα πρόσωπο που άρχισε η καρδιά σου να χτυπάει λίγο περισσότερο και όλοι οι άλλοι έγιναν αχνοί. Δεν τους βλέπεις πια. Ακόμα και όταν είσαι στη δουλειά, εσύ αυτήν σκέφτεσαι που είδες. Είτε αν είσαι γυναίκα, σκέφτεσαι αυτόν που είδες και άρχισε η καρδιά σου να τον αγαπάει. Να λοιπόν αυτός που εμείς έχουμε μέσα μας, που μας αγάπησε τόσο που έχισε το αίμα του. Είναι ζήτημα αν θα το κάνει αυτό η μητέρα μας τη ζωή αυτή, να χύσει το αίμα της για μας. Αν το κάνει, είναι ζήτημα ένα πρόσωπο. Ο Χριστός το έκανε, όντας Θεός. Σου λέει, θα κατέβω και θα γίνω άνθρωπος. Τόσο πολύ σε αγαπάω. Τον καθένα από εμάς. Δεν είναι ομαδικό αυτό. Είναι προσωπικό. Στο κάθε πρόσωπο απευθύνεται ο Χριστός και λέει, έδωσα όλο μου το αίμα για σένα, για να είμαστε ένα. Και η αγωνία του στη Γεσθημανή ήταν να είμαστε ένα. Σου λέει, μετά από αυτό θα καταλάβει ο άνθρωπος τι έκανα να με αγαπήσει. Και ενώ μπορεί να με ξαναγκάσει, είδατε τι είπε στον Πιλάτο, νομίζεις ότι δεν μπορούσα, λέει, να πω στις λεγεώνες των αγγέλων να έρθουνε και τίποτα δεν θα υπήρχε πλέον στη γη. Αλλά δεν το έκανε. Δεν θέλει την αγάπη μας εξαναγκαστικά. Δεν θέλει να μας δείξει ότι αυτός είναι Θεός και εμείς είμαστε το τίποτα. Θέλει την καρδιά μας να τον αγαπήσουμε. Και δεν τότε μας έπλασε, μας έκανε βασιλιάδες αυτής της κτήσεως, της πλάσεως. Και ο άνθρωπος τι έπαθε από αυτό? Ό,τι παθαίνουμε κι εμείς, αν αύριο αποκλητήρα σε κάνουν διευθυντή. Τους άλλους θα τους εξουθενώσεις, θα τους ποδοπατήσεις. Γιατί πήρες αμέσως σκύπτρο, αξία, δύναμη και θα βγάλεις όλο σου τον εαυτό. Ποιον εαυτό έχεις? Καλό, κακό, αγαπητικό, εκδικητικό? Τι εαυτό έχεις? Αυτό θα το δεις στον άλλον. Πώς συμπεριφέρεσαι στον άλλον? Λες, μα με νευρίασε. Ναι, αλλά αν δεν είχες εσύ μέσα σου τα νεύρα, δεν μπορούσε να σε νευριάσει. Το χώμα που το πατάμε, που το λερώνουμε, που αυτό φώναξε ποτέ? Διαμαρτυρήθηκε? Γύρισε να σου πει, «Ει, τι πατάς?» Πρόσεχε που πατάς, που θα σου πει κάποιος όταν τον πατήσεις κατά λάθος. Το χώμα δεν διαμαρτύρεται, εμείς τι είμαστε? Ποια είναι η πρώτη μας ύλη? Χώμα. Χώμα, και όταν ανοίξουμε τους τάφους, μια χουφτίτσα είμαστε. Χώμα. Ανοίξαμε εμείς τώρα δύο τάφους. Σε ένα κουτάκι τόσο το χώμα χώραγε σε ένα σακουλάκι. Επειδή κάποια κόκαλα που έχουμε μεγάλα παίρνουμε μεγαλύτερο κουτί. Άρα ποια είναι η αξία μας? Η σχέση μας με τον Θεό. Αυτή είναι η αξία μας. Άρα τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου? Να καλλιεργήσω αυτή τη σχέση. Να τη θέλω, να σε αγαπώ. Και να πρέπει όπως όταν ζεσταίνεις αρχίζεις και βγάζεις το παλτό, το σακάκι, το γυλαίκο και αυτά. Όπως όταν έχεις πολύ βάρος αρχίζεις και ακουμπάς και πετάς και αυτά. Όπως στα πλοία παλιά αρχίζαν πετάγαν τα βάρη και τα λοιπά για να μην κάτσει κάτω στα βράχια. Βλέπετε εκεί με τον Απόστολο Παύλο που αρχίσαν και πετάξανε τα πάντα για να γίνει ελαφρύ το καράβι, να μην έχει βάρος, να μπορέσει να μην τρηματιστεί στα βράχια. Έτσι και εμείς όταν βλέπουμε μέσα μας όλα αυτά που καταπλακώνουν την αγάπη μας προς τον πλησίον, γιατί από εκεί θα αρχίσουμε, να αρχίσουμε να πετάμε, να αρχίσουμε να γίνουμε αγαπητικοί, δοτικοί. Και όπως έλεγα στην κατασκήνωση, κάθε μέρα τους διαβάζουμε τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. Σου λέει αγάπη πάντα μακροθυμή. Πάντα είμαι μακρόθυμος. Όχι γιατί εσύ είσαι καλός και μου φέρεσαι καλά, ούτε γιατί κάτι περιμένω από σένα, αλλά γιατί μου το λέει ο Θεός μου. Η αγάπη ου ζηλεί. Άρα γιατί να σε ζηλέψω? Ο Θεός μου λέει να μην ζηλεύω. Και θα το λες από μικρό κοριτσάκι που το βλέπει, ζηλεύει το αδερφάκι του, το ξαδερφάκι του. Δεν ζηλεύουμε αγάπη μου, τον αγαπάμε τον άλλον. Έχεις και εσύ τα δικά σου, να χαιρέσαι με τα δικά σου. Εμείς έχουμε τα δικά μας, είμαστε τόσο, τα θέλουμε όλα δικά μας, θέλουμε και τον άλλον. Και όλος να μην έχει τίποτα, να μας έχει ανάγκη, να είμαστε αφιψηλού. Να γίνουμε πιο αγαπητικοί. Έχει χάσει η καρδιά μας το σκοπό της, που είναι να αγαπάει τον Θεό εξ όλης της ψυχής, της καρδίας και της διανοίας και των πλησίων σαν τον εαυτόν. Θέλετε να δείτε τον εαυτόν σας? Αυτό που σας πειράζει στον άλλον είναι αυτό που είναι μέσα σας. Δηλαδή, αν με πειράζει ο θυμός και ο τρόπος μου λέει ο άντρας μου, έτσι είμαι κι εγώ μέσα μου. Ο άλλος είναι ο καθρέφτης μου. Το χρησιμοποιεί και η ψυχολογία αυτό. Και είναι αλήθεια αυτό. Ο άλλος είναι ο καθρέφτης μου. Όπως και ο άλλος, για να καθίσω μαζί του, και έχω και τις συγκρούσεις μου, αλλά είμαστε και δύο κομμάτια puzzle. Βλέπετε στο puzzle, όταν φτιάχναμε παιδιά, έτσι, ένα κομμάτι συμπληρώνει το άλλο. Ένα μπαίνει μέσα στο άλλο. Αυτό πρέπει να γίνει με όλους τους ανθρώπους, με αναφορά τον Θεό. Ούτε το συμφέρον, ούτε τι θέλω εγώ, ούτε τι με εξυπηρετεί ο άλλος, ούτε τι θα κερδίσω από τον άλλον. Όλοι αυτοί οι λογισμοί πρέπει να πεταχτούν σαν σαβούρες από μέσα μου. Με έναν σκοπό τέτοιον. Και θα αρχίσουμε πρακτικά, θα ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, να δούμε αυτός ο Θεός, γιατί μιλάμε πολύ για το Θεό, λέμε ότι τον αγαπάμε τον Θεό, δεν ξέρουμε τίποτα όμως. Γιατί πάντα έχουμε μια δικαιολογία να μην ασχοληθούμε με Αυτόν, τόσο πολύ τον αγαπάμε. Που όλα τα άλλα που κάνω είναι τόσο σημαντικά, που δεν με αφήνουν χρόνο να γνωρίσω το Θεό. Μου έλεγε ένας αγιασμένος γέροντας, που τον αγαπώ πάρα πολύ, σαν μικρό παιδί, και εκεί μου λύθηκαν και πολλές απορίες, πώς θα είναι ένας άνθρωπος στην αγιότητα και κρύβει και τόσο πολύ και την αγιότητά του. Γιατί αυτό είναι και σημείο της αγιότητας. Μου έλεγε σαν μικρό παιδί, πάντα έπαιρνα κάθε μέρα ένα βίο Αγίου μαζί με τα σχολικά μου βιβλία. Στο τέλος κατήντησα να διαβάζω το βίο του Αγίου έξω από το σχολείο και να μην μπαίνω στο σχολείο. Καταλαβαίνετε τι είναι η αγάπη προς τον Θεό? Οι θρησκευτικές εκδόσεις έχουν πατώσει. Δεν διαβάζει κανένα παιδί. Εγώ βλέπω και στο αρχονταρίκι μας. Έχονται παιδιά οικογενειών που εκκλησιάζονται, που κοινωνάνε, που εξομολογούνται και το παιδί είναι με το κινητό. Και άμα πας να το αποσπάσεις, γιατί προσπαθούμε και στα παιδιά να πούμε ένα πνευματικό λόγο, αλλά αν δεν τον συνεχίσει αυτόν τον λόγο η μητέρα στο σπίτι, και είναι όταν έλεγα πριν 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, στις μητέρες μην βάζετε ίντερνετ στο σπίτι. Δεν μπορεί το παιδί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Δεν θα έχω όμως κι εγώ. Άρα αυτό που με ευχαριστεί, αυτό που θέλω, αυτό που ξεχνιέμαι, αυτό που με βγάζει από το πρόβλημα και με βάζει σε ένα άλλο φανταστικό κόσμο, το προτιμάω ακόμα και από τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου. Αυτό μου έλεγε. Δηλαδή το καταλάβαινε αυτό που έλεγε. Παραδεχόταν το εγώ της, ήταν πολύ πιο έντονο από το να θυσιάσει τι είναι ωφέλιμο για το παιδί. Και όταν προσπαθούμε να τους διαβάσουμε κάτι στα παιδιά και τα λοιπά, βαριούνται αφόρητα. Και έχει παρατηρηθεί ότι τώρα το φαινόμενο, τώρα το άγω, εμείς πιάνουμε εκεί συζητήσεις με τα παιδιά. Λέω, σε απασχολεί καθόλου ο Θεός? Όχι, μου λένε. Άρα αυτό δεν το ζεις στο σπίτι. Γιατί το παιδί παίρνει το παράδειγμα. Τα πρώτα του πρότυπα είναι η μάνα του και ο πατέρας του. Άρα δεν το ζει αυτό στο σπίτι. Αυτή είναι η κατάσταση. Η δική μας. Μην αναρωτιόμαστε για τον Τούρκο, για τη φτώχεια, για την ενέργεια. Να συγκεντρωθούμε στο μέσα μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το λέω στους αδερφές κάθε μέρα και στον εαυτό μου. Γιατί δεν είναι ότι εγώ το έχω αυτό ξεπεράσει. Το πρόβλημα είναι ο εαυτός μας. Και της προσωπικής μας ζωής, αλλά και το παγκόσμιο πρόβλημα. Και του σύμπαντος το πρόβλημα είναι του καθενός ο εαυτός. Τόσο πολύ. Και το έχουν πάρει και αυτό και άλλες μυστικιστικές θρησκείες και λέει και αυτά με τις ενέργειες κτλ. Γιατί όντως, αν φανταστούμε ότι ένας Χριστός τι έκανε, χώρισε την ιστορία της ανθρωπότητας στη μέση. Και για αυτούς που δεν τον πιστεύουν για Θεό, στις ημερομηνίες γράφουν 2022. Προ Χριστού και μετά Χριστόν. Φανταστείτε λοιπόν τη δύναμη του ενός και μην λέμε ότι είναι Θεός, ναι, αλλά τι μας είπε? Αυτός που θα με αγαπήσει, μίζον του τον ποιήσει. Παραπάνω από αυτά που κάνω εγώ θα κάνει. Γιατί πάλι αυτός θα τα κάνει, αλλά θα τα κάνει μέσα από μας. Έτσι λοιπόν, νομίζω το είπα και πέρσι. Αν εγώ αγαπώ τον Χριστό μου στο σπίτι μου, ούτε το διάβολο φοβάμαι, ούτε τους πειρασμούς που το παιδί μου θα δεχτεί, ούτε τίποτα. Γιατί εγώ αγαπώ τον Χριστό και δεν θέλω κάτι από αυτόν. Αυτός που έφτιαξε το παιδί μου, γιατί αυτός τον έφτιαξε και το γιο μου και την κόρη μου, αυτός θα κάνει καλά και την καρδιά του. Δεν ξέρει ο Δημιουργός να κάνει καλά μια ψυχή, δυο ψυχές, τρεις ψυχές. 10 παιδιά έχεις, 10 ψυχές. Δεν ξέρει ο Δημιουργός, αυτός που μας έπλασε. Αλλά δεν του έχουμε εμπιστοσύνη και του βάζουμε όρος. Κοίτα, πρώτο, θα βρει μια καλή δουλειά, θα βρει μια καλή κοπέλα, θα περάσει όλα τα μαθήματα, δώσ' του παρακλήσεις, γιατί έχει το παιδί άγχος. Γιατί να έχει άγχος? Ό,τι διάβαζες από την πρώτη δημοτικού, αυτό θα αποδώσεις όταν δώσεις πανελλήνιες. Και ξεπουλούνται οι γονείς να κάνουν φροντιστήρια να μάθει το παιδί σε ένα χρόνο ότι δεν έμαθε 12. Όχι. Θα του εξηγήσεις από την αρχή. Ό,τι παιδί μου, ό,τι κάνεις με τις δυνατότητές σου. Άρχισε από την πρώτη του δημοτικού, άλλο ένα ενδεικτικό της ελλείψεως αγάπης. Είδατε πώς το ένα φέρνει το άλλο. Πληρώνουμε μία δασκάλα να μας κάνει τα μαθήματα. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις μάθημα στο δημοτικό? Δεν μπορείς εσύ να διαβάσεις τα βιβλία του? Ζούμε σε μια γενιά που έχουμε βγάλει όλο το σχολείο. Δεν είναι η προηγούμενη γενιά που δεν είχε μάθει. Πληρώνω για να κάνεις αυτό που δεν κάνω εγώ σαν μάνα. Και εγώ θα πάω για καφέ, θα μπω στο ίντερνετ, δεν κάνω χρόνο για το παιδί μου. Γιατί? Γιατί το εγώ είναι τόσο ισχυρό που το αγαπάω τον εαυτό μου πιο πολύ και από το παιδί μου. Εξού η τσακωμή, τα διαζύγια, η πάσα του παιδιού, πάρ' το σύ, όχι εγώ δεν το παίρνω, δικαστήρια και πάει λέγοντας. Από πού έγιναν όλα αυτά? Από το φρόνημα που έχω ότι εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Εγώ έχω πάντα δίκιο. Είναι κακιά η πεθερά. Δεν φταίω πουθενά. Και γι' αυτό όταν σου πει ο άντρας σου πολύ αλάτι στα μακαρόνια, το αυτό δεν δέχεσαι. Και γι' αυτό παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο να θες να πεις τον άλλον την αλήθεια και να πεις, πρόσεξε το αυτό, σε παρακαλώ. Δεν είναι ωραίος ο τρόπος που δημόσια εδώ στο Αρχονταρίκι, στην εκκλησία, στο δρόμο, στο σούπερ μάρκετ, στη δουλειά, συμπεριφέρεσαι στον άλλον. Φοβάσαι να πεις την αλήθεια. Φοβάσαι να πεις την αλήθεια στον άντρα σου. Φοβάται ο άντρας να πει την αλήθεια στη γυναίκα του. Και όταν θα πει κάτι, θα το πει για να τη στηρίξει, γιατί κάτι του έκανε και τώρα θα το κάνει για εκδίκηση. Ο Χριστός μέσα πού είναι σε όλα αυτά? Πουθενά. Κάναμε τη ζωή μας ζούγκλα και πολλές φορές λέω είναι χειρότερη. Η ζούγκλα έχει κάποιους νόμους. Εμείς δεν έχουμε ούτε αυτό. Δεν έχει φρένο το εγώ του ανθρώπου που περνάει και γίνεται οδοστρωτήρας παντού. Αυτό μόνο ο Χριστός μπορεί να το ισορροπήσει, γιατί είμαστε ανισόρροποι. Όσο έχουμε τόσο ισχυρό εγώ, να ξέρετε, δεν έχουμε ισορροπία, αυτό εννοώ. παρεξηγηθούμε, δεν έχουμε ισορροπία, γιατί την ισορροπία τη φέρνει μέσα μας αυτό που είπε ο Χριστός. Τι είπε? Μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν εσένα. Όχι, εγώ θέλω να τα βγάλω και τα μάτια του αλλονού και τα δικά μου να τα έχω και τα δύο. Πού είναι ο Χριστός όλο αυτό? Αν η σχέση μου είναι έτσι μέσα στην οικογένεια και δεν προσπαθώ τι θέλει ο Θεός, τι θέλει από μένα, και δεν διαβάζω το Λόγο του Θεού, δεν έχω χρόνο να διαβάσω το Λόγο του Θεού. Αν όμως ένας θείος μας είχε γράψει ένα οικόπεδο, ένα χωραφάκι, κάτσε να δούμε τι αξία μπορεί να έχει τώρα όλο αυτό με αυτό που έχει γίνει. Τι έχω να παίρνω από εκεί? Για να πάρω κάτι, για να ωφεληθώ κάτι σωματικά και υλικά, κάνω πολύ χρόνο. Θα τρέξω και στα δικαστήρια, θα το διεκδικήσω, θα θυσιαστώ και με λεφτά για να διεκδικήσω αυτό που θέλω να πάρω. Τα είπαμε και πέρσι αναλυτικά. Άρα δεν μπορώ να βγω από το εγώ μου, να ανοίξω την Αγία Γραφή. Θα κάνω πρόγραμμα για την Αγία Γραφή. Όχι έτσι, όταν έχω χρόνο, δεν θα έχεις ποτέ. Προηγείται ο Θεός. Αφού προηγείται ο Θεός, πρωτίστως θα τον βρω μέσα στην Αγία Γραφή. Εξίσου, θα πάω την Κυριακή στην Εκκλησία. Τα παιδιά των κατηχητικών δεν εκκλησιάζονται. Μου το λένε οι κατηχητές, οι πατέρες που έχουν κατηχητικά, δεν εκκλησιάζονται. Πάνε στο κατηχητικό και δεν πάνε στην Εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία τι θα γίνει? Τώρα και τώρα, εσπερινός, η παράκληση, προετοιμάζουν την ψυχή. Τώρα είναι η εποχή να σπείρουμε. Θα έρθει και το Ευαγγέλιο του Σπορέως. Τι κάνουμε πριν σπείρουμε? Έτσι παίρνουμε τους σπόρους και πάμε και τους βάζουμε και ό,τι τύχει? Όχι. Προετοιμάζουμε το χωραφάκι το καθένας. Όσοι είναι γεωργοί το ξέρουν πολύ καλά. Όσοι θυμούνται τον παππού και τη γιαγιά που όλοι και κάποιοι κάτι καλλιεργούσαν, προετοιμάζουν το χωραφάκι. Κάνουν μια προετοιμασία. Βγάζουν τις πέτρες, τις αγριάδες, το οργόνο, φέρνουν κοπριά, φέρνουν φρέσκο χώμα και ούτω καθεξής. Το χωράφι της ψυχής τι θα απογίνει? Έτσι χέρσω και όπως να είναι? Και αφού είναι Θεός, ας με σώσει. Δεν βλέπει ότι τρέχω? Εκείνος το βλέπει, όλα τα βλέπει. Εγώ τι σχέση έχω μαζί του? Έχω ή δεν έχω? Λέει, τα κάνει ο Θεός. Εκείνος έκανε το δικό του το κομμάτι. Και είναι μονίμως μέσα στην ψυχή μας με το Άγιο Βάπτισμα και κρούει

Ο Θεός δεν γνωρίζεται. Γνωρίζω το θέλημά Του, αλλά Αυτός θα με διδάξει πώς θα το ακολουθήσω, πώς θα το τηρήσω, πώς θα το εφαρμόσω στη ζωή μου. Αυτός θα με διδάξει ποιο είναι το μέσα μου, γιατί αφού Αυτός ξέρει το μέσα μου, θα με οδηγήσει μέσα μου να με βρω. Έχω χαθεί. Πρέπει να με βρω. Και θα αρχίσω από την αγάπη Του. Θα Του δείξω σε αγαπώ, σε θέλω, και άρα θα έρχομαι στη λειτουργία Σου, θα διαβάζω την Αγία Γραφή και θα καταγράφω τον εαυτόν μου, μια άλλη διαπίστωση, ότι πάμε στην εξομολόγηση 10 φορές το χρόνο και αυτές τις 10 είναι που μετανοούμε. Τις άλλες 350 ημέρες είμαστε καθαρά ο εαυτός μας. Είμαστε ο εαυτός μας. Πορευόμαστε όπως θέλουμε εμείς. Και γι' αυτό οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο δεν διαφέρουν από τους μη χριστιανούς, από τους αθέους, από τους βουδιστές. Τώρα που έχουμε και άλλες φυλές, δεν διαφέρουμε πουθενά. Οι πρώτοι χριστιανοί πώς τους ξεχώριζαν οι Εβραίοι? Φόραγαν καμιά κορδέλα χριστιανός, κράταγαν καμιά σημαία, φόραγαν εδώ τα σταυρουδάκια που τώρα έχουμε πληθώρα να αλλάζουμε κάθε μέρα σταυρούς? Η ζωή ήταν η κατάθεση του κάθε χριστιανού μέσα στην κοινωνία. Βλέπεις αυτή την Αγία Σοφία, μια γυναικούλα σαν όλες τις μητέρες του κόσμου. Ανέθρεψε 3 κορίτσια, το Χριστό μόνο θα αγαπάς. Και τα ανέθρεψε με τόση πίστη ίδια και τόση αγάπη στο Χριστό, που έσπασε η καρδιά της μετά το μαρτύριο. Αλλά τα παιδιά τα πήγε στο μαρτύριο. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός. Εμείς αν δεν το μάθαμε αυτό στο παιδί μας, είναι πρόβλημα τι σχέση θα έχει το παιδί μας με το Θεό. Γι' αυτό ίσως και εμείς δεν έχουμε σχέση με το Θεό. Έχουμε μόνο με τον εαυτό μας, με το εγώ μας. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κάτι πέρα από αυτό. Σε αυτό, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, γιατί τώρα στην ηλικία που είμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γυρίσει, υπάρχουν τα φάρμακα που άρχισα να λέω πριν, που είναι οι θλίψεις, οι στεναχώριες, οι δοκιμασίες, οι σταυροί, οι πειρασμοί. Όχι ότι τους στέλνει ο Θεός, αλλά με όλα αυτά που έχουμε ζήσει και πιστεύουμε για τον εαυτό μας, γίνονται ένα μπούμεραγκ που γυρίζουν μέσα στη ζωή μας, η ψυχή δηλαδή, εντός εγωικών μας εκδικείται για όλο αυτό που τις έχουμε κάνει και την έχουμε μεταλλάξει, όπως είναι τα μεταλλαγμένα που δεν είναι αυτό που είναι, είναι κάτι άλλο. Και εμείς από άνθρωποι γίναμε απάνθρωποι. Αυτό έχουμε πάθει, μεταλλαχτήκαμε. Και τώρα ο μόνος που μπορεί να διορθώσει το χαλασμένο προϊόν, την καρδιά μας αυτή την ανέραστη, είναι αυτός που την έφτιαξε, ο Χριστός μας. Και μη φοβηθούμε να αφαιθούμε σε Αυτόν. Φοβόμαστε γιατί δεν Του έχουμε εμπιστοσύνη. Αλλά αυτό ίσως αποτελεί αιτία να δοκιμάσω την πίστη μου. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος, η καρδία μας, ο άνθρωπος πλάστηκε για να πιστεύει στον Θεό. Σκεφτείτε τώρα την τραγικότητα που ζούμε, ότι εμείς πιστεύουμε περισσότερο στον εαυτό μας, στη δυνάμεις μας, στα λεφτά μας, στα υπάρχοντά μας, παρά στον Θεό. Είναι τραγικό αυτό να το ζει ο άνθρωπος από τη στιγμή που του χαρίστηκε ένας Θεός. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αν το νιώθετε, αν το νιώσατε κάποτε ή αν θα το νιώσετε στο μέλλον. Και γι' αυτό ακριβώς ας επιστρέψουμε. Ο μόνος που μπορεί αυτό να το διορθώσει, όπως τον χαλάει το ρολόι, πάμε στον ορολογοποιό, δεν πάμε στον χαροπλάστη, είναι αυτός που έφτιαξε το ρολόι. Γι' αυτό πάμε στον ορολογοποιό. Αυτός που έφτιαξε τον άνθρωπο, ο Θεός μας, είναι ο μόνος που μπορεί να διορθώσει όλη αυτή τη μετάλλαξη που έχουμε υποστεί από τα δικά μας τα λάθη. Αλλά αν δεν γονατίσουμε μπροστά Του, να Του πω φταίω, φταίω, εδώ φταίς, το σπάσες το ποτήρι. Και έχεις χίλια δικαιολογίες, πού το έβαλες εδώ τώρα το ποτήρι? Φταίω εγώ τώρα που το έριξα? Έχουμε χίλιες δικαιολογίες για το πιο ποταπού πράγμα. Αρκεί να μην φταίμε, αρκεί να είμαστε αθώοι. Εμείς είμαστε τέλειοι, αφού είμαστε τέλειοι, πώς το έσπασες το ποτήρι? Άρα φταίει αυτός που το έβαλε εδώ. Να πάμε μπροστά Του και να γονατίσουμε και να Του πούμε την αλήθεια. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος που εσύ ξέρεις πόσο μικρός είμαι.

0: Αυτός ξέρει την αλήθεια, ποιο κοροϊδεύουμε. Τον άλλον, τον εαυτό μας. Κάποιον κοροϊδεύουμε. Και να πούμε την αλήθεια και να το πούμε, σε παρακαλώ, μάθε με να σε αγαπώ. Γίναμε και λίγο ξεφτύλα, να παρακαλάμε το Θεό που έχει δώσει και το αίμα Του, να Τον αγαπήσουμε. Ποιοι είμαστε τέλος πάντων? Κάποιοι νομίζουμε ότι είμαστε. Να φύγουμε λοιπόν από το εγώ μας. Αυτό έχει πάθει η εποχή μας. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Δεν είναι απορίας άξια. Είναι φυσική κατάληξη από το τι είμαι εγώ. Ένα ισχυρό εγώ που αισθάνομαι πάνω και από το Θεό. Εγώ λοιπόν φταίω για όλα αυτά. Θεέ μου, σε παρακαλώ και συγχωρεσέ με και οδήγησέ με σε αυτό τον έρωτα της καρδιάς μου προς εσένα. Και τίποτα άλλο δεν με νοιάζει σε αυτή τη ζωή. Και αυτό να το ζητάμε συνέχεια, μέχρι να το νιώσουμε στην καρδιά μας ότι τον βλέπουμε και αμέσως τα μάτια μας τρέχουν, η καρδιά μας χτυπάει. Θέλουμε να τον αγκαλιάσουμε, θέλουμε να τον δούμε, τον ποθούμε, τον θέλουμε, θέλουμε να πάμε προς αυτόν. Ας καεί η καρδιά μας από αυτόν τον έρωτα. Αμήν. Σας ευχαριστώ.
1: Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

Καλώς ήρθατε αγαπητοί φίλοι του καναλιού της Πεμπτουσίας στην εκπομπή «Εμείς και οι άλλοι». Σκέφτηκα σήμερα να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο κατέχει κεντρικό ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις, τις καθορίζει και θα έλεγα ότι μέσω αυτού εξαρτάται και η σωτηρία μας. Θα περιμένατε ασφαλώς στο στούντιο να έχω κάποιο καλεσμένο, ως συνήθως είναι η δομή των εκπομπών τις οποίες έχουμε αναλάβει. Αλλά είπα σήμερα να σπάσουμε τη μονοτονία και να είμαι απέναντί σας εγώ ο παρουσιαστής. Εξάλλου είναι καιρός, ακούτε όλους τους άλλους. Εγώ περιορίζομαι στα ερωτήματα, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία οι καλεσμένοι να εκφράσουν τις απόψεις. Και σήμερα ανέλαβα πραγματικά έτσι να ερευνήσω μαζί σας, να σας ενημερώσω εν πάση περιπτώσει, να απαντήσω στην κυριολεξία από μερικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη βία, με τη χρήση βίας. Είναι μια μέθοδος που εφαρμόζει κανείς για να επιβάλλει τη γνώμη του, να δικαιωθεί και όπως θα σας πω και παρακάτω, γι' αυτό το λόγο ακριβώς αποτελεί και την πεμπτουσία της αμαρτίας. Αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο παρά να λες στο Θεό εγώ και όχι εσύ. Ή να λες τη γυναίκα σου, εγώ και όχι εσύ, ή στο συνάδελφο. Αυτή είναι όλη η κακοδαιμονία που μας διακατέχει. Σε αυτό οφείλονται όλες οι συγκρούσεις, όλες οι κακοδαιμονίες, με αποτέλεσμα να απουσιάζει η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και καθώς λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εφόσον δεν υπάρχει αγάπη, ήταν πολύ φυσικό να συμβαίνουν ό,τι συμβαίνει σήμερα, να έχουμε δηλαδή δικαστήρια, δικηγόρους και ειρηνοποιούς και άλλους οι οποίοι αναλαμβάνουν το ρόλο του μεσάζοντα. Πάση περιπτώσει λοιπόν σκέφτηκα να σας απασχολήσω έτσι μια διαπροσωπική σχέση με το θέμα της βίας. Και να δούμε λιγάκι το πρώτο ερώτημα που μας απασχολεί είναι πώς προέκυψε, από πού και πού εμείς οι άνθρωποι ασκούμε βία επάνω σε άλλους ανθρώπους, είτε έμεση βία είτε άμεση βία. Θα ανατρέξουμε όπως γίνεται συνήθως τότε που ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έπλασε καθώς ξέρετε και από άλλους συναδέλφους, μπορώ και εγώ να σας πω, τον έπλασε να είναι λογικός, να είναι αυτεξούσιος, να μπορεί δηλαδή να επιλέγει, τον έπλασε κοινωνικό, να μπορεί να έχει σχετίζεται με τους άλλους και να ορίζεται ο ίδιος μέσω των άλλων και του έδωσε και την εξουσία επάνω στη φύση. Από εκεί λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να αντλήσει υλικό για να περιγράψει τη βία που ασκεί σήμερα ο άνθρωπος στη φύση, στο φυσικό κόσμο, αλλά δεν δόθηκε ακριβώς γι' αυτό. Ήταν μια κυριότητα την οποία παρήχε ο δημιουργός στο πλάσμα του ως κορονίδα της δημιουργίας, με την έννοια ότι ο φυσικός κόσμος πλάστηκε γι' αυτόν και θα έπρεπε ο ίδιος να λειτουργεί ως διαχειριστής, κύριος μεν, βασιλεύς μεν, αλλά διαχειριστής δε, με την έννοια ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα να κακοποιεί τη φύση ή να τη χρησιμοποιεί εναντίον του πλησίον. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, προφανώς και δεν δόθηκε η δυνατότητα στον άνθρωπο να εξουσιάζει επί του άλλου ανθρώπου. Επομένως, καθώς λέμε εμείς οι θεολόγοι, αυτή η βία, δηλαδή η διάθεση του καθενός να επιβάλλεται στον άλλο και να του ασκεί τη βία, αυτή η βία λοιπόν είναι μεταπτωτικό φαινόμενο και όπως σας είπα είναι και η αιτία της αμαρτίας. Είναι αυτή την οποία χρησιμοποίησε και ο διάβολος όταν προσέγγισε τη γυναίκα στον παράδεισο, θέλοντας να πει δηλαδή ότι ο Θεός έχει ωφέλη από αυτή την εντολή που έδωσε για την ασκητική συμπεριφορά απέναντι σε ένα κομμάτι του φυσικού κόσμου και αυτό φάνηκε ότι ο Θεός θέλει να ελέγχει πλήρως τις τύχες των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έκτοτε βάλθηκε μετά την πτώση, δηλαδή να εξουσιάζει στο Θεό, να του επιβάλλει το θέλημά του ή να τον αγνοεί και αυτό πέρασε βεβαίως και στις διαπροσωπικές σχέσεις, μια συμπεριφορά η οποία δεν έχει τίποτα άλλο παρά αυτό το μέλημα του κάθε ανθρώπου από τότε που γεννιέται, έστω μεγαλώνει και οι γονείς, πώς θα κυριαρχήσει μέσα στην οικογένεια, πώς θα κυριαρχήσει στο κοινωνικό γίγνεσθε και πώς πάντοτε θα καλοπερνά είτε με τα χρήματα είτε με την κοινωνική θέση. Επομένως, ήθελα να σας πω καταρχήν ότι το να εξουσιάζει, το να ασκεί βία δηλαδή ο ένας επάνω στον άλλο δεν μας δόθηκε, δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της κατοικώνα Θεού δημιουργίας. Άρα είναι αιτία και συνέπεια της αμαρτίας. Από τότε που ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση με τον Θεό, από τότε επαναλαμβάνει ακριβώς αυτό που είπαμε και προηγουμένως ότι αποτελεί την αιτία της φτώσης, να προσπαθεί να επιβάλλεται ο ένας στον άλλο.
Και γι' αυτό δημιουργούνται του κόσμου τα προβλήματα. Τώρα, γιατί είναι αμαρτία η βία, η άσκηση βίας? Είναι αμαρτία διότι πρώτον μιμήσε άλλον και όχι το Θεό. Ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος ασκεί βία στους ανθρώπους, ανάλογα με το αν γίνεται αποδεκτός αυτός και οι ενέργειές του. Ο Θεός δεν εκβιάζει ούτε βιάζει κανέναν. Αυτό είναι βασική αρχή της Ορθόδοξης πίστης και βασική αφετηρία του Ορθόδοξου Χριστιανικού ήθους. Ότι δηλαδή ο Θεός δεν εξαναγκάζει κανέναν, δεν ασκεί βία, δεν τιμωρεί. Αυτή είναι λοιπόν η ορθόδοξη εικόνα που έχουμε για το Θεό. Εάν θέλουμε εμείς να εφαρμόσουμε μια άλλη πρακτική στη ζωή μας, τότε κακοποιούμε την εικόνα του Θεού, τον ζωγραφίζουμε είτε με λόγια είτε με το πινέλο, τον ζωγραφίζουμε ως έναν απόλυτο αυθέντη του κόσμου γενικότερα, ως ένα πρότυπο άσκησης βίας ή άσκησης τρομοκρατίας, γιατί αυτά συνδέονται. Αν λοιπόν θέλουμε να αιτιολογούμε τον εαυτό μας ως χριστιανοί ορθόδοξοι και ταυτόχρονα να ασκούμε βία, μπορεί και να έχουμε το θράσος να εικονίσουμε λοιπόν, καθώς σας έλεγα, το Θεό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορώ να αντλώ τη βάση αιτιολόγησης της δικής μου συμπεριφοράς, είτε είμαι πατέρας, είτε είμαι δάσκαλος ή οτιδήποτε είμαι εντός ή εκτός της Εκκλησίας. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι αυτό που ήθελα να σας πω σχετικά με το αν η βία είναι αμαρτία, και το δεύτερο είναι δεν έχει κανείς το δικαίωμα να καταπατά, να αντικειμενοποιεί, να εργαλειοποιείται και να κακοποιεί βεβαίως την εικόνα του Θεού που ο κάθε άνθρωπος απέναντί μας, δίπλα μας, εικονίζει. Το παιδί το μικρό, μια και εκεί αρχίζει η πρώτη μορφή άσκησης βίας, το μικρό το παιδί έχει αξιοπρέπεια, έχει δικαιώματα που σημαίνει υποχρεώσεις δικές σου, έτσι μεταφράζουν τα δικαιώματα, υποχρεώσεις δικές σου να σέβεσαι την αξιοπρέπεια του παιδιού, να διασφαλίζεις την αξιοπρέπεια του παιδιού σεβόμενος την αξία που έχει ως δημιούργημα του Θεού. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να εκβιάζει, να βιάζει, να ασκεί εξουσία επάνω ακόμα και σε μικρά παιδιά. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν πράγματα που πρέπει τα παιδιά να υποχρεώσει ένας γονέας να ακολουθούν? Συμφωνώ μαζί σας, αλλά όχι να τα επιβάλλει. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνει, υπάρχουν πράγματα απαγορευμένα, αλλά όλη η τέχνη ενός γονέα που είναι αρχηγός της οικογένειας ή αν θέλετε εκπροσωπεί τη γονεϊκή αυθεντία, η δουλειά του καθενός λοιπόν είναι να σπουδάσει πώς πρέπει να είναι γονέας, ή αφού γίνει γονέας να καθίσει λοιπόν και να σκεφτεί ότι το να είσαι γονέας είναι μια υπεύθυνη δουλειά, θέλει πολύ κόπο, θέλει θυσία, θέλει ξενύχτη, θέλει εν τέλει προσευχή για να μπορείς να είσαι σωστός και να εφαρμόζεις ακριβώς ό,τι πιστεύεις, δηλαδή όπως πιστεύεις ότι ο Θεός σέβεται τη δική σου ελευθερία και τις δικές σου επιλογές και σε περιμένει κάποια στιγμή να καταλάβεις ότι είσαι λάθος και να επιστρέψεις, γι' αυτό και υπάρχουν και συνέπειες στις επιλογές, έτσι και εσύ θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι στους άλλους με ελευθερία, με έναν τρόπο δηλαδή που να πείθεις όσο μπορείς, να πείθεις, ίσως είναι και ξένος, είναι και όρος που εκφράζει ενδεχομένως και την έμεση βία, θα το έλεγα διαφορετικά. Προσπάθησε να συμβουλεύεις το παιδί σου κινούμενο σε μια απόλυτη ελευθερία. Κάνε το παιδί σου να κάνει τη σχέση σου, δημιούργησε τέτοια σχέση με το παιδί έτσι ώστε αυτό που θα έπρεπε εσύ ως γονέας με βάση την παραδοσιακή τακτική να επιβάλλεις, να το κάνεις έτσι ώστε να συνεργαστεί μαζί σου και να κάνει το σωστό. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μου συμπεριφορά για να καταλάβετε τι εννοώ. Όταν τα δικά μου παιδιά φτάναν στα σκαλοπάτια, ακουγόταν η μάνα τους να φωνάζει από μακριά, τρομαγμένη, μην τυχόν πέσουν και χτυπήσουν. Σκέφτηκα ότι αυτό ήταν αναποτελεσματικό, δηλαδή αποκλείεται το παιδί να το προφυλάξει από το να έχει την πτώση στα σκαλιά. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτά που διδάσκω να τα εφαρμόσω κιόλας. Σκέφτηκα λοιπόν ότι καλύτερο θα ήταν να πάω στο τέταρτο σκαλοπάτι και να περιμένω το παιδί να πέσει. Πραγματικά λοιπόν ήρθε το παιδί, έπεσε στο τέταρτο σκαλοπάτι, προφανώς και πόνεσε. Αλλά από εκεί και πέρα κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ξαναπέσει. Γι' αυτό και είχαμε το θαυμαστό γεγονός, παιδιά τα οποία παίζανε μέσα στο σπίτι, μόλις έφταναν στο σκαλοπάτι, με τρόπο αυτόνομο και απόλυτο θα έλεγα σταματούσαν. Και έτσι ησύχασε και το παιδί να καταπιέζεται και να επιλέγει να είναι φρόνιμο, δηλαδή καταπιεσμένο, και έτσι λειτουργήσε. Σας πω και ένα παράδειγμα άλλο αν θέλετε.
προκειμένου να έχω την αγωνία αν το παιδί μου χύσει τον καφέ ο οποίος έκαιγε ή να πάει στη φωτιά ή στο τζάκι να καεί, το έπαιρνε στο παιδάκι σιγά σιγά και του έλεγε τι ωραίο πράγμα είναι να προσεγγίζει κανείς τη φωτιά. Έβαζε λοιπόν το δαχτυλάκι του και από τότε δεν ξαναπήγε ποτέ να το βάλει. Είναι μια μέθοδο στην οποία πρέπει να εφαρμόζουμε γενικότερα, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στις διανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι λοιπόν, είναι αμαρτία στην κυριολεξία, γιατί καταπιέζει το πλάσμα του Θεού, ακυρώνει την αξιοπρέπειά του, απιστείς απέναντι, δεν μιμήσε το Θεό και συμπεριφέρεσαι ως ο εαυτός. Ο εαυτός μου ζητάει να επιβάλλω το δικό μου θέλημα στους άλλους. Και επειδή ο διάλογος και η συνεργασία για να πετύχω αυτό που σας έλεγα προηγουμένως θέλει κόπο, επιλέγω μια πολύ σύντομη πρακτική κατά την οποία για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, βγάζεις μια διαταγή ή λες ένα απαγορεύεται ή βάζεις τις φωνές και έτσι προσπαθείς να και ή το χειρότερο από όλα μετέρχεσαι χειρονακτική βία για να επιβάλλεις το θέλημά σου. Αυτό δηλώνει μάλλον ανικανότητα το να ασκήσεις και να καθοδηγήσεις ανθρώπους παρά εξυπνάδα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν σας είπαμε δύο λόγια περίπου γιατί αυτό είναι αμαρτία. Αν ήταν κάτι θετικό θα το χρησιμοποιήσω και ο Θεός, αλλά όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο Θεός δεν εκβιάζει, δεν τιμωρεί. Μπορεί κάποιος από εσάς, αν είχαμε τώρα ζωντανή επικοινωνία, να μου πει τι λέτε κύριε καθηγητά. Αν πάτε στην Παλιά Διαθήκη θα δείτε πάρα πολλές συμπεριφορές του Θεού κατά τις οποίες ο ίδιος ασκεί βία και είναι φοβερός μάλιστα και τρομερός τιμωρός. Πρέπει να σας πω ότι πρώτα θα δω το Θεό πώς συμπεριφέρεται στον χώρο της Καινής Διαθήκης και μετά θα πάω να εξηγήσω τι συμβαίνει στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός είναι ο Ορθόδοξος Θεολόγος, αυτός είναι ο Ορθόδοξος Πιστός. Δεν θέλει να βολευτεί με κάτι, πάει στην Παλαιά Διαθήκη, τακτοποιείται από εκεί με κάποιο χωρίο ή κάποια συμπεριφορά και κατόπιν είτε αγνοεί το χώρο της Καινής Διαθήκης και τις ανάλογες διατυπώσεις και στάσεις, είτε ο ίδιος ακολουθεί μεθόδους απομόνωσης, αν θέλετε, των κειμένων. Κοιτάξτε, είμαστε Ορθόδοξοι, έχουμε Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ο Θεός είναι ο ίδιος στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Προφανώς οι αντιλήψεις για το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, θα έλεγα, επέβαλαν στο Θεό να συμπεριφέρεται έτσι, και αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο Θεός ήταν πράγματι αυτός. Σε μια συμφωνία που είχε ο Ισραήλ με τον Θεό, απαιτώντας από εκείνον να προστατεύει μόνο τον εαυτό του, το λαό δηλαδή, και κανέναν άλλον, και να στρέφεται εναντίον των επιβουλέων, αν θέλετε, αυτών οι οποίοι δηλαδή απειλούσαν να καταλάβουν το Ισραήλ, ήταν λοιπόν αυτή η υποχρέωση που απέρεε από την μοναδικότητα στην προστασία. Σε αυτή τη συμφωνία την Παλαιά Διαθήκη το αντάλλαγμα ήταν ο λαός να πιστεύει μόνο στο Θεό. Βλέπετε λοιπόν, έτσι δικαιολογείται, δεν μπορούσε ο Θεός, ο οποίος έκανε τη σύμβαση αυτή μεταξύ του λαού και του εαυτού του, να φαίνεται ασυνεπής και να μην παρεμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, η εικόνα ενός βίαιου Θεού που εκβιάζει τη συνειδήση των ανθρώπων και ασκεί τιμωρία κλπ. Είναι μια εικόνα η οποία αντιστοιχεί στην αντίληψη περί του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και δεν έχει σχέση με την Καινή Διαθήκη. Άρα λοιπόν, επειδή το είδαμε στην εμπειρία μας, στην επιστημονική, υπήρξαν λοιπόν κάποιοι που αυτόν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης τον ονόμασαν κακό Θεό, το Θεό του παρελθόντος, και το Θεό της Καινής Διαθήκης, τον Ιησού Χριστό, τον ονόμασαν Θεό του αγαθού κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση, υπήρξαν και στην Εκκλησία οι περίφημοι, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτοί οι οποίοι θεώρησαν ότι ο Θεός φοράει μια διαφορετική μάσκα στην Καινή από ό,τι στην Παλαιά Διαθήκη. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, για να το καταλήξω το θέμα, προφανώς η εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, η εικόνα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη δεν εκφράζει το χώρο της Καινής Διαθήκης, όπου βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο κατά το οποίο ο Χριστός να αιτιολόγησε τη βία ή ο ίδιος να άσκησε βία. Τώρα θα μου πείτε πάλι, αν είχαμε ζωντανό διάλογο, ο Χριστός δεν πήρε ένα μαστίγιο και πήγε στο ναό του Σολομώντα και τα ανέτρεψε τραπέζια και εκδίωξε τους εμπόρους. Βεβαιότατα, και αποτελεί ιστορικό γεγονός, εγώ δεν θα αρχίσω να λέω ότι καταγράφονται μεν έτσι τα πράγματα, αλλά έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Πραγματικά λοιπόν συνέβη, αλλά ένας ο οποίος ψάχνει να δει τι ακριβώς συνέβη εκεί, μπορεί να μελετήσει λιγάκι για το πρόσωπο του Χριστού, όπου
μελετώντας το πρόσωπο του Χριστού, θα δει ότι είχε μεν τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Τι σημαίνει αδιάβλητο πάθος? Σημαίνει πεινάω, διψάω, χαίρομαι, γελάω, οργίζομαι. Είναι αδιάβλητο πάθος. Είχε τα αδιάβλητα πάθη, καθώς λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αλλά αυτά τα αδιάβλητα πάθη δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μετατραπούν σε διαβλητά, όπως για παράδειγμα η οργή, που είναι ένα φυσικό πράγμα, φυσιολογικό πράγμα στον άνθρωπο, να καταλήξει θυμός. Γι' αυτό και μιλάμε για την αναμαρτησία, την οντολογική αναμαρτησία του Χριστού, που σημαίνει ότι και να ήθελε να ασκήσει βία με εμπάθεια και θυμό εκεί στο ναό που είχαν συναχθεί οι έμποροι, δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί σας το είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, στην τέλεια ανθρώπινη φύση του Χριστού, η ροπή προς τη βία ή η δυνατότητα χρήση βίας. Έτσι, και να ήθελε, αυτό είναι πάρα πολύ απλά και να το καταλάβετε, δεν θα μπορούσε. Επομένως, μεταφράστε όπως άλλο, όπως θέλετε, την περίπτωση της εκδίωξης των εμπόρων στο ναό του Σολομώντα, κάντε το, αλλά μην αποδώσετε στον Χριστό ποτέ αμαρτία, επειδή δήθεν άσκησε βία. Είναι μια οργή η οποία εκφράστηκε, η οποία μάλιστα οργή, όπως και τα υπόλοιπα διάβλητα πάθη που τα είχε ο Χριστός κατά παραχώρηση, γιατί ούτε αυτά ανήκουν στην τέλεια ανθρώπινη φύση. Αυτά δεν εκβίαζαν, αν θέλετε, δεν εξανάγκαζαν τον Χριστό να λειτουργήσει κάθε φορά ανάλογα με το πάθος, αλλά ήθελε και το έκανε. Αυτό αποτελεί βασική αρχή. Φαντάζομαι ότι θα έχετε μια δογματική ενημέρωση. Ο Χριστός ήθελε και πεινούσε, ο Θεάνθρωπος Χριστός ήθελε και πεινούσε, ήθελε και διψούσε, ήθελε και κουραζόταν, θέλησε και σταυρώθηκε, θέλησε και πέθανε, προφανώς θέλησε και αναστήθηκε, αλλά αυτό το θέλησε, σημειώστε το, δεν ερχόταν στιγμή που ο Χριστός δεν μπορούσε να συνεχίσει γιατί ήταν κουρασμένος ή γιατί πεινούσε, όπως συνέβαινε φυσιολογικά με τους μαθητές του, αλλά ήθελε και το έκανε, προφανώς, επειδή ήταν δίπλα στους μαθητές, ήταν άνθρωπος και σαν άνθρωπος θα έπρεπε να είναι πραγματικά ανθρώπινη συμπεριφορά του απέναντι και δίπλα στους μαθητές του. Επομένως, σας εξήγησα με αυτό το πράγμα, γιατί στο ναό του Σολομώντος, που είναι ίσως η πρώτη, αν θέλετε, αναφορά που θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί, έτσι ώστε να χαρακτηρίσει τον Χριστό βίαιο, δεν βγαίνει, όπως δεν βγαίνει και η άλλη, αν θέλετε, περίπτωση κατά την οποία ο Χριστός ρώτησε τους μαθητές αν έχουν μαχαίρια μεταξύ τους. Και όταν του είπαν εκείνοι ότι έχουν δύο, λέει αρκούν. Και μερικοί συμπεραίνουν από αυτό ότι τα μαχαίρια δεν τα ήθελε για να κόψει πεπόνια ούτε ψωμί, αλλά προφανώς για να τα χρησιμοποιήσει. Δείτε όμως, επειδή το διάβασμα και η μελέτη και η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, όπως των Ιερών Κειμένων, δεν είναι αποσπασματική, δείτε τι έγινε αργότερα στον κήπο της Γεσθημανή, όταν ο Πέτρος έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου. Δείτε πώς τον αντιμετώπισε ο Χριστός και τι προέβλεψε, όταν δηλαδή κάποιος εφαρμόζει βία για να αντιμετωπίσει τη βία, ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι κάτι καλό, αποφανώς κάτι κακό. Του είπε λοιπόν, εφόσον τόλμησες και έβγαλες το μαχαίρι, από μαχαίρι θα φύγεις από τη ζωή αυτή. Άρα λοιπόν η βία, για να το ολοκληρώσουμε, η βία δεν αντιστοιχεί, δεν υπάρχει, δεν έχει θεολογικά στηρίγματα, δεν έχει βιβλικά όσον αφορά τη χώρα της Καινής Διαθήκης στηρίγματα, δεν έχει αγιοπατερικά στηρίγματα, και επειδή μερικοί που κατά το παρελθόν άσκησαν βία στο όνομα του Χριστού και της Εκκλησίας, και θυμάμαι ότι το μοναδικό τους επιχείρημα ήταν αυτό που ο Ιερός Χρυσόστομος κάποια στιγμή είχε πει, ότι δηλαδή όταν κάποιος απλώσει το χέρι και χαστουκίσει κάποιον για λόγους πίστεως, αυτού το χέρι θα αγιάσει και πρέπει να το προσκυνούν οι άλλοι. Αυτό είναι μια εξαπάτηση, αν θέλετε, στη χρήση των λόγων του Ιερού Χρυσοστόμου. Αν θέλετε να μάθετε τι ο Χρυσόστομος λέει και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας στο αν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη βία ή όχι, θα διαβάσετε όλο το έργο του Χρυσοστόμου και όχι αποσπασματικά τι λέει ο καθένας για αυτόν. Και αν στο τέλος πάρετε την απάντηση ότι για τον οποιοδήποτε λόγο επιτρέπεται η χρήση βίας, να έρθείτε να μου το πείτε όποια με βρείτε. Έτσι. Και εξάλλου στην Ανατολή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα δεν ισχύει. Είναι μια πρακτική του δυτικού χριστιανισμού που βέβαια άσκησε βία για να επικρατήσει, αλλά στον Ορθόδοξο χώρο δεν έχει απολύτως καμία θέση. Εδώ
Μπορεί να είναι ο σκοπός καλός, να αγαπάς το παιδί σου και από πολλή αγάπη, μια και δεν συμμορφώνεται, του ρίχνεις και καμία για να συμμορφωθεί. Δεν δικαιολογείται λοιπόν. Πρέπει ο καλός σκοπός που θες να διδάξεις το παιδί σου θα πρέπει να έχει και χριστιανικά μέσα. Λοιπόν, η άσκηση βίας, είτε η έμεση είτε η άμεση, δεν αποτελεί χριστιανική συμπεριφορά, δεν έχει κανένα θεολογικό επιχείρημα και βάση, αποτελεί αμαρτία και αποτελεί μια συμπεριφορά, μια στάση η οποία δεν έχει καμιά δουλειά με το Θεό τον οποίο γνωρίζουμε και βεβαίως με τον πρωταγωνιστή της Καινής Διαθήκης, τον Χριστό, ο οποίος επάνω στον οποίο ασκήθηκε μεν βία, είχε την ευκαιρία, καθώς τρομολόγησε και ο ίδιος, να φωνάξει κάποιες ταξιαρχίες αγγέλων να βάλουν τα πράγματα στην τάξη όταν τον συνέλαβαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά δεν το έκανε. Θυμηθείτε δε και το τελικό στάδιο, όταν σταυρούμενος δεν επικαλέστηκε τον Ηλία ή οποιονδήποτε άλλο για να τον σώσει με βίαιο τρόπο, αλλά συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Το σημαίνει ότι εάν κάποιος χρησιμοποιεί βία απέναντι στη βία που ασκήθηκε, βία ως αντιβία, αυτό αποκλείεται και από τον Απόστολο Παύλο που είπε ότι το κακό δεν αντιμετωπίζεται με το κακό αλλά με το αγαθό. Σας πω ένα παράδειγμα, μια και κουβεντιάζουμε τώρα μεταξύ μας και ακούτε και εμένα. Σας πω ένα παράδειγμα, αν έρθω σε κάποιον και του βγάλω το μάτι. Ήρθε κάποιος και μου βγάλει το μάτι. Η επόμενη συμπεριφορά δικιά μου με τη βάση τη λογική την οποία έχουμε, το βγάλω και εγώ το δικό του αν μπορέσω. Νομίζετε ότι αυτός θα σταματήσει εκεί και δεν θα συνεχίσει, θα μου βγάλει και το δεύτερο μάτι. Άρα θα μείνω αόματος. Και αν συνεχίσω, έχω τρόπο να του βγάλω και το δικό του μάτι, μετά θα έχει κεφαλή αντί οφθαλμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει σταματημό πράγματι και οι συνέπειες είναι τραγικές. Δείτε τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και στον κόσμο, δείτε πώς η αντιβία ποτέ δεν έλυσε το πρόβλημα, το συνέχισε και το χειροτέρεψε βεβαίως. Γι' αυτό και η περίφημη πολιτική θεολογία η οποία αναπτύχθηκε στον 20ο αιώνα, μια θεολογία η οποία προσπάθησε, ξεκίνησε από τους μαρξιστές για να παρασύρουν τους χριστιανούς να συνεργαστούν στην ανατροπή των διαφόρων καθεστώτων δικτατορικών, δεν είχε καμία τύχη, γιατί ξέρετε πως σκόνταψε στη βία. Πώς μπορείς να θεολογήσεις τη βία, γιατί ο σκοπός που αυτή η θεολογία είχε τότε είναι να δικαιολογήσει την ανάπτυξη και την δράση ενός Χριστού ως κοινωνικού επαναστάτη. Αυτό το ζήτημα. Εάν ο Χριστός ήταν κοινωνικός επαναστάτης, δεν θα ήταν με αγαπολογίες, θα ήταν ένας βίαιος επαναστάτης, γιατί καμία επανάσταση δεν γίνεται, επανάσταση στην κοινωνική πραγματικότητα δεν γίνεται χωρίς την άσκηση βίας, είτε της άμεσης που είναι γνωστή στην ιστορία, είτε της έμεσης βίας. Άρα λοιπόν, αυτή η πολιτική θεολογία σκόνταψε ακριβώς σε αυτό το σημείο, σε αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία θεολογική αιτιολόγηση της χρήσης βίας. Γι' αυτό και βεβαίως αποδείχθη ότι ούτε και η δεξιά βία είναι δεξιά εκκλησιαστική βία ή χριστιανική βία μπορούσε να σταθεί, γι' αυτό και δημιούργησε του κόσμου τα προβλήματα. Ούτε και η αριστερή βία, η οποία κλήθηκε μέσα από την πολιτική θεολογία ο δυτικός κόσμος να κάπως να διορθώσει τα πράγματα, τα διόρθωσε. Η βία από όπου και αν ασκείται είναι μια απάνθρωπη, μια αντιανθρώπινη, μια αντεκκλησιαστική ούτως ή άλλως αντιχριστιανική και δεν συνάδει προς τον πολιτισμό του διαλόγου, της αλληλεγγύης, της συναντήληψης, καταλάβατε. Η βία λοιπόν είναι ούτως ή άλλως λοιπόν για αυτούς τους λόγους. Θα επιμένω λιγάκι στο θεολογικό μέρος, γιατί μερικοί παρεξηγούν τα πράγματα και μετατρέπουν, φέρουν το χριστιανισμό και το χριστιανικό ήθος στα μέτρα τους για να μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν. Επομένως λοιπόν, αυτό είναι λυμένο στην Ορθόδοξη παράδοση. Η χρήση βίας δεν επιτρέπεται σε έναν χριστιανό, δεν αποτελεί χριστιανική συμπεριφορά. Βρίσκουμε λοιπόν άλλους τρόπους όταν ασκούμε διοίκηση ή οτιδήποτε άλλο για να προβάλλουμε το αληθές. Αυτό πρέπει να γίνει και βεβαίως η βία μέχρι τώρα έχει το νόημα ότι αντιδρούν κάποιοι στο να εφαρμόσουν αυτό που το κράτος, ο νόμος, η ηθική επιβάλλει και κάποιοι βάλθηκαν με το ζόρι να το εμπεδώσουν. Και έχουμε την εμπειρία του δυτικού χριστιανισμού, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα του θρησκευτικού σοσιαλισμού, ο οποίος είχε περίπου το εξής επιχείρημα. Λέει, πόσες φορές τη μέρα προσεύχονται οι χριστιανοί με βάση την Κυριακή προσευχή και λένε «Ελθέτω η βασιλεία σου»
Και η βασιλεία δεν έρχεται. Και αφού δεν έρχεται λοιπόν με ειρηνικά μέσα, καιρό είναι να την φέρουμε εμείς δια της βίας. Έτσι λοιπόν αιτιολογήθηκαν οι σταυροφορίες, οι θρησκευτικοί πόλεμοι και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποίησε ο δυτικός χριστιανισμός για να επιβληθεί. Γι' αυτό βλέπετε την κρίση που υπήρξε εκεί, μια κρίση η οποία πρακτικά υπάρχει στο δικό μας το χώρο, σε όσους χριστιανούς από εμάς θεωρούν ότι από αγάπη μπορεί κανείς να εφαρμόσει και να εφαρμόζει τη βία. Η βία κατά εξ απόψεως αποτελέσματος δεν έχει ποτέ θετικά αποτελέσματα. Και αν φανεί προς στιγμήν ότι έπεισες κάποιον, να ξέρεις ότι δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να συσσωρεύεις στο ανθρώπινο εσωτερικό αυτή την αντίδραση, η οποία κάποια στιγμή θα είναι πολύ, πάρα πολύ δυνατή και καταστροφική θα έλεγα. Το λέω αυτό για οικογένειες οι οποίες στο όνομα του Χριστού και της Εκκλησίας καταπιέζουν τα παιδιά με συγκεκριμένες συμπεριφορές, και έρχεται η ώρα που τα παιδιά κάνουν την επανάστασή τους, και όσο περισσότερη δράση τους ασκήθηκε, τόσο μεγαλύτερη και καταστροφική είναι η αντίδραση την οποία θα δουν να εξελίσσεται μπροστά τους. Και βεβαίως δεν έχουμε δικαίωμα να διαρωτόμαστε τι φταίει, και ενώ προσπαθήσαμε και κάναμε πάντοτε το καθήκον το παιδί μας να βγει έτσι. Πρέπει να ξέρετε το γενικό κανόνα που ισχύει, ότι ένα καλό είναι καλό όταν γίνεται καλός με ωμέγα. Εάν δεν γίνεται καλός με ωμέγα, είναι καλύτερα να μην το κάνεις, διότι θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Και κάτι άλλο έτσι να το έχουμε υπόψη μας. Συνήθως το κίνητρο που ασκούμε βία είναι να εξουσιάσουμε, να κυριαρχήσουμε, να επιβληθούμε. Άρα είναι ζήτημα εγωισμού. Είναι ζήτημα το ότι θέλουμε τους πάντες να υποτάσσονται. Θέλουμε τους πάντες να αναγνωρίζουν την λιγότερη αξία απέναντί μας από ό,τι εμείς. Θέλουμε να επιβάλλουμε το θέλημά μας. Γι' αυτό και βλέπετε στη ζωή, τη μοναχική ζωή, η υποταγή αποτελεί κορυφαία, αν θέλετε, μοναχική αρετή και εκδήλωση ενός μοναχού. Κανείς αρνείται το θέλημά του, είναι κεντρικό σημείο. Αν δεν αρνηθείς το θέλημά σου, είναι πολύ εύκολο να αρνείσαι ή να μεταποιείς το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν το πρώτο που κοιτάς είναι πώς θα αρνηθείς το θέλημά σου και πώς θα υποτάξεις στον άλλο τη σκέψη σου. Από την άλλη τη μεριά, όσοι σας ξέρετε από τους πνευματικούς κλπ, και ο πνευματικός όταν ασκεί την πνευματική εξουσία δεν την ασκεί ως εξουσία παραβιάζοντας τις συνδύσεις των ανθρώπων, αλλά ως διακονία, που σημαίνει φορτώνεται τα βάρη των άλλων και προσπαθεί στο πνεύμα της ελευθερίας να καθοδηγήσει τους άλλους, γιατί το μέλημα ενός πνευματικού δεν είναι πώς θα ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη ή πώς θα εφαρμοστούν επακριβώς οι κανόνες, αλλά πώς ο άνθρωπος αυτός θα μείνει ενσωματωμένος στην Εκκλησία για να έχει, αν θέλετε, την δυνατότητα σωτηρίας. Άρα λοιπόν και ο πνευματικός δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνει η Εκκλησία. Τι κάνει λοιπόν η Εκκλησία στον κόσμο? Πήρε τα όπλα και είπε, αφού δεν πείθεστε με το καλό, θα πιστείτε με το ζόρι? Όχι. Διδάσκει το Λόγο του Θεού εν πάση ελευθερία, σέβεται την ελευθερία των ανθρώπων, όμως δίνει στους ανθρώπους να ξέρουν ότι η ίδια η αγκαλιά της είναι ανοιχτή αν δουν ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και θα τελειώσω αυτό το μονόλογο, τον κουραστικό ενδεχομένως, αλλά πάρτε το σαν μια διακοπή της μονοτονίας που ενδεχομένως θα δημιουργήθηκε μια εικόνα μονότονη με καλεσμένους κλπ. Και πολλοί να διερωτήθηκαν και να λένε, καλά, μόνο αυτό το έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει να μας πει κάτι. Να λοιπόν έσπασα αυτή τη συνήθεια και ήρθα μπροστά σας. Θα τελειώσω με το εξής. Πάρτε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα με βάση την παραβολή του Ασώτου. Θα δείτε εκεί πέρα ότι ο πατέρας, όταν ήρθε η ώρα που ο ένας ο γιος ήθελε να φύγει από κοντά του, δεν του άσκησε βία παρεμποδίζοντάς τον να φύγει, ούτε λεκτική βία, ούτε του απαγορεύσει τον, ακούσαμε να λένε, που σήμαινε ότι όταν θα δει τις συνέπειες μη τολμήσει και γυρίσει πίσω. Τίποτε άλλο, το μόνο που άφησε να νοηθεί είναι ότι, και φαίνεται ότι εργάστηκε σκληρά κατά το παρελθόν, του έδωσε το στοιχείο καταρχήν για να ζητάει ο γιος να φύγει. Ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό θέλει και ο Θεός. Ελεύθερος μας θέλει. Έφυγε λοιπόν αυτός ο νεαρός εκεί πέρα, και όταν έφτασε η εξαθλίωση, ήξερε πολύ καλά ότι, επειδή έφυγε ελεύθερα, ήξερε πολύ καλά να γυρίσει και να αποφασίσει ελεύθερα στο σπίτι του πατέρα, τότε που κεριγένετο. Και δείτε τον άλλο, ο οποίος
ήταν κοντά στον πατέρα, ας πούμε, εφάρμοζε τις εντολές, φρόντιζε για την περιουσία και τα λοιπά και την τυπική συμμόρφωση, δείτε πώς μένει απ' έξω του νυμφώνος, διότι δεν ήταν ελεύθερος ακριβώς, ήταν υποδουλωμένος, αν θέλετε, στην καταπίεση του νόμου, των διατάξεων, που του έλεγαν ότι απαγορεύεται να κάνεις εκείνο, απαγορεύεται να κάνεις το άλλο. Ξαναλέω λοιπόν, η βία δεν αποτελεί μια χριστιανική συμπεριφορά, ο σεβασμός του άλλου και η διακονία των άλλων και όχι η εξουσία πρέπει να είναι το μέλημα καθενός αν θέλει να έχει μια τύχη στη Βασιλεία των Ουρανών. Άνθρωποι που εξουσιάζουν, που θέλουν να εξουσιάζουν τους άλλους, δεν έχουν καμία τύχη σε αυτή. Και ένα τελευταίο λόγο, επειδή ενδεχομένως να δημιουργηθεί αυτή η απορία, ο Θεός έδωσε μόνο σε μια περίπτωση τη δυνατότητα να ασκείται η βία, την ασκεί ο άρχοντας για να μην υπάρχει, κοινωνική ακαταστασία και λειτουργεί η κοινωνία ως ζούγκλα. Και η πρώτη δεύτερη δυνατότητα που έχουμε είναι να ασκούμε βία, αλλά στον εαυτό μας. Εκεί λοιπόν είναι μια ελεύθερη, αν θέλετε, στάση απέναντι του εαυτού μας. Εμείς το υφιστάμεθα και αυτό είναι λειτουργικό, διότι αναγκάζει στον κακό εαυτό, τον φυγόκεντρο, να τον επαναφέρει στην τάξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να με ανεχθείτε. Εύχομαι αυτό να έχει μια αποδοχή και ενδεχομένως να το ξανακάνουμε στο μέλλον. Αλλά το έκανα πραγματικά για να και εσείς να γνωρίσετε τη σκέψη μου, αλλά και να σπάσει και αυτή η μονοτονία, να σας ξεκουράσω λιγάκι από τη σειρά των διαλόγων που έχουμε καθιερώσει σε αυτή την εκπομπή εμείς και οι άλλοι. Σας χαιρετώ λοιπόν, σας εύχομαι κάθε καλό. Από μένα ένα μεγάλο χαίρετε, το ίδιο που είπε ο Χριστός, το αναστάσιμο χαίρετε στους μαθητές.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Μποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέν. Κύριε Μποβέντη, σας καλωσορίσουμε.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
3: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μια ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
4: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση, υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχθεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολύ ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
3: Κατά που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
4: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια, πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
3: Οπότε ιστορικά πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
4: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
3: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
4: Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η Εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαιοκαθολική, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης. Ο Νεύτων, για τον Νεύτωνα μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
3: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
4: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη Χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
3: Αρχαία ελληνικά.
4: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε αγνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο έτσι, περιθώριο γκρίζα ζώνης, που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική, ότι όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία, και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα, και πολλοί επιστήμονες θεωρούν, και ιστορικοί της επιστήμης, ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον, καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία. Μάλιστα, πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση, και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό. Σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο. Ενώ είναι κάτι που γενικώς συζητιέται, σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί, κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία. Φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν εκεί η δαιμονία της επιστήμης, και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους λοιπόν υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών, και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
4: Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μια εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
3: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο, και φυσικά δεν πείθει κανέναν, και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
3: Όχι à la carte.
4: Ναι, σε καμία περίπτωση à la carte. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό, θα λέγα εγώ.
3: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η περηφάνεια της είναι η μία αλλαγή. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Άρα αυτό τους δίνει μία έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Όλοι με το που βγαίνει μια ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακάλυψαν νέα φυσική και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, η μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα. Και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο, ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή, και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτική ισορροπία και...
4: Πραγματικά, θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεπιθήσεις τους εν όψη των νέων ανακαλύψεων.
3: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις τους,
4: ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεπιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κατά από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
3: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
4: Ναι, όντως.
3: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο, ας
4: πούμε. Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κόσμο είδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Δηλαδή, πεπιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλής. Όμως αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό αυτά τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά. Γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
3: Είναι τα δόγματα.
4: Είναι τα δόγματα τα οποία αφορούν, σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
3: Ναι,
4: όπως
3: ναι. Πάμε στην άλλη άκρη.
4: Ναι. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν, σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
3: Δεν ξεκίνησαν από την αρχή.
4: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
3: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές συνόδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
4: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
3: Ωραία.
4: Εγώ ίδιος. Πάρα πολύ. Όμως ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού, το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα, και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.

0: πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
1: Κτιστού ακτίστου.
0: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροθυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
1: Όπως, παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
1: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενόμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές, και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται, και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεϊσμό. Δηλαδή, ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό, και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
0: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα folklore, το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα folklore το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο folklore, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Τι εννοώ με folklore? Το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία.
0: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει, δηλαδή,
1: όλο το παραδοσιακό κομμάτι,
0: όλο, ναι, με η αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό, ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει, δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
1: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου, και δυστυχώς, επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
0: ναι,
1: αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία. Και από τη μία, ενώ είναι καλό, γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας, και μετά έχουμε μία σχετική πτώση, τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
0: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
1: Παγκοσμίως εννοείται.
0: Παγκοσμίως. Και αυτό θα

0: επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή θα έλεγα ότι εντός εγώ, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Mm. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Mm. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Mm. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον τοτέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Να βρει κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Και λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
1: Την ουσία.
0: Την ουσία. Η παρελθοντολαγνία, καταρχάς να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας, διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το ορθόδοξο κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης με αλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη εν πλώ και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ανορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες, η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Αντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψωμεθαφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης και της ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμινές διτιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους, και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά, πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηναία, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηναίο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα, έγλη, το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους. Αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του, η Παναγία μητέρα μας, η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου? Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο εύρημα. Ένα σκιβωτιόσχημος τάφος
πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτό τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ, που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι, το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου, βιαστικά-βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης, ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, θα δώσω σε σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκες, θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας, θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, σαν να το ακούσαμε, εκείνο το μωρό λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση, επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Πεάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου Κύριε Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δορισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης σου σώτερ ανάπαυσον, σύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει, από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Αιγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου Κύριε Ιησού.

και πάμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει. Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά-θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά-θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος, αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία? Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της, τις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο, το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κυρός Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την γύμνησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κυρό Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας, η ταλέπορη ψυχή. Στην Εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία του. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες σε κόμμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε, χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης. Ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδελφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τείχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθα αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε: «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες? Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της: Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει». Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας: «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος, ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε: «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία». Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. «Παππούλη μου», του φωνάζω, «ζεις». Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος, μετά την κοίμησή του, την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω». Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν. Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα? Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει. Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω? Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί, στρωμένο το κρεβατάκι του. Και τότε ξέσπασε σε λυγμούς, που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε, ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

Ο κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πάτρος Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε: «Έλα, έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός του είπε: «Κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς. Αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις. Να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε: «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό, μετά την κοίμησή τους, πριν την Άγιο Κατάταξή τους: «Πάτερ Πορφύριε, πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε: «Τι έγινε?» «Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει: «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του γέροντος, πάνε 10 χρόνια. Και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου, είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα όταν αναρρώσω να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο γέροντας Ιάκωβος, και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και του ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση ενός μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας, που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκατοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας μέσα του και σε όλο το σώμα του και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα σπαστούν οι προσκυνητές για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης και όλα τα γεωμέρια εξαρτήματα της κουτλουμουσίου. Είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμί. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στον φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη

του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλου. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα, τον Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτη, άφωνη και συγκινημένη που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του. Όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του. Μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τη στιγμή, αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα, σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα στα Λάζιο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος. Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους. Και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. Ξέρετε, παιδιά, είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. «Φέρε μου», του λέει, «τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει». Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε», του λέω. «Δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε έπειτα κι εμείς, με ρωτάει ο μικρός: «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας

την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει «Δηλαδή, είμαι ψεύτης». Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του. Πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε. Ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του, άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός, είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών, και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ρητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών, νεοφύτου του προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

λόγους και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφου». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Στην έκδοση περιλαμβάνονται όμως και δοξαστικά από την Αθωνιάδα, το δοξαστάριο δηλαδή που τόσο χρησιμοποιήθηκε κατά τον 20ο αιώνα στο Άγιο Όρος με μελοποιήσεις του πρωτοψάλτη Εκχυζίκου Πέτρου Φιλανθίδη. Ερμηνεύει και πάλι ο Διακοδιονής Φυρφύρης.
1: Πρώτο μέλος για τη σημερινή μας εκπομπή, Σταυρέ του Χριστού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, ιδιόμελο υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης σε μια ηχογράφηση από τον Φεβρουάριο του 1986 από το Γιάννη Τριφύλλη στο Studio Action.

Ακολουθεί το δοξαστικό των ένων της ερωτήσεων των εισοδίων της Θεοτόκου σε ήχο δεύτερο, σήμερον το ναό προσάγεται. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος και Φάνης Ουλακέλης. Μια ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Γιάννης Τριφύλης τον Φεβρουάριο του 1986 στο στούντιο Άξιον.

Σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου τώρα, αλλά από την πένα και πάλι του Πέτρου Φιλανθίδη, ότε καιρός της επηγής παρουσίας σου. Δοξαστικό των ένων της Χριστουγεννήσεως. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης το Φεβρουάριο του 1986 σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη στο στούντιο Action.

Δόξα εν υψίστης είναι το δοξαστικό του εσπερινού της εορτής της συνάξεως της Θεοτόκου που εορτάζει η Εκκλησία μας στις 26 Δεκεμβρίου. Έχει τονιστεί σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, είναι και αυτό ένα μέλος του Πέτρου Φιλανθίδη που θα ερμηνεύσει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής. Η ηχογράφηση έχει πραγματοποιηθεί από τον Γιάννη Τριφύλλη το Φεβρουάριο του 1986 στο στούντιο Άξιον, Ισοκρατούνη, Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης.

0: Στο υπόλοιπο της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και της επόμενης, θα ακούσουμε δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου από τον Γέροντα Κυπριανό της Αδελφότητος των Θωμάδων Αγίου Όρους. Όπως σημειώνει και ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, ειδικό συμπληρωματικό σχολιασμός πρέπει να γίνει για τις ερμηνείες του Γέροντος Κυπριανού. Η ερμηνεία του Γέροντα Κυπριανού στα δοξαστικά αυτά του Ιακώβου παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι το εξαιρετικά ομοιογενές σε όλα ρυθμοτονικό στοιχείο. Χρόνος και ρυθμός παντού ταχύς και πυκνός, με ήπιο δυναμισμό και έμφαση. Παρόμοια ταχύχρονη ρυθμοτονική εκφορά προσυδειάζει περισσότερο στο λειτουργικό περιβάλλον των κελιών και των σκητών, όπως αυτό της Μικράς Αγίας Άνης. Ανταποκρίνεται επίσης ένα συγκεκριμένο ιδιοπρόσωπο, ερμηνευτικό ιδίωμα, αλλά και στη γενικότερη ρυθμική εκφώνηση πολλών εκκλησιαστικών μελών στο Άγιον Όρος. Στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν ένα περισσότερο ανημένο, αλλά βαθύτατα ουσιαστικό και λιτό λατρευτικό περιβάλλον. Το δεύτερο είναι η εξίσου ομοιογενής ηχοχρωματική απόδοση παρά την σχετική ποικιλία των ήχων. Από την άποψη αυτή, η ερμηνεία υποτάσσεται στην ομοιότροπη εκφορά ενός συγκεκριμένου μουσικού είδους μέσα στο πλαίσιο πάντοτε μιας ειδικής βιωματικής ψαλτικής εκδοχής. Η ομοιοχρωματική αυτή εκφορά, παράλληλη και σε συνάρτηση με την ομοιορυθμική, απορρέει και εδώ από τα ίδια λειτουργικά και ιδιομοναστικά δεδομένα, υποβάλλοντας την πράξη τον ειδικό χαρακτήρα εκφώνησης των δοξαστικών στους απέριτους λειτουργικούς και λατρευτικούς χώρους των ησυχαστηρίων. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η εξίσου χαρακτηριστική ποικιλματική εκφορά, επίσης η μακροπερίοδη και συνεκτική εκφώνηση των μουσικών γραμμών και φράσεων. Στοιχεία σύμφυτα και ουσιαστικά της ιστορικής ερμηνείας, γενικότερα των εκκλησιαστικών μελών. Η απόδοση των ποιοτικών χαρακτήρων, φυσική και απέριτη, όπου πρέπει και όπως πρέπει, συνάδει απόλυτα με την όλη ηχοχρωματική και ρυθμοτονική εκτέλεση. Το ίδιο και οι μακροπερίοδες συνεκτικές εκφορές. Η ερμηνεία του Γέροντος Κυπριανού στα δοξαστικά αυτά του Ιακώβου στοιχείται στη γενικότερη αγιορητική ψαλτική παράδοση του στοιχειραρίου, αποτυπώνοντας ωστόσο την ιδιαίτερη λιτή και ανεπιτίδευτη εκφορά μιας περισσότερο ησυχαστικής λειτουργικής πραγματικότητας.
1: Ο Γέροντας Κυπριανός των Θωμάδων 1935 κοίμησης 2007 γεννήθηκε στον Πειραιά κατά κόσμον Νικόλαος Μπάρμπας. Εγκαταστάθηκε στο όρο σε ηλικία 14 ετών στη Συνοδεία των Θωμάδων στο Ησυχαστήριο του Αποστόλου Θωμά στη Σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης, όπου τότε ασκήτευαν οι γέροντες Θωμάς και Παύλος. Από τον τελευταίο έμαθε και τα πρώτα μουσικά. Στη συνέχεια μαθήτευσε κοντά στον γέροντα μουσικό Δοσίθεο Κατουνακιώτη, από τον οποίον μοιήθηκε στο πατριαρχικό και αυθεντικό αγιορείτικο ύφος εκφοράς των εκκλησιαστικών μελών. Έψαλε διαβίου στη Σκήτη της Αγίας Άνης, στα ησυχαστήρια, στις πανηγύρες και στις αγρυπνίες των μεγάλων μοναστηριών, συχνά και σε πανηγύρες εκτός Αγίου Όρους, είτε μονοδιακά είτε ως προεξάρχων της μουσικής αδελφότητας των Θωμάδων με τους λοιπούς πατέρες Θωμά, Φίλιππο και Παύλο. Σοβαρός και απέριτος, με πλούσιο και μεστό ηχόχρωμα, εύρυθμος, αυθεντικός, γνήσιος. Ιδιαίτερα εξαίρεται ο εμπειρικός τρόπος απόδοσης των προφορικών μελών της μεγάλης αγιορητικής παράδοσης. Η εκφορά, το ηχόχρωμα, ο ρυθμός παραμένουν από τα πιο χαρακτηριστικά ιδιοπρόσωπα γνωρίσματα του σπουδαίου ψαλτικού ερμηνευτικού του σχήματος.
0: Ας τον ακούσουμε λοιπόν στο «Ανέτηλε το ΕΑΡ», σε ήχο πλάγιο του πρώτου, δηλαδή το δοξαστικό των ένων της εορτής του Αγίου Γεωργίου που η Εκκλησία μας εορτάζει στις 23 Απριλίου. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Σουλακέλης και Αλέξης Γιαννακόπουλος από ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound Studio το Μάρτιο του 1989.

Τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής που θα ακούσουμε και πάλι από τον Γέροντα Κυπριανό της αδελφότητος των Θωμάδων είναι το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής του Αγίου Μάρκου του Ευαγγελιστού που εορτάζει η Εκκλησία μας στις 25 Απριλίου. Σου εξεχήθη τονισμένο σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Ισοκρατούν και πάλι οι Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Ουλακέλης, Αλέξης Γιανακόπλος. Ηχογράφηση Γιάννης Κιαδάς, Σίγμα Sound, Μάρτιος 1989.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα ευλογείτε.
4: Ο Κύριος.
3: Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για αυτή την υπόσχεση που δίνει το ζευγάρι στη διαδικασία του Αραβώνα, μέσα από την ακολουθία του Αραβώνα, και τη σημασία που έχουν τα ονόματα, να ακούγονται δηλαδή τα ονόματα του ζευγαριού. Τώρα παρεμπιπτόντως, γιατί η Αποκάλυψη λέει ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα λάβουμε καινούριο όνομα, δεν θα είμαστε μάζες, τι σημαίνει αυτό?
4: Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπαίνει σε μια νέα πραγματικότητα, στην πραγματικότητα της συμμετοχής στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί θα λάβουν καινούριο όνομα όσοι μετέχουν στην αιώνια Βασιλεία του Θεού.
3: Τώρα να προχωρήσουμε λίγο στην ευχή. Λέει ο Ιερεύς, βεβαίωσον αυτούς την παρασού Αγία Ενότητη. Και εδώ έχετε πει ότι ο Λόγος του Θεού είναι τέλειος. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
4: Σίγουρα ό,τι λέει ο Θεός είναι απόλυτο και τέλειο. Και είναι ήδη τετελειωμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει, αλλά είναι κάτι που δίδεται τελείως από τον Θεό. Τώρα όμως, επειδή εξαρτάται και από την ανθρώπινη ελευθερία και συνεργασία, πρέπει ο άνθρωπος αυτόν τον τέλειο λόγο του Θεού να τον ενεργοποιήσει πρακτικά στην καθημερινή του ζωή.
3: Πώς όμως θα το συναντούμε βαθιά μέσα μας, αυτό που λέτε ότι ο Θεός μας βεβαιώνει στην καρδιά μας για την ενότητα?
4: Αυτό θα το καταλάβουμε πρώτα απ' όλα από την προσωπική μας εμπειρία, ότι η ενότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού και από τους καρπούς τους οποίους έχει αυτή η ενότητα, που είναι η ομόνοια ψυχών και σωμάτων, όπως λέει πιο κάτω.
3: Είναι όμως αυτή, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η βεβαιότητα είναι μια πληροφορία που έρχεται στην ψυχή μας?
4: Είναι μια πληροφορία πλήρης γνώσης, απόλυτη γνώση.
3: Τώρα πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί στην περίοδο αυτής της αναζήτησης του συντρόφου ή της συντρόφου μας, έχουμε άγχος και δεν υπάρχει πραγματική εμπιστοσύνη στο Θεό, και ας είμαστε, είπαμε, και της Εκκλησίας. Λέμε δηλαδή, θέλω μια κοπέλα της Εκκλησίας να μυρίζει λιβάνι κτλ. Ή λέει η κοπέλα, θέλω ένα καλό παιδί. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πρέπει να ελκύουν τελικά έναν άνθρωπο να κάνει τελικά ένα σωστό γάμο?
4: Ναι, τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι όλα. Όχι μόνο κάποια, γιατί κάποια παιδιά λένε καμιά φορά ότι πρέπει να κοιτάζουμε μόνο την ψυχή του άλλου ανθρώπου, αν έχει ευλάβεια, αν είναι σόφρον κτλ. Σίγουρα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολύ σοβαρά. Αλλά όλα τα στοιχεία που έχει ο άλλος άνθρωπος πάνω του πρέπει να μας ελκύουν σε αυτόν. Εάν έχει ένα στοιχείο το οποίο μας αποθεί, πρέπει να το επεξεργαστούμε. Εάν μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε, να προβληματιστούμε αν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε μια σχέση γάμου με ένα πρόσωπο το οποίο έχει στοιχεία τα οποία δεν μας ελκύουν.
3: Είναι όμως κάποια συγκεκριμένα που πρέπει να έχουμε το νου μας, να τα κοιτάζουμε? Είναι αυτό το ανάποδο που είπατε, δηλαδή ότι πρόσεξε αυτά που δεν σε ελκύουν?
4: Νομίζω ότι η ίδια η φύση διδάσκει τον άνθρωπο. Και μέσα από την εμπειρία έλξης προς το έτερον φύλο, από μόνα τους κάποια πράγματα θα βγουν ή κάποια πράγματα θα πάνε στο περιθώριο. Από μόνα τους. Δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα από τη λογική διεργασία.
3: Πάντως, εδώ πάντοτε υπάρχει ένας φόβος. Αυτό που λέτε μας βοηθάει πάρα πολύ, ότι δηλαδή από τη φύση τους θα προχωρήσουν τα πράγματα.
4: Ναι, είμαστε πλασμένοι από τον Θεό, όπως λέει εδώ η ευχή πιο κάτω, εξ αρχής πλασμένοι άντρας και γυναίκα. Και υπάρχει μια φυσική έλξη. Αυτή η φυσική έλξη που υπάρχει μεταξύ του ανδρός και της γυναικός θα μας δείξει και ποια στοιχεία μας ελκύουν στον άλλον άνθρωπο και ποια μας αποθούν.
3: Τώρα, χειροντάζει, πως το ακούω αυτό, πρέπει ο άνθρωπος να έχει και τα λογικά του για να καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα και να πει και να δεχθεί ότι όλα αυτά είναι και φυσιολογικά και δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος κτλ. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει και η ψυχολογία του ανθρώπου, του ζευγαριού σε αυτή την
4: περίπτωση? Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, διότι ο άνθρωπος θα αποφασίσει με όλες τις ψυχοσωματικές και διανοητικές του δυνάμεις. Δεν είναι μια απόφαση μόνο που θα την πάρει με το μυαλό του ή με την καρδιά του ή με τη διάνοιά του. Θα την πάρει με όλο το είναι του. Και πρέπει να τον ελκύει γενικά ο άλλος άνθρωπος.
3: Άρα πώς πρέπει να προσέξει και την ψυχολογία του το ζευγάρι? Τι καμιά φορά παίρνουμε φορά και γίνονται διάφορα και δεν μπορεί να καταλάβει και ο ένας ότι ο άλλος δεν είναι καλά ψυχολογικά. Δηλαδή αυτά που κάνει, ο φόβος, το άγχος για αυτή την απόφαση, ότι κάτι δεν πάει καλά.
4: Και αν γίνει κάτι τέτοιο στην αρχή, θα φανεί στη συνέχεια. Ο χρόνος αραβώνος είναι ένας χρόνος δοκιμασίας που φαίνονται τα πράγματα στην πορεία, πώς είναι στην πραγματικότητα και ποια δύσκολα στοιχεία υπάρχουν.
3: Τώρα να μου επιτρέψετε να πάμε λίγο στην αρχή της ευχής που ακούσαμε, το ότι Κύριο Θεός ημών, το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ, συμπορευθήσε τη Μεσοποταμία. Δηλαδή, έστειλε τον άνθρωπο να βρει μια κοπέλα από τον τόπο του. Ήταν τοπικιστής, δηλαδή έχει σημασία να πάρεις κοπέλα από τον τόπο σου?
4: Όχι, δεν ήταν τοπικιστής. Ήταν η πληροφορία που έλαβε από τον Θεό. Ίσως διότι η γη Χανά, στην οποία κατοικούσε ο Αβραάμ, ήσαν άνθρωποι που δεν εγνώριζαν τον Θεό. Βέβαια και στη Μεσοποταμία οι άνθρωποι τότε ακόμα δεν είχε έρθει ούτε καν ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά η πληροφορία που έλαβε από τον Θεό ήταν να πάει εκεί και να γίνει όλη αυτή η ιστορία με τη Ρεβέκα.
3: Είναι καλό να κοιτάς να πάρεις μια κοπέλα από τον τόπο σου? Θέλω να μας απαντήσετε αυτό.
4: Παπούτσια από τον τόπο σου λέει.
3: Ναι, αφού το ρωτάνε αυτό.
4: Κοιτάξτε, σίγουρα ένας άνθρωπος από τον ίδιο τόπο έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά, πολιτιστικά και άλλα πράγματα τέτοια. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Σημαντικό είναι να υπάρχει αγάπη και καλή διάθεση και απαραίτητες προϋποθέσεις. Μπορεί να είναι από τον τόπο σου και να μην ταιριάζεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι ταιριάζεις.
3: Τώρα να κάνουμε και να πάμε σε μια πιο λεπτή πάλι ερώτηση. Πρέπει να γνωρίσεις την οικογένεια του συντρόφου ή τη συντρόφου σου πριν πάρεις την τελική απόφαση?
4: Πρέπει να τη γνωρίσεις, διότι θα δεις μέσα στην οικογένεια αυτή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γενεαλογικού δέντρου. Θα δεις πράγματα τα οποία όταν δεις τους γονείς της, τους παππούδες της, θα καταλάβεις γιατί και ο άλλος άνθρωπος, ο άνθρωπος σου συμπεριφέρεται ή σκέφτεται με έναν ανάλογο τρόπο. Θα δεις πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν. Όχι με σκοπό να γίνεις κατάσκοπος κακών εφευρέσεων, αλλά για να καταλάβεις τον άλλον άνθρωπο πώς σκέφτεται.
3: Δεν έχουμε δει όμως πολλές φορές ότι όταν γνωρίζεις την οικογένεια, ας το πούμε, του μελλοντικού σου συζύγου ή της συζύγου σου, βλέπεις ότι είναι εντελώς διαφορετική από τον άνθρωπό σου. Και ναι, φοβάσαι και λέγεις, λέει, τώρα εδώ τι γίνεται?
4: Διότι δεν είναι πάντοτε τα ίδια πράγματα. Όπως λέει και την παροιμία, η εκκλησιαστική, εξακαθώς στη λέγωση ρόδα. Μπορεί να είναι δύσκολοι οι άνθρωποι και τα παιδιά του να είναι πολύ καλά. Διότι ο άνθρωπος έχει γενεαλογικό δέντρο πίσω του μεγάλο. Αλλά όμως καλό είναι να ξέρει κανείς, διότι μπορεί να καταλάβει. Και θυμάμαι σε αυτόν τον τομέα που ο Γέροντας Παΐσιος μας έλεγε και το έλεγε σε παιδιά που ερχόντουσαν εκεί, όταν του έλεγα Γέροντα, δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου. Έλεγε, κατάλαβε την εσύ. Κατάλαβε εσύ ότι δεν μπορεί να σε καταλάβει. Και κατάλαβε εσύ ότι έτσι σκέφτεται και δεν σκέφτεται αλλιώς. Και όταν εσύ την καταλάβεις, θα λύσεις το πρόβλημά σου. Δηλαδή δεν είναι μόνο να μας καταλάβουν οι άλλοι, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς τους άλλους.
3: Τώρα λέει ο άνδρας τη γυναίκα του, αφού έχει γνωρίσει τους γονείς της ή προχώρησε και στο γάμο, να πούμε έτσι, μην έχεις πολλά με τη μάνα σου, γιατί σου ασκεί μεγάλη επιρροή, μου κάνει εμένα συνέχεια μούτρα, δεν με χωνεύει. Και φτάνουμε να απαιτούμε από τη σύζυγο να κόψει τη σχέση με τη μάνα της. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι μέσα στο γάμο η επικοινωνία, η σχέση του ζευγαριού με τους γονείς τους?
4: Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει συνήθως. Οι γυναίκες ζητάνε αυτά από τον άντρα τους, αλλά και καμιά φορά και οι άντρες. Μας έλεγε ο Γέροντας Ιωσήφ, έτσι καμιά φορά χαριτολογώντας, γιατί λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ένα και τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού. Δεν το λέει όμως το ίδιο για τις γυναίκες, να καταλήψει τον πατέρα της και τη μητέρα της και προσκοληθεί τον άνδρα της. Βέβαια, εξυπακούεται, εννοείται. αλλά το λέει για τον άνδρα. Διότι η γυναικεία φύση ζητά μια αποκλειστικότητα. Και όταν υπάρχουν δύο γυναίκες που διεκδικούν τον ίδιο άνδρα, η μια σαν μητέρα και άλλη σαν σύζυγος, και έχουμε προβλήματα. Πάντως καλό είναι το ανδρόγυνο να απέχει τοπικά και τροπικά από την επίδραση των γονέων του. Και να έχουν μια ανεξαρτησία και να μην δίνουν την εικόνα ότι εξαρτώνται από τους γονείς τους. Αλλά το αδύνατο στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι η πλευρά του άνδρα, που ο άνδρας πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ, να μην δέχεται επιδράσεις από τη μητέρα του κυρίως.
3: Τώρα έχουμε και πρακτικά ζητήματα. Πολλές φορές τα φέρνει έτσι η ζωή και είσαι πολύ κοντά με τους γονείς του ενός. Δηλαδή μπορεί να μένεις από κάτω.
4: Και στο ίδιο σπίτι μένουν τώρα.
3: Ναι, εκεί τι γίνεται, εκεί δηλαδή πώς μπορείς να κρατήσεις αυτή τη διάκριση.
4: Αν μένεις από κάτω θα γίνω όλα άνω κάτω.
3: Πώς θα διορθωθεί, δηλαδή αυτό που λέτε το καταλαβαίνω, αλλά από τη μία το έχουμε ζήσει όλοι αυτό το πράγμα, ότι βοηθάνε οι γονείς, έρχονται τα παιδιά.
4: Βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μην το κάνουν οι γονείς αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι πολύ προσεκτικοί άνθρωποι, αλλά υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Καλό είναι να είμαστε μακριά, να βοηθάμε τα παιδιά μας να μένουν μόνα τους. Αν δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να υπάρξει μια κατανόηση και να προσέξει το έτερο μέλος της συζυγίας, να μην μεταφέρει το αδύνατο μέλος. Έτσι είπε η μάνα μου, έτσι είπε ο πατέρας μου, έτσι είπαν οι αδερφές μου. Αυτό δημιουργεί προβλήματα.
3: Μετά έχουμε και τις ενοχές, τώρα μου έρχονται στο μυαλό. Δηλαδή, παντρευτήκατε, φύγατε από το σπίτι, εμείς είμαστε μακριά, είμαστε μόνοι μας πια και αρχίζουν οι ενοχές. Μουρμούρα.
4: Μα και οι γονείς μας όταν παντρεύτηκαν έφυγαν από τους γονείς τους. Δεν έμεινα και εκείνοι εκεί. Δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και τη μητέρα. Όταν λέει καταλήψει, σημαίνει ότι την καταλείπει.
3: Και πώς όμως πάλι μπορεί να διαχειριστεί, ας αρχίσουμε με τη γυναίκα όπως είπατε πρώτα και μετά πάμε στον άντρα, αυτού του είδους, ας το πούμε εισαγωγικά, τις ενοχές.
4: Γιατί να είναι ενοχές? Δεν εγκαταλείψαμε τους γονείς μας γιατί τους περιφρονούμε ή γιατί δεν τους θέλουμε ή γιατί βαριόμαστε να τους βοηθήσουμε. Αυτή είναι η φύση των πραγμάτων και ήδη έπραξαν το ίδιο πράγμα. Και οι γονείς μας είναι καλά και ευχαριστημένοι όταν και εμείς είμαστε καλά και ευτυχισμένοι. Σίγουρα μέσα στην αδυναμία της ανθρώπινης φύσης μπορεί να μας παραπονεθούν ότι με αφήσετε μόνο μου, με καταλήψετε κτλ. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν όμως μας χρειαστούν, ανά πάση στιγμή, ιδίως σήμερα που υπάρχει τόση διευκολία μετακίνησης, μπορούμε να είμαστε δίπλα τους.
3: Πάντως καταλαβαίνω, για να συνδέσω την επόμενη ερώτηση, ότι ειδικά μεταξύ του ζευγαριού και σε αυτό το θέμα πρέπει να υπάρχει η απόλυτη ειλικρίνεια. Μπορείτε να μιλήσετε λίγο για την ειλικρίνεια μέσα στο γάμο?
4: Η ειλικρίνεια είναι σημαντικός παράγοντας, έστω και αν εκφράζουμε αρνητικά συναισθήματα. Γιατί πρώτα απ' όλα δίνουμε στον άλλο άνθρωπο την ευκαιρία να μας μάθει και να μας γνωρίσει όπως είμαστε. Και μετά δεν έχουμε μέσα μας αποθυμένα τα οποία κρύγνεται κάποια στιγμή και γίνεται μεγάλη καταστροφή. Βγάζοντάς τα και λέγοντάς τα, απαλύνεται το πρόβλημα. Όμως είναι γεγονός ότι πρέπει να έχουμε και μια διάκριση και πρέπει και μόνοι μας να μην λέμε ότι αφού το σκέφτηκα θα σου το πω ή αφού το αισθάνομαι θα σου το πω. Και ο άλλος άνθρωπος έχει όρια. Εντάξει, το είπες μια φορά, το είπες δύο φορές, καταλαβαίνεις ότι κι άλλος είσαι σε μια δυσκολία. Αυτό που λες πρακτικά δεν μπορεί να γίνει απόλυτα, γίνεται σε έναν βαθμό. Μην ζητάς και εσύ πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει κι ο άλλος. Το φέρνει σε μια δύσκολη θέση που δεν ξέρει τι να κάνει.
3: Τώρα, ως προς αυτό που είπατε, τη διάκριση την καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Υπάρχει όμως και η άλλη εφαρμογή, ας το πούμε, της διάκρισης, είναι τα λέμε όλα ο ένας τον άλλον.
4: Των αρετών βασομίζων είναι η διάκριση. Αυτό το λέμε όλα. Δεν τα λέμε όλα, με την έννοια ότι όταν έχω μια στιγμή θυμού και οργής και έχω μέσα μου χίλιες κατηγορίες και χίλιες υπηρεσίες να πω στον άλλο, δεν τις λέω. Περιμένω να καταλαγιάσει ο θυμός, να επανέλθει η λογική στη βάση της και να προσέξω τι θα πω και πώς θα το πω. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα πω ένα πράγμα. Μπορεί ένα πράγμα να είναι πολύ καλό, πολύ σωστό, πολύ άγιο, αλλά ο τρόπος που το λέω να είναι λάθος και να γίνεται λάθος, να βγαίνει λάθος το πράγμα και να βγαίνει ζημιά. Ενώ όταν πω αυτό που θέλω και κακό να είναι και σκληρό να είναι και πικρό να είναι, αν το πω με καλόν τρόπο, γίνεται ωφέλεια και το δέχεται και ο άλλος και γίνεται μια παρηγοριά.
3: Τώρα θέλω να μας πείτε πάνω σε αυτό, από την πολύ μεγάλη εμπειρία σας που έχετε με ζευγάρια που εξομολογείτε, πάλι στο θέμα της διακρίσεως, έχουμε τώρα περίπτωση που πάει ο ένας στον πνευματικό, η κοπέλα ή ο άντρας, και λέει κάποιες αμαρτίες που έκανε, εν πάση περιπτώσει, και πραγματικά μετανοεί, χαίρεται που τα είπε και μετά έχει τόσο χαρά που γυρίζει και τα λέει στη γυναίκα του στο σπίτι. Ξέρεις ποιος πνευματικό είπε αυτά που έκανα, τα οποία δεν θα πολύ αρέσουν στη γυναίκα του, αλλά το λέει με τόσο χαρά ότι τα είπα, καθάρισα, τώρα βάζω νέα αρχή.
4: Θέλει μια προσοχή, διότι δεν ξέρουμε πώς θα το εισπράξει το άλλο μέλος. Και εκείνο που θέλω να πω στην πράξη, να προσέχουν πολύ οι σύζυγοι όταν γράφουν χαρτάκια. Γιατί αυτά τα ανακαλύπτουν στη τσέπη των παντελονιών και γίνεται πόλεμος. Ήταν πολλές κοπέλες με τα χαρτάκια στο χέρι και τα έδειξαν. Θέλει προσοχή πολύ. Είναι γεγονός ότι, εντάξει, η εξομολόγηση πρέπει να είναι ένα γεγονός απόλυτα προσωπικό. Γι' αυτό και εγώ, να πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ της κοινής εξομολόγησης των συζύγων. Διότι είδα από την πράξη ότι ή αποκρύπτουν αν έχουν ένα πόλεμο, μια πτώση, μια δυσκολία σε θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα, είτε πάνε και βρίσκουν άλλο πνευματικό. Με τύχε πολλές φορές αυτό. Διότι ο πνευματικός επέμενε να εξομολογούνται μαζί ή επέμενε το ένα μέλος της υγείας. Ο ή ο άντρας ή η γυναίκα επέμεναν μαζί και δυο. Και αυτό καταργεί, ας πούμε, το απόρριτο και την ιδιωτικότητα. Νομίζω είναι καλύτερα ένας-ένας να μπαίνει, να λέει τα δικά του, να εξηγούμε ότι αυτό το οποίο έχεις δεν είναι τίποτα, είναι ένας πόλεμος απλώς. Και δεν σημαίνει ότι έχεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Αλλά το άλλο πρόσωπο, εάν το ακούσει, μπορεί να το παρεξηγήσει. Μάλιστα, λένε ένας ιερός κανόνας, μια ερμηνεία, εάν εξομολογείται ένα ζευγάρι στον ίδιο πνευματικό και το ένα εκ των δύο μελών έχει διαπράξει μια αμαρτία που εμποδίζει η Θεία Κοινωνία, και όμως είναι μέρες που κοινωνούν όλοι. Είναι Πάσχα, είναι κοινωνούν. Και πει ο πνευματικός το αμαρτάνον μέλος μην εκοινωνήσεις, αυτό θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να τους αφήνει να κοινωνούν και τους δυο. Διότι αν δύο άντρας δεν κοινωνούν στη γυναίκα το Πάσχα ή μια ημέρα που κοινωνούσαν πάντοτε μαζί, θα δημιουργηθούν εύλογες υποψίες ή η γυναίκα προς τον άντρα. Και γίνεται δηλαδή μια μετάθεση νόμου εξ ανάγκης για να διατηρηθεί η ομόνοια και η αγάπη. Καλό είναι λοιπόν να διατηρείται μια έτσι εχεμήθεια και μια προσωπική σχέση με την εξομολόγηση.
3: Πάντως αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το μεταφράζω καλά, αλλά αυτό είναι και διάκριση από πλευράς της Εκκλησίας.
4: Ναι, είναι και διάκριση και πρέπει ο πνευματικό να το προσέξει αυτό και να φανεί ότι είναι από τον πνευματικό αυτό και όχι από το ζευγάρι. Να μην τους ρωτά, θέλετε να μείνετε μαζί, θέλετε να μείνετε... Αν έχουν κοινά θέματα, να μείνουν μαζί, δεν απαγορεύεται. Αλλά μετά τους λέει για εξομολόγηση, παρακαλώ ένας-ένας. Δηλαδή να μην φαίνεται ότι το ζητά ο άντρας ή η γυναίκα, θα μπουν υποψίες. Και να θέλει να μείνει μόνος του, κάτι θα έχει να πει δηλαδή.
3: Αλλάζει αυτό στη διαδικασία του αραβώνα. Δηλαδή στη διαδικασία του αραβώνα που ας το πούμε ότι είναι έτσι πιο θερμά τα πράγματα, γιατί ψαχνόμαστε, θέλουμε, μάλλον την έχουμε βρει το σύντροφό μας, τη σύντροφό μας και πάμε βούρ προς το γάμο. Εκεί νομίζω ότι είμαστε πιο εύκολη στο να πούμε ότι πάμε μαζί να εξομολογηθούμε. Εκεί τι λέτε?
4: Και αν ακόμα το ζευγάρι το ίδιο από μια αθωότητα και μια απειρία, δεν ξέρει τι θα συναντήσει παρακάτω, τα πράγματα θα αλλάξουν. Καλό είναι ο έμπειρος πνευματικός να πει, παιδιά, να πούμε αυτά που είναι κοινά και για τους δυο, όμως η εξομολόγησή σας να είναι μόνη σας. Να το πει ο πνευματικός αυτό από την αρχή.
3: Όταν λέτε κοινά, εξηγήστε το μας λίγο αυτό για να το καταλάβει.
4: Ας πούμε, έχουν ένα θέμα κοινό. Πότε θα παντρευτούμε? Πώς θα διαχειριστούμε την περιουσία των γονιών μας? Πού θα κατοικήσουμε? που δεν είναι θέματα του πνευματικού αυτά βέβαια, αλλά θέλουν τα παιδιά του κουβεντιά σου.
3: Άρα είναι συμβουλή, όχι κατά
4: δυσαμαρτιών. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο πνευματικός, δεν έχει το δικαίωμα να καθορίζει αυτός τέτοια θέματα. Δεν έχει καθόλου το δικαίωμα.
3: Να ξαναπάμε πάλι στην αρχή της ευχής, γνωρίζοντας το περιστατικό με τον Αβραάμ και τη Ρεβέκα και στην Παλαιά Διαθήκη, η ευχή μας λέει ότι έκανες φανερό, διαβάζω μια ανάλυση της μεταφράσεως, έκανες φανερό το θέλημά σου να αμνηστευτεί ο Ισαάκ τη Ρεβέκα με τη μεσολάβηση του γεγονότος της ίδρυσης που θέλει να ξεδιψάσει εν πάση πτώση, και εκείνη πρόθυμα και με το παραπάνω ανταποκρίθηκε. Αυτό ξέρουμε, μας το είχατε πει και εσείς, ότι είναι ένα σημάδι. Εξηγήστε μας λίγο αυτό το σημείο.
4: Είναι το σημάδι που έδωσε ο Θεός στον υπηρέτη του Αβραάμ ότι αυτή η γυναίκα που θα έρθει και θα συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, αυτή θα είναι η γυναίκα του κυρίου σου, του παιδιού του κυρίου σου. Αλλά αυτό φανερώνει ακόμα και τον καλό χαρακτήρα της Ρεβέκας. Διότι τότε δεν είναι απλό να το ανοίξει τη βρύση να ποτιστούν τα ζώα, αλλά πρέπει να βγάλει νερόν ίδια. Με τον κουβά, με το άντλημα και με 1000 βάσανα. Και φαίνεται ο καλός χαρακτήρας, γι' αυτό και στη συνέχεια. Πραγματικά θαυμάζεις την ευγένεια αυτής της γυναίκας, αυτής της κοπέλας, τόσες χιλιάδες χρόνια πριν, και σε έναν λαό που δεν γνώριζε τον Θεό τον αληθινό, και όμως παρατηρείται μια πολύ μεγάλη ευγένεια χαρακτήρος. Και ήταν αυτή που ήταν ικανή να γίνει σύζυγος του Ισαάκ.
3: Μπορείτε αυτό να μας το συνδέσετε με το σήμερα, με ένα αντίστοιχο ζευγάρι που θα πάει τώρα στον Αραβώνα?
4: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ταπεινός άνθρωπος αναπαύεται και αναπαύει τους πάντες. Δηλαδή ζήτησε νερό, του έδωσε αμέσως με όλη την καλοσύνη της. Αυτό δείχνει τον ταπεινό και καλοδιάστητο άνθρωπο. Εάν του έλεγε έλα να πάρεις μόνος σου ή πάρ' τον κουβά και βγάλε νερό κτλ. Αυτό θα δείχνει έναν άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπό του. Πολλές φορές από λεπτομέρειες φαίνεται η ποιότητα του ανθρώπου.
3: Πρέπει να ζητούμε σημάδια ή μάλλον να ψάχνουμε κάποιες κινήσεις για να καταλάβουμε αν είναι σημάδι στο να προσέξουμε κάτι, ας το πούμε.
4: Όχι, αυτό είναι επικίνδυνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε κάτι από τον Θεό. Αλλά εμείς να λέμε τώρα, ας πούμε, θα ζητήσω νερό και αν μου δώσει θα την πάρω, αν δεν μου δώσει δεν θα την πάρω. Αυτό είναι κάπως επικίνδυνο, δεν είναι ωραίο πράγμα, ούτε έχει περάσει Κύριον το Θεός. Ο Θεός μας έδωσε λογική, να κρίνουμε με τη λογική μας και με την καρδιά μας. Βέβαια, θα δούμε και τα εξωτερικά σημεία, θα τα λάβουμε και εκείνα υπόψη. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να βάζω σημάδια με τα οποία θα αποφασίζω στη συνέχεια τόσο σοβαρά θέματα.
3: Υπάρχει περίπτωση με την εμπειρία σας ο Θεός πραγματικά να έχει φέρει ένα σημάδι σε έναν από τους δύο και να έρθει να σας το πει και εσείς μετά να προσπαθήσετε να αξιολογήσετε αυτή την εμπειρία και να πείτε κοίτα να δεις έτσι και έτσι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
4: Θεωρώ ότι είναι αρκετά επικίνδυνο αυτό το πράγμα και δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε τέτοιου είδους ας πούμε πληροφορίες. Πρέπει να βάζουμε τη λογική που μας έδωσε ο Θεός και την καρδιά μας και αντικειμενικά κριτήρια. Διότι μπορεί ο άλλος άνθρωπος να είναι απλός και να μην καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Θυμάμαι κάποιος ο οποίος είχε κριτήριο έλεγε ότι θα ρίξω την πένα από το γραφείο μου και αν σκύψε την πάρει θα τον προσλάβω για γραμματέα μου. Εντάξει, είναι ένα καλό σημάδι. Αλλά έχει και παιδιά που είναι απλά, δεν το καταλαβαίνουν ή δεν ξέρουν. Είναι ντρέπονται να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σταθείς μόνο σε αυτό, θα κρίνεις και από πολλά άλλα. Εντάξει, κρίνει και από αυτό αν είσαι τέτοιος χαρακτήρας. Αλλά να δεις και τα άλλα σημάδια, όχι μόνο αυτό.
3: Δεν θέλω να είμαι αδιάκριτος, αλλά αν εσύ ως πνευματικός, οποιοσδήποτε πνευματικός, διακρίνει ότι πραγματικά αυτό το είναι σημάδι, θεϊκό σημάδι αυτό που έγινε σε ένα γεγονός. Έρχεται η κοπέλα και σας λέει «Γέροντα, συνέβη αυτό που νομίζω πραγματικά είναι από το Θεό». Εσείς θα το αξιολογήσετε ως πραγματικό σημάδι ή θα το αφήσετε να περάσει, ασχέτως αν ξέρετε εσείς ότι πραγματικά αυτό είναι σημάδι?
4: Νομίζω ότι δεν θα σταθώ σε αυτό, διότι πρώτα απ' όλα δεν έχω εμπιστοσύνη απόλυτο στην κρίση μου. Και μετά πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να το καταλάβει. Εάν του πω ότι αυτό σημάδι από τον Θεό και προχώρα με αυτόν τον πρόσωπο, ήδη επεμβαίνω στην ελευθερία του. Και αν είναι και ευαίσθητος άνθρωπος, θα πει ότι αυτό είναι από τον Θεό και θα προχωρήσω και μετά μπορεί να ταλαιπωρείται. Εγώ προσωπικά θα τον αφήσω να κρίνει ο ίδιος. Θα αποφύγω να του δώσω τέτοια πληροφόρηση ότι είναι από τον Θεό για να πιεστεί και να αποδεχθεί το άλλον πρόσωπο. Διότι αυτό μπορεί να βγει και προς ωφέλεια, αλλά αμυγέντον μπορεί να βγει και προς βλάβη.
3: Ή να μην αποδεχθεί το άλλο πρόσωπο, γιατί μπορεί αυτό το σημάδι να είναι εναντίον της.
4: Και να μην το αποδεχθεί με όλη την καρδιά του και να πιεστεί. Και μετά να λέει με πίεσες. Ή έγινε τα πράγματα διαφορετικά.
3: Τώρα αυτό το περιστατικό με τη Ρεβέκα και τον Ισαάκ, πώς συνδέεται με την προσευχή μας κατά τη διάρκεια αναζήτησης του άνθρωπού μας κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, το πούμε.
4: Να παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίσει, να κάνουμε καλή επιλογή. Και ο καλός Θεός έχει τον τρόπο να μας δώσει την φώτιση και την πληροφορία. Πρέπει να το καταλάβουμε εμείς ήδη. Δεν πρέπει να αρκεστούμε στο τι μας είπαν κάποιοι άλλοι, έστω και άγιοι άνθρωποι. Πρέπει να το καταλάβουμε εμείς ήδη αυτό το πράγμα.
3: Τώρα το είπατε πριν, αλλά θέλω λίγο να επιμείνουμε σε αυτό, ότι θα μπορούσαμε να πούμε εύκολα εμείς σήμερα, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια που έγινε αυτό το γεγονός στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτό το περιστατικό με τη Ρεβέκα είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Αλλά έχετε επίτοπατε και πριν, ότι τόσο κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του συντρόφου, όσο και μετά μέσα στο γάμο, πρέπει πολύ να προσέχουμε τις λεπτομέρειες. Η ερώτηση είναι, ποιες είναι αυτές οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε, και το δεύτερο είναι, έχουμε τη διάκριση να προσέχουμε τις λεπτομέρειες.
4: Οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε είναι γενικά στη συμπεριφορά και στην όλη διαγωγή του άλλου ανθρώπου. Και αυτό δεν θα γίνει επιτηδευμένα, αλλά γίνεται από μόνο του. Παρατηρώ έναν άνθρωπο. Τον παρακολουθώ πώς κάθεται, πώς μιλά, πώς γελά, πώς αστείευεται, πώς διαχειρίζεται διάφορα πράγματα. Από μόνο του η λογική μου εξάγει μια λογική διεργασία. Κρίνω τον άλλο άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κακό να κρίνω. Να κατακρίνω είναι το κακό. Διότι κρίνομαι πάντοτε. Όταν διαλέγω το καλό από το κακό δεν το κρίνω. Όταν λέω αυτός ο άνθρωπος δεν με ωφελεί, αυτός ο άνθρωπος δεν μου κάνει για φίλος μου. Κρίνω. Φυσικό είναι ότι θα κρίνω. Δεν κατακρίνω μόνο από ότι αυτός είναι παλιάνθρωπος και είναι το ένα ή το άλλο. Έτσι και διάφορες συμπεριφορές κρίνουν τον άλλον άνθρωπο. Και εμείς αφήνουμε τον εαυτό μας από μόνο του. Δεν του βάζουμε προϋποθέσεις. Να πω ότι εάν κάνει αυτό, σημαίνει αυτό. Αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο να δω πώς θα λειτουργήσει. Και ποια πράγματα τον ενοχλούν πραγματικά. Έχει πράγματα που ενοχλούν. Εμένα με ενοχλεί το ένα, τον άλλο τον ενοχλεί το άλλο. Αυτό που ενοχλεί εμένα δεν ενοχλεί τον άλλο.
3: Τώρα αυτό που λέτε το καταλαβαίνω σε μια φυσιολογική κατάσταση, λογικά έτσι πρέπει να είναι και λίγο πολύ όλοι το κάναμε αυτό. Περισσότερο την έκανα την ερώτηση για το εξής, ότι όταν έχουμε περιπτώσεις που, ας το πούμε τώρα που έρχεται στο μυαλό, ότι ένας από τους δύο ή και οι δύο έχουν αργήσει δηλαδή καίγονται για να βρουν ένα σύζυγο, να το πούμε έτσι, να βγουν στο γάμο. Έχουν περάσει χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτε. Έρχεται η κοπέλα, λέει: εγώ θα μείνω στο ράφι και κάτι τέτοια. Η ερώτηση είναι: όταν έρχεται και τελικά το έτερο νήμιση και κάτι γίνεται και υπάρχει φως ότι πάμε προς αραβόνα και προς γάμο, υπάρχει κίνδυνος να τυφλωθούμε και να μην βλέπουμε τίποτα από αυτές τις λεπτομέρειες?
4: Υπάρχει.
3: Και τι κάνουμε εκεί?
4: Εντάξει, εκεί θα κάνουμε ό,τι προκύψει πλέον. Διότι υπάρχει κίνδυνος να αγχωθούμε και να βιαστούμε και να μην δούμε τίποτα από όλα αυτά και να τα δούμε αργότερα. Και αυτό θα είναι για μας ένα σκόπος περισσότερο. Αλλά ό,τι και αν συμβαίνει, νομίζω ότι ο άνθρωπος θα ζήσει τη βοήθεια του Θεού και έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού να μην αφιβάλλει, να προχωρήσει αν είναι έτοιμος και αν δεν βλέπει κάτι και να μην βάλει ερωτηματικά συνέχεια. Μήπως δεν είδα το ένα, μήπως δεν είδα το άλλο, μήπως δεν πέρασε αρκετός καιρός. Πέρασαν 1-1,5 χρόνος, φτάνει. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Ένας που τα πρώτα χρόνια είναι άγγελος, μετά γίνεται δαίμονας. Και ένας δαίμονας γίνεται άγγελος. Ο άνθρωπος έχει τεράστια δυνατότητα αλλαγής. δεν μπορεί να πεις ότι αυτό το πρόσωπο που διάλεξα στα 5-10 πρώτα χρόνια, μετά πώς μεταμορφώθηκε και ένας άλλος άνθρωπος. Μπορεί όλα να συμβούν.
3: Βέβαια, το ξαναλέω ότι μπορεί να έχουμε περίπτωση που άλλος έχει φτάσει 40 χρονών, ειδικά η κοπέλα σας λέω τώρα, ναι, που εκεί υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία, τραβή, ναι, γελιόμαστε. Βέβαια. Φτάνει 40 χρονών, σου λέγω θα μείνω στο ράφι, τελείωσε, και ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος που μετά από μια αναζήτηση, ξέρω εγώ, 20 χρόνων, υπάρχει ο άνθρωπος που τελικά προχωράμε. Μάλιστα. Εκεί, αυτό που σας λέω, ότι αν τυφλωθεί, γιατί επιτέλους βρέθηκε ο πρίγκιπας να προχωρήσουμε, μπορεί να ξεχάσει και το Θεό τον ίδιο και να χάσει αυτή τη διάκριση.
4: Μπορεί. Μπορεί. Μέσα στη θολούρα της βιασύνης και του άγχους, ο άνθρωπος μπορεί να ξεχάσει και τον εαυτό του τον ίδιο.
3: Αυτό τον από πώς θα το χειριστεί όμως τώρα εκεί και με τον πνευματικό, θέλω να μου πείτε.
4: Εάν ο πνευματικός μπορεί να έχει ένα λόγο και της πει να περιμένει λίγο, να είναι σίγουρη, και διακρίνει ο πνευματικός ότι είναι σίγουρη και υπήρξε ο εύλογος χρόνος γνωριμίας, ή αν θέλει ο ίδιος άνθρωπος να προχωρήσει, να προχωρήσει. Και ο Θεός μυθός.
3: Τώρα πείτε μας και πάλι από την εμπειρία σας όμως, μετά από τόσα χρόνια, γιατί βλέπουμε ότι τέτοιες περιπτώσεις και σε αγόρια και σε κορίτσια, φίλοι μας, απογοητεύονται. Σου λέμε 40 χρονών, τελείωσα εγώ. Δεν θα βρω κανένα, θα μείνω στο ράφι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια απογοήτευση. Υπάρχει περίπτωση, το λέω για να το ακούσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ότι μετά από τόσα χρόνια φτάνει ο άλλος 40 και 50 χρονών να βρει τον άνθρωπό του.
4: Υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες μάλιστα. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο άνθρωπος ότι η επιτυχία του ή η αποτυχία του στη ζωή δεν είναι από το αν παντρευτείς ή όχι. Αυτό είναι ένα στοιχείο, αλλά δεν είναι απόλυτο. Διότι μπορεί ο Θεός μέσα από την αγάπη του, βλέποντας ότι η πορεία σου μέσα στον γάμο θα ήταν πολύ οδυνηρή και δεν θα την άντεχες, επειδή ζητούμε το θέλημα του Θεού και επειδή μας αγαπά ο Θεός, να μας προφύλαξει. Γι' αυτό και καλό είναι ο άνθρωπος να μην εξαρτά την ευτυχία του από ένα γεγονός. Διότι μπορεί να παντρευτεί και μετά να μην κάνει παιδιά. Και αν επικεντρώσει την ευτυχία στην τεχνογνωσία, πάλι θα είναι δυστυχισμένος. Ή μπορεί το άλλο πρόσωπο να ασθενήσει. Μπορεί να έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που είναι πολύ δύσκολες. Γι' αυτό καλό είναι ο άνθρωπος να έχει μια ταπείνωση και να διαχειρίζει αυτά τα πράγματα με μια ειρήνη. Αν γίνουν, καλώς. Και αν δεν γίνουν, δόξα τω Θεώ. Προχωρήσουμε.
3: Καταλαβαίνω μια ταπείνωση ως προς την αντίληψη, να το πω, του σκοπού της ζωής του ανθρώπου.
4: Ακριβώς. Πρέπει να πει πρώτα ο σκοπός της τελειότητος και μετά τα υπόλοιπα όλα. Να μην απολυτοποιηθεί το σχετικό. Που όσο καλό κι αν είναι, είναι σχετικό πράγμα ο γάμος. Δεν είναι απόλυτο ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου.
3: Τώρα για να τελειώσουμε, Γέροντα. Αναφέρεστε πάρα πολύ συχνά στις ομιλίες σας για παραδείγματα μέσα στο γεροντικό. Τώρα είδαμε σε αυτή την ευχή το παράδειγμα την Παλαιά Διαθήκη, χιλιάδες χρόνια πριν, άλλες λογικές, άλλες καταστάσεις, καμία σχέση με το σήμερα, αλλά σήμερα διαβάζουμε πάλι για τη Ρεβέκα, τον Ισαάκ κτλ. Θέλω να μας πείτε πώς ένα καλογερικό βιβλίο σαν το γεροντικό ή αντίστοιχα γεγονότα τέτοιες Παλαιά Διαθήκης 3-4 χιλιάδων χρόνων πριν, και ειδικά αυτά τα γεγονότα του γεροντικού από μεγάλους ασκητές μπορεί να είναι ένα καλό βοήθημα μες στο γάμο.
4: Νομίζω το καλύτερο βοήθημα για το γάμο είναι το γεροντικό. Το θεωρώ απόλυτα αυτό που λέω. Διότι το γεροντικό μας δείχνει την ευγένεια, την διάκριση, την θυσία και την ταπείνωση των γερόντων της ερήμου. Πράγματα τα οποία εάν εφαρμοστούν στην συζυγία και στο γάμο θα κάνουν έναν τέλειο γάμο, μια τέλεια οικογένεια. Εκεί βλέπουμε τους πατέρες με πόση άνεση δεχόντουσαν ο ένας τον άλλον, τα πτέσματα των αδερφών τους, τις προσωπικές τους αδυναμίες. Περιγράφονται μέσα πράγματα τα οποία δεν τράπηκαν να τα πούν. Τα θεωρούσαν καθημερινά γεγονότα. Και με πόση ελευθερία οι πατέρες χειρίζονταν ακόμα και τις αμαρτίες τους και τις πτώσεις τους, χωρίς να χώνονται και να μπαίνουν σε μια διαδικασία υπερευαισθησίας. Αλλά πάνω απ' όλα με πόση λεπτότητα διαχειρίζονταν τα αισθήματα, την ελευθερία και τη συνείδηση του αδερφού τους.
3: Μήπως λοιπόν τότε, τώρα χαριτολογώντας, αντί για τοσχέρες και αποχυμωτές να δίνουμε δώρο ένα γεροντικό. Στο γάμο μου είχα 30 τοσχέρες.
4: Σίγουρα θα είναι το καλύτερο δώρο. αλλά να μην σας παρεξηγήσω. Να είναι άνθρωποι που θα μπορούν να το καταλάβουν. Και αν μπορούν να το καταλάβουν, αυτό είναι το καλύτερο δώρο πράγματι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Γερουδά.
4: Άστε πάντα καλά.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής «Ό,τι καλόν», αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα, αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές, μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
2: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά να κλειστούν μέσα σε 27-28 λεπτά. Ήθελα όμως εξ αρχής να είμαι πολύ συγκεκριμένος που θέλω να το πάμε, αν συμφωνείτε. Και κατόπιν σας παραδίδω το πιδάλιον. Όπως έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία, άσε μου το πιδάλιο, σας το αφήνω λοιπόν. Ήθελα όμως το εξής. Βιώνουμε μια περίοδο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη ζωή, αλλά εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα που την κάνουν δυσκολότερη. Πρώτα γιατί είναι μια κατάσταση, όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλεισμός. Δεν προέκυψε να εκπαιδευτούμε. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή, αν προτιμάτε, αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
2: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, αρχίζουμε να ανοίγουμε θέματα και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Mm-hmm. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους και είναι και το βασικό σας ερώτημα, πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
1: Οι ίδιοι.
2: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά? Πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω και προσπαθώ να κάνω πράγματα να, και όλο και περισσότερο και δεν είμαι ευχαριστημένος και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω? Ναι. Ναι. Άρα θέμα τι γίνεται. Ποια είναι σήμερα η βάση, ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας, με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια.
1: Πιστεύετε
2: περνάει αυτά... καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του. Περνάνε τα, καλά τα παιδιά καλά μέσα στην οικογένειά τους. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έγινε και πολλής λόγος, ας πούμε, τον κορονοϊό και στην αρχή, ας πούμε, ότι για αυτούς, ας πούμε, τα πράγματα έπρεπε να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν και βεβαίως και να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των ορίμων με τους γονείς τους.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι, ας το πω έτσι, στη γεροντική ηλικία, μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει πραγματικός σεβασμός, υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία. Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό, όπως παλιά ή σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός. Φαίνεται αυτή η σοφία των γεροντών σήμερα? Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη, ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.
1: Ναι.
2: Που και αυτοί οι απογοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα, πώς αδέρφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία. Γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο. Και φεύγουν και απαγοητευμένοι φεύγουν και οι γέροντες. Αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούν. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω, να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής.
1: Ναι.
2: Και πώς διαχειρίστηκες εσύ όλα αυτά τόσα χρόνια.
1: Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή έφερε τέτοια ερωτήματα στην επιφάνεια? Βλέπω ότι το πιστεύετε. Όμως, κάνοντας μια ανασκόπηση...
2: Εμείς τα φέρνουμε.
1: Συμφωνώ.
2: Όσοι θέλουμε να μπούμε λίγο στα πράγματα,
1: ας δούμε τον ιό
2: και να τολμήσουμε να τα σκεφτούμε.
1: Ας το δούμε.
2: Ακριβώς.
1: Ας το δούμε.
2: Είναι μια θετική αναπλαισίωση του ιού.
1: Πού καταλήγεται? Δηλαδή, τι είναι το μείζον, τι είναι το πολύτιμο, εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας και έχουμε μια ευκαιρία να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε.
2: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, με αφορμή και ό,τι όπως το πηγαίνεται με τον κορονοϊό, για τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε? Είναι ένας θετικός τρόπος όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον.
1: Βλέπετε όχι μάλλον, ε. Το είδατε.
2: Νομίζω προβλήματα. Ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό. Να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
1: Πάντως,
2: κάθε εμπόδιο για καλό, ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό.
1: Αναμφίβολα.
2: Αλλά από την άλλη όμως και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι έτσι πάνε μπροστά.
1: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος, υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται, εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός, είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια, είτε ως ψυχοθεραπευτές, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. Είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
2: Η απειλή.
1: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
1: Πιστεύετε ότι είναι οι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα? Είναι τι βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή. Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων-μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
2: Το είπαμε και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι οριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Πώς θα τα περάσουν στη νέα γενιά? Ο καθηγητής πώς θα το περάσει στην τάξη?
1: Ναι, ναι.
2: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω, τώρα τι θέλει να μου πει αυτός? Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει τι, αν ξέρω κάτι, είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω, κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
1: έχετε
2: το μάθεις,
1: δίκιο, έχετε δίκιο,
2: δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή το οποιοδήποτε.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα?
1: Ναι. Ναι.
2: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω.
1: Θέλετε λίγο.
2: Σαφώς και θα έχω. Για να μην παρεξηγηθώ. Σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω. Αυτή η λέξη μπούσουλας μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε και εγώ ως δέκτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
1: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή, με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
2: Ενεργητική ακρόαση.
1: Ναι. Το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm. γιατί είναι και θέαμα.
2: Σαφώς.
1: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Άγρια. Που λέτε. Και συναισθήματα. Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Που μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων. Βλέπω αυτό τον φανατισμό, την οργή, τον φόβο, την καχυποψία. Να το πάρουμε αυτό το πράγμα ενεργητικά. Και σας καλώ να το πάρετε και εσείς αυτή τη στιγμή. Πίσω από όλο αυτό το παραλογισμό. Δεν θα την έλεγα αντιεπιστημονικότητα. Εγώ το πηγαίνω στο συναίσθημα κυρίως. Βγαίνει μία οργή. Αφορμή είναι το εμβόλιο. Εγώ βλέπω οργή να βγαίνει.
2: Και πίσω από την οργή.
1: Τι να διαβάσουμε πίσω από αυτό?
2: Εγώ λέω το εξής και το έλεγα και σε μία συζήτηση τις προάλλες. Ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αυτή τη στιγμή. Ανάμεσα στους. Αυτούς οι οποίοι έχουν μια γνώμη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, μια και το πάτε εκεί το θέμα, πολύ επίκαιρο, ή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο, και οι δύο από κάτω έχουν κοινά συναισθήματα. Αυτό είναι ένα συνθετικό μοντέλο. Εκεί που βάζουμε διληματικά διαφορές,
1: ή ο ένας ή ο άλλος έχει δίκιο 100%,
2: ακριβώς, εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή, άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες, ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές μ' αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι, όταν σκέφτομαι, ότι δεν ξέρω αν προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο. Παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση. Είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο, από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφεί.

0: τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε, λέω τώρα. Πες μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από τρία τέταρτα εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω, πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουν ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους, παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναίσθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, εκεί που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ή ο ένας λέει, έχω τη γνώμη Α, τη γνώμη Β. Να πούνε λίγο για το συναίσθημά τους.
1: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συναίσθημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
0: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
1: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Και έρχονται οι καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
0: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
1: Και απαιτήσεις πολλές.
0: Βέβαια. Και υπάρχει μια απέτηση από τα παιδιά η οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται από τους γονείς.
1: Α, μα αυτό είναι.
0: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
1: Μπορούν
0: για αυτό που είμαι,
1: όχι
0: για αυτό που θα κάνω.
1: Ή αυτό που
0: ο ναρκισσισμός που είπατε, σαφώς και τον βλέπεις πολλές φορές. Βεβαίως. Βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν. Δηλαδή να ανεβάζουν τον πύχη, όχι με κακό αυτό, προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
1: δημιουργία,
0: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
1: Για
0: να αγωνίζονται, έτσι. Να αγωνίζονται ώρες, πολλές, στα θρανία, να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό είναι, καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και ένα που είναι το ζητούμενο, ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Ναι. Νομίζω...
0: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισσισμό, γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω και έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους, θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση, που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση,
1: ναι,
0: και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισσισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό.
1: Γιατί
0: το εγώ,
1: χαίρομαι,
0: δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή, να έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του, αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και την καλή παρακολούθηση.
1: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο πεδία. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στη λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθ' υπερβολή. Αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει να είναι ανθεκτικό. Στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα, βρισκόμενος εδώ, θέσατε το θέμα της αποδοχής.

0: ευχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολίτη.
1: Να συμπληρώσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μια υγιή θρησκευτικότητα.
0: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτά τα παιδιά,
0: συμφωνώ,
1: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπεργοτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι, είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε έναν Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται, όχι για αυτά που θα κάνουν, και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, διότι
1: που αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
0: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά, και σας το λέω από τώρα, γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον Πατέρα Θεό, που θα μπορούσαμε να
1: είναι πολύ ωραίο και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι
1: πολύ ωραία σύνδεση.
0: Ας μείνει παρακαταθήκη αυτό. Το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση, και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα, όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Θέλω τον Χριστό ή κάτι από τον Χριστό. Ομιλία της γερόντισσας Μόνικας, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Τρικόρφου Φωκίδος, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2022.
3: Καλησπέρα σε όλους σας. Χαιρόμαστε έτσι που σας βλέπουμε. Πάντα χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τα πρόσωπα των ανθρώπων. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον πατέρα Ματθαίο και τους πατέρες εδώ, τον πατέρα Ευάγγελο και τον πατέρα Γεώργιο, για την τιμητική πραγματικά πρόσκληση αυτή να βρεθούμε απόψε εδώ. Αλλά πριν αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια εξομολόγηση. Ελπίζω ο πατήρ Ματθαίος να με ακούει. Ότι η αλήθεια είναι ότι παρόλη τη

χαρά μας που είμαστε ανάμεσά σας. Θα θέλαμε περισσότερο να ήμασταν κάτω και να ακούγαμε εμείς τους ομιλητές που έχουν κάθε φορά τα Δημήτρια, οι πατέρες εδώ, που είναι πάρα πολύ σπουδαίοι όλοι. Εγώ βασικά η συνείδησή μου με ελέγχει που είμαι σε αυτό το βήμα, γιατί σε αυτό το βήμα κάθισαν πάρα πολύ σπουδαίοι και πνευματικοί άνθρωποι, Άγιοι Αρχιερείς, Άγιοι Γέροντες, Αγίες Γερόντισσες, και εγώ αισθάνομαι σαν να κάθεσαι στην καθέδρα του Μωυσέως ο Άννας και ο Καριάφας. Και δεν το λέω από τα εμπονολογία, ο γεροντάς μου ξέρει ότι αυτή είναι η αλήθεια και ο Θεός το ξέρει. Τώρα ήθελα να το μάθετε και εσείς και οι πατέρες που τιμητικώς βέβαια εκείνοι μας προσκαλούν, αλλά επειδή ο μοναχός την συνείδησή του πάντα την καταθέτει στο γεροντά του, τελικά ο γέροντας μου είπε να κάνω υπακοή και ο δεσπότης μου να κάνω υπακοή και να έρθω ανάμεσά σας. Οπότε θα κάνω κι εγώ υπακοή με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την αγάπη, και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που είναι κέρια σημασίας για τη ζωή του καθενός μας. Ένα θέμα το οποίο δεν είναι να το απαντήσει κάποιος δημοσίως, γιατί εκειμονεί ο κίνδυνος να μην είναι ειλικρινής, που πολλές φορές δυστυχώς, ενώ ξέρουμε την αλήθεια που είναι ο Διός ο Χριστός, εν τούτης δεν είμαστε αληθινοί. Και μιλάω για μας που είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Το θέμα μας λοιπόν είναι αν θέλουμε τον Χριστό ή κάτι από τον Χριστό. Εμείς και ο Χριστός είμαστε πάντα μαζί. Δεν ξέρω πόσοι το συνειδητοποιούμε αυτό, αλλά Εκείνος, ο Θεός μας, μας έπλασε από αγάπη, μας θέλει από αγάπη και μας θέλει ολοκληρωτικά δικούς Του. Να είμαστε λίγο πριν το πάθος, τι έλεγε σε εκείνο το θαυμάσιο χώρο της Γεστημανή, που ακόμα αποπνέει αυτή την τεράστια ευλογία να έχει προσευχηθεί ο Υιός του Θεού, ο Θεάνθρωπος. Κύριε, ή να όσοι εν, να είμαστε ένα μαζί Του. Αυτός λοιπόν είναι ξεκάθαρος απέναντί μας. Θέλει να είμαστε ένα μαζί Του. Και ξέρετε, ο Θεός δεν μας εξαναγκάζει να είμαστε μαζί Του. Θα μπορούσε, έχει τη δύναμη, όχι από αδυναμία, αλλά γιατί ο ίδιος Του δεν πρόκειται να καταστρατηγήσει την ελευθερία που ο ίδιος μας έδωσε. Είναι συστατικό της κατασκευής μας, της συστάσεως του ανθρώπου, να είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό πρωτίστως ο κατασκευαστής μας, ο δημιουργός μας, μας το δίνει απολύτως. Εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές έχουμε λογισμούς, τώρα αυτός βλαστημάει το Θεό γιατί ο Θεός δεν του ρίχνει ένα κεραυνό να τον κάψει. Και εγώ υποφέρω επειδή είμαι χριστιανή. Ο Χριστός μας, ενώ δεν μας εξαναγκάζει να τον αγαπάμε, εν τούτης όποιος τον αγαπάει, τον θέλει ολοκληρωτικά δικό του. Δεν θέλει ο Χριστός μας να είναι μέρος της ζωής μας. Δεν θέλει ο Χριστός μας ένα κομμάτι της καρδιάς μας. Ο Χριστός θέλει όλη την καρδιά μας. Είναι ένας ζηλωτής Θεός που σου λέει, αν με αγαπάς, όπως σε αγαπώ εγώ ολοκληρωτικά, όπως σου δόθηκα ολοκληρωτικά, όπως εγώ παρακάλεσα τον Πατέρα μου να είμαστε εγώ και εσύ ένα, θέλω και εσύ το ίδιο να αισθάνεσαι για μένα. Δεν συμβιβάζεται με κάτι λιγότερο. Αυτός λοιπόν είναι ξεκάθαρος και αληθινός. Μας λέει σε όλη μας τη ζωή, σε θέλω, σε αγαπώ, θέλω να είμαστε μαζί στην αιωνιότητα. Σου χαρίζω όλη τη βασιλεία μου για να είμαστε μαζί. Οπότε δεν έχουμε να πούμε και πολλά για το τι κάνει ο Θεός απέναντι στον άνθρωπο. Ξέρουμε τη ζωή του, ξέρουμε ότι ήρθε εν ανθρωπίστη, είδαμε ότι ανέβηκε στο Γολγοθά, στο Σταυρό, θυσιάστηκε και στο τέλος λέει, όπως αναστήθηκα, θα σε πάρω μαζί μου σε αυτή την Ανάσταση και θα είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα αρχίζει ο δικός μας ο ρόλος. Ο ρόλος του κάθε ανθρώπου. Και γι' αυτό η απάντηση αυτή, αν θέλουμε τον Χριστό ή κάτι από τον Χριστό, δεν είναι για μια δημόσια συζήτηση η απάντηση. Δεν θα αρχίσει τώρα ένας-ένας να σας ρωτάω, εσύ θέλεις τον Χριστό ή κάτι από τον Χριστό.
Όμως είναι επιτακτική ανάγκη αυτό το διάλογο να τον κάνουμε μέσα μας. Να ξέρουμε εμείς οι ίδιοι αν θέλουμε τον Χριστό ή κάτι από τον Χριστό. Και όταν θα είμαστε μόνοι μας, εμείς και ο Θεός, εκεί αναγκαστικά είμαστε και ειλικρινείς. Εκεί αναγκαστικά είμαστε και ειλικρινείς, γιατί έρχεται η συνείδησή σου και σου λέει, ωραία, θέλεις μόνο τον Χριστό. Άρα μπορεί ο Χριστός να σου πάρει το παιδί. Άρα μπορείς να αρρωστήσεις. Άρα αν είσαι πλούσιος, μπορείς να χάσεις τα πλούτη σου. Άρα αν θέλεις να μπεις στο πανεπιστήμιο, μπορείς να χάσεις τη θέση στο πανεπιστήμιο. Αν έχεις ανάγκη από δουλειά, θυσιάζεις αυτή τη θέλησή σου να θέλεις μια δουλειά. Μόλις ξεπροβάλλουν μέσα μας όλα αυτά που θα θυσιάσουμε, αν τυχόν ο Θεός θέλει κάτι άλλο από αυτό που θέλουμε εμείς, σύμφωνα με αυτά που λέγαμε πέρσι, τρομάζουμε και κάνουμε πίσω. Και λέμε, Χριστέ μου, ναι, σε αγαπώ, αλλά εσύ ξέρεις τι αδυναμία έχω στα παιδιά μου, εσύ ξέρεις πόσο θα ήθελε ο γιος μου αυτή τη θέση, εσύ ξέρεις ότι το κορίτσι μου θα τακτοποιηθεί πολύ καλά αν πάρει αυτό το γαμπρό και ούτω καθεξής. Είπαμε και πέρσι, αυτά που θέλει ο άνθρωπος δεν φτάνει όλη του τη ζωή για να τα απαριθμίσει. Για σκεφτείτε όμως να θέλουμε κάτι από τον Χριστό και αυτή να είναι η σχέση μας και μονίμως η σχέση μας να είναι αυτή. Δηλαδή έχεις ένα φίλο και μονίμως κάτι θέλεις από αυτό το φίλο. Το απευθύνεσαι όταν κάτι τον έχεις ανάγκη. Τι φιλία είναι αυτή? Τι αγάπη είναι αυτή, ότι ποτέ δεν έχεις κάτι εσύ να δώσεις? Και θα πεις, τι θέλει ο Θεός? Το είπα στην αρχή. Υιέ μου, δώσ' μου συν καρδία. Την καρδιά μας θέλει, ολοκληρωτικά την θέλει. Είδατε τι είπε, να είμαστε ένα. Όχι ένα κομμάτι μου να το έχει ο άντρας μου, ένα κομμάτι μου να το έχει η περιουσία μου, άλλο κομμάτι θα το έχει ο γιος μου, άλλο κομμάτι θα το έχει η επαγγελματική μου αποκατάσταση, άλλο κομμάτι θα το έχουν τα πλούτη μου. Και μέσα σε όλα αυτά τα κομμάτια της καρδιάς μου και ένα κομμάτι το δίνω στον Χριστό. Και ξέρουμε μέσα μας ότι όταν πούμε όχι, το Χριστό θέλω, γι' αυτό πάω στην εκκλησία, γι' αυτό φέρνω λάδια στα καντήλια, κοίτα έκανα δώρο αυτή την ωραία λειψανοθήκη εδώ στο ναό. Μέσα μου όμως όταν πάω να προσευχηθώ, εκεί θα το δούμε στη συνομιλία με το Θεό. Λέω, Χριστέ μου, θέλω μόνον εσένα. Όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ, θυσίασε τον Ισαάκ, δοκίμαζε την πίστη του, αυτή την ήξερε και την είχε δοκιμάσει και πριν τον Ισαάκ. Δοκίμαζε την αγάπη του, μήπως αντάλλαξε, έστω και χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το συνειδητοποιεί, την αγάπη στο παιδί του, και αντί να αγαπάει πρώτον τον Θεό όπως έκανε όλη του τη ζωή, αγάπησε τον Ισαάκ περισσότερο. Ο Αβραάμ δεν έβαλε λογισμό, σου λέει, το είπε ο Θεός, τέρμα, τον Θεό αγαπάω, μου ζητάει ο Θεός θυσία του παιδιού μου, το έκανα. Πήρε το παιδί και έτρεχε για τη θυσία, χωρίς να σκεφτεί, τώρα μου τον έδωσε. Γιατί μου τον παίρνει? Γεμίζουμε λογισμούς ακόμα και για τον Θεό. Είμαστε τόσο ανώτεροι από τον Θεό που έχουμε και λογισμούς για τον Θεό. Τον κρίνουμε τον Θεό. Εχθές ένα ζευγάρι μου είπε ότι το παιδάκι τους τελικά το πήρε ο Θεός, γιατί γεννήθηκε με κάποια ανίατη ασθένεια. Και το αμέσως επόμενο που μου είπαν είναι, γιατί μου το έδωσε αφού μου το πήρε? Ο Θεός πάντα είναι σε ένα κατηγορητήριο όταν κάτι μας συμβαίνει που δεν το θέλουμε, που το θεωρούμε οδυνηρό, που το θεωρούμε δοκιμασία, που το θεωρούμε λυπηρόν. Και βλέπετε στα λυπηρά, στις δοκιμασίες, όταν κάτι πάει ο νους μου, ότι κοίτα να δεις, αν πω Θεέ μου ό,τι θέλεις εσύ, μπορεί να μην μπω στο πανεπιστήμιο. Αν πω ό,τι θέλεις εσύ, μπορεί τελικά να με βρει μια αρρώστια. Λέει μία που ήταν άρρωστο το παιδί της, γιατί το δικό μου το παιδί? Δηλαδή λέω, τι σημαίνει αυτό? Αν συνέβαινε σε ένα άλλο παιδί, δεν θα σε ένοιαζε? Δεν μας νοιάζει του άλλου το παιδί? Μέχρι πού φτάνει η αγάπη μας σε αυτά που αγαπάει η δική μας η καρδιά?
Δεν έχουμε μια αγαπώσα καρδία. Άρα και σου λέει ο Θεός, αν δεν μπορείς να αγαπήσεις εμένα που δεν με βλέπεις, για να δείτε πώς θα φτάσουμε να αγαπήσουμε μόνο τον Χριστό, αφού θα πάμε στη διαπίστωση κατά πόσον αγαπούμε τον αδελφόν μας. Ποιος είναι ο αδελφός? Παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο αδελφός. Εμείς, εσείς το ξέρετε καλύτερα, αλλά και εμείς από αυτά που ακούμε και από αυτά που παλεύουμε κάθε μέρα, τι βλέπουμε? Ότι τελικά και ο αδελφός σου τον βλέπεις εχθρό σου. Κάτι σου κάνει μονίμως ο άλλος. Μέσα στην οικογένεια τώρα μιλάω. Όχι ο ξένος. Όχι ο Τούρκος. Μέσα στην οικογένεια είναι εχθρό σου. Η γυναίκα σου, ο άντρας σου, το παιδί σου, οι συγγενείς. Γίνονται εχθροί και είναι στα δικαστήρια. Μας το λέει ο δικηγόρος της Μονής που είναι μονίμως στα δικαστήρια, λέει όλες οι υποθέσεις μου είναι μεταξύ συγγενών και αδελφών. Όλες, λέει, στο γραφείο μου. Στίβες, δεν φαίνομαι, λέει, πίσω από τα χαρτιά. Όταν λοιπόν φανταστείτε τώρα το ένα χέρι και εμείς αυτά τα λέμε στην τράπεζα της Μονής που διαβάζουμε και κάθε μέρα παλεύουμε να φύγουμε από αυτά που αγαπάει η καρδιά μας στενά. Αγαπάω μόνο τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, την οικογένειά μου, με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί και εκεί η σχέση θέλει εξυγίανση. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να αγαπώ τον πατέρα μου, όχι γιατί είναι πατέρας μου, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αγαπώ τον πατέρα μου για αυτά που θα μου δώσει. Και αν δεν μου τα δώσει, κάνει κανένα λάθος και δεν μου τα δώσει, σταματάει και η αγάπη μου προς αυτόν. Εκεί έχουμε φτάσει. Θα φτάσουμε εμείς στον Θεό, να θέλουμε μόνο τον Χριστό, τη στιγμή που αγαπάμε τόσο πολύ τον εαυτόν μας, που βάζουμε τον πατέρα μας κάτω, τη βάζουμε τη σχέση με τον πατέρα μας κάτω από τα υλικά πράγματα, κάτω από τα τούβλα, κάτω από τα χώματα, κάτω από τα χωράφια, κάτω από τα παράθυρα, από τα διαμερίσματα, από όλα αυτά που σε 50 χρόνια θα τα έχει μαζέψει μια μπολντόζα και θα έχει φτιάξει κάτι άλλο. Όπως πριν 50 χρόνια στα χωριά ήταν άλλα σπίτια. Που πέσανε όταν έφυγαν από μέσα αυτοί που τα κατοικούσαν και τώρα τα παιδιά τα ανακαινίζουν και κάνουν ένα άλλο κτίριο. Και εμείς για αυτά τα κτίρια θυσιάσαμε την καρδιά μας. Τη σχέση μας με τον πατέρα μας, με τον αδερφό μας. Άρα, τι λέμε κάθε μέρα και τι διαπιστώνουμε μέσα στο μοναστήρι? Είμαστε ανέραστοι. Δεν υπάρχει πλέον έρωτας. Πώς θα ερωτευτούμε τον Χριστό αν μέσα η καρδιά μου είναι άδεια από την αγάπη που θα φέρει αυτή τη φλόγα και τη ζέση που χρειάζεται ο έρωτας? Ο Χριστός μας έπλασε και μας αγάπησε. Ένας Θεός αγάπησε τον άνθρωπο. Ένας Θεός αγάπησε τον άνθρωπο. Δεν έχει γίνει λίγο πράγμα. Από εκεί αντλούμε την αξία μας. Εμείς, δυστυχώς στην εποχή μας, νομίζουμε ότι έχουμε εμείς μια αυτοαξία που πηγάζει από το εγώ μας. Εμείς είμαστε. Και μας έκανε μια θαυμάσια σύναξη ο γέροντας την προηγούμενη εβδομάδα και μας είπε, το γύρας έρχεται με αυτή την αδυναμία, με αυτή την ασθένεια, με αυτή την ανυμποριά του σώματος που δεν μπορείς πλέον να κάνεις όταν ήσουν 20 χρονών, για να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά είμαστε αδύναμοι. Τελικά δεν είμαστε και κάτι τόσο σπουδαίο όσο νομίζαμε. Έστω και αν είμαστε και γιατροί, έστω και αν είμαστε και πλούσιοι. Πέθανε η Ελισάβετ της Αγγλίας, ο Θεός να το συγχωρεί. Όλα τα πλούτη μείνανε πηγής. Εκείνη πήρε μαζί την ψυχή της να την παραδώσει στον Θεό μας. Και ο Θεός έχει τη βασιλεία Του για εμάς. Αν δεν πάμε να ζήσουμε στην αιωνιότητα, ό,τι και να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, έχει ημερομηνία λήξεως. Είδατε, το μωράκι γεννήθηκε και σε ένα μήνα πέθανε. Έχουμε ημερομηνία λήξεως. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό παρά μόνο στα γυρατιά μας, όταν η αρρώστια, ο πόνος, η αδυναμία, αυτό το μαράζωμα της παντοδύναμης φύσης που πριν ήμουν μια όμορφη, ένας δυνατός, ένας πλούσιος, μαραίνεται
και ακόμα και τα λεφτά δεν σου λένε τίποτα. Το πολύ πολύ να πάρεις καλύτερο καροτσάκι από έναν άπορη που είναι φτωχός και θα πάρει μικρότερης τεχνολογίας. Μέχρι εκεί θα είναι η καλυτέρευση της ζωής σου. Ιδάλλως και εσύ που πορεύεσαι, για τον Θεό θα παραδώσουμε την ψυχή μας στον Θεό και αναρωτιέμαι ο καθένας από εμάς τι σχέση έχει όταν συνέχεια από το Θεό κάτι θες. Και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με ένα φρόνημα, γιατί δεν είναι τα πάθη και οι αμαρτίες. Ένας παππούς τώρα τι αμαρτία θα έχει? Το φρόνημα όμως δεν πεθαίνει ποτέ, πεθαίνει μαζί, φεύγει μαζί με την ψυχή. Τι φρόνημα έχω μέσα μου, πρέπει να το βρω? Μήπως κι εγώ υψηλοφρονώ και ο Θεός είναι για μένα ένα μέσον να μου κάνει αυτά που θέλω, αυτά που επιθυμώ, αυτά που θα του πω? Γιατί έκανα τώρα εδώ δώρο τη λουψανθήκη. Έχω στο τέμπλο, εκεί έβαλα 10 ευρώ στο παγκάρι. Ο Θεός μου χρωστάει. Πώς τώρα εγώ που αγαπάω τον Θεό, γιατί έτσι μεταφράζω εγώ τη σχέση μου με τον Θεό, με μια περιστασιακή παρουσία στην Εκκλησία. Και η καρδία, τι είπε ο Χριστός μας στους Φαρισαίους? Η καρδία σας, λέει, πόρο απέχει απ' εμού. Και πήγαινε και καθόταν με τις πόρνες και τους τελώνες. Αν τώρα δηλαδή ήταν στην αυλή του ναού ο Χριστός και πήγαινε απέναντι σε μια καφετέρια ή σε ένα πορνείο, πώς θα μας φαινόταν εμάς? Και τον Χριστό θα τον κατακρίναμε. Γιατί εμείς που είμαστε μέσα εδώ έχουμε ένα αίσθημα αυτοδικαίωσης. Αφού πάω στην Εκκλησία, εντάξει, Αγία δεν είμαι, κάτι θα έχω κι εγώ. Αλλά στο σπίτι τον άντρα σου τον έπριξες με το φρόνημά σου αυτό ότι εσύ έχεις πάντα δίκιο. Και πρέπει, αν σου πει πολύ αλάτι ρε παιδί μου στο φαγητό, πρέπει να δικαιολογηθείς. Τώρα δεν σ' αρέσει, έτσι το τρώγες πάντα. Να απολογηθείς, μου πιάσε κουβέντα η μάνα σου και μου πέσε τα λάθη παραπάνω. Ή να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου, ή να απολογηθείς, ή να τα βάλεις μαζί του και να το πεις πάντα το τρώγες έτσι, τώρα δεν σ' αρέσει. Αυτό τι γίνεται? Γιατί από μικρά που είμαστε, από τόσο δά, η μαμά μας πάνω από την κούνια μας κοιτάει στα μάτια τι θέλουμε εμείς. Κοιμόμαστε και αυτή ξαγρυπνάει. Έχει τόση αγάπη προς τα εμάς. Μετά μαζεύεται και ο μπαμπάς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι θείες και οι θείοι, τα μεγαλύτερα ξαδέρφια, και βλέπουν, ας πούμε, το μικρό πρίγκιπα, που δεν είναι πρίγκιπας με την έννοια δηλαδή της διαδοχής και της βασιλικής διαδοχής κτλ, αλλά είναι το κέντρο της καρδιάς μας. Και μετά όταν αυτό το παιδάκι θα πάει στο σχολείο και το κάθε παιδάκι έχει μεγαλώσει σαν κέντρο της ζωής, δηλαδή δεν τον φτάνουμε πουθενά εμείς στον Αβραάμ, χωρίς λογισμό να θυσιάσει το παιδί του. Πουθενά δεν τον φτάνουμε. Ούτε μπορούμε να διανοηθούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αβραάμ και να έχουμε πρώτον τον Χριστό. Πρώτον τον Χριστό. Γιατί ποιος σου έδωσε το παιδί? Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί ποιος μας έδωσε το παιδί? Ποιος έδωσε σε εμάς τη ζωή? Τον ευγνωμονούμε? Τον ευχαριστούμε? Οι 10 λεπροί έγιναν και οι 10 καλά. Ο ένας γύρισε να πει ευχαριστώ. Και άρα το γεγονός ότι ο Θεός μου έδωσε τη ζωή, ο Θεός μου έδωσε το παιδί, πρέπει να τον ευγνωμονώ, να τον ευχαριστώ και να νιώθω ότι δεν είναι δικό μου. Παλιά έλεγαν οι άνθρωποι όταν τους ρωτούσες πόσα παιδιά έχεις, έλεγε 3 του Θεού. Και υπήρχε και μεγάλη θνησιμότητα τότε στις κοινωνίες. Εν τούτης αγαπούσαν τον Θεό. Δεν τον βλαστημούσαν, να λένε εσύ φταίς για τα κακά που μου έρχονται. Επειδή είμαι του Χριστού, γι' αυτό παθαίνω αυτά που παθαίνω. Ο άλλος που τον βρίζει, κοίτα τι καλά που περνάει και κοίτα πόσα λεφτά έχει και κοίτα τι άνετος που είναι. Δεν πήγαινε ο νους του ανθρώπου παλαιότερα να βλαστημίσει το Θεό, γιατί καταλάβαινε από τις κακουχίες, από τη φτώχεια, από όλα αυτά, μια σκλαβωμένη Ελλάδα που πέρασε τόσα και πήγε να βγει από όλο αυτό το πράγμα. Ένιωθε ευγνωμοσύνη στον Θεό. Καταλάβαινε ότι δεν είναι δικά μου, είναι του Θεού μου. Εμείς δεν μας έμαθαν από μικρούς ότι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι. Δεν γαλουχηθήκαμε μέσα στην Εκκλησία να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο Θεός και εμείς είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες. Ότι αυτός δεν είναι το εκτελεστικό μας όργανο.
Δεν μπορούμε να σεβαστούμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας, γιατί και αυτοί είναι αυτοί που πρέπει, έτσι μας μεγαλώνουν οι ίδιοι και τους γυρίζει μπούμεραγκ, που πρέπει να ικανοποιούν τι θέλει το παιδί μου, που θέλει κάθε το παιδί. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Έχω μια φίλη παιδοψυχολόγο, που είναι πολύ καλή θεολόγος, μου λέει κυνηγάμε την κατάθλιψη της απόρριψης στους εφήβους. Έχει αυξηθεί οι τάσεις αυτοκτονίας, οι τάσεις, όλα τα παιδιά κόβονται στα χέρια και στα πόδια για να ισορροπήσουν με το σωματικό πόνο, τον ψυχικό πόνο που αισθάνονται από την απόρριψη ότι υπάρχει ένας καλύτερος από αυτούς. Να το αποδεχτούμε, ναι. Όχι, υπάρχει ένας καλύτερος. Εκατομμύρια καλύτεροι. Και γιατί όχι? Το θέμα ότι ενώπιον του Θεού όλοι αυτοί οι καλύτεροι, και αυτό εμένα με απασχολεί, ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι το ίδιο. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός δεν αγαπάει πιο πολύ τον Πατριάρχη, τον Δεσπότη, τον Πατέρα Ματθαίο, από ότι και τον τελευταίο εκεί, οδοκαθαριστή που καθαρίζει τον δρόμο και έχει ανοιχτεί την καρδιά του προς τον Θεό. Αυτό χρειαζόμαστε, να ανοίξουμε την καρδιά μας προς τον Θεό, και για να γίνει αυτό πρέπει να την ανοίξουμε στον πλησίον. Και για να γίνει αυτό πρέπει να σταματήσουμε να θέλουμε. Ας διαβάσουμε στην κατασκήνωση κάθε χρόνο, αλλά τι να κάνουν 15 μέρες τα παιδιά, όταν τις υπόλοιπες 350 έχουν μάθει να παίρνουν από τη σχέση. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν σχέσεις. Σκεφτείτε εσείς ένα φίλο σας που συνέχεια σας θέλει γιατί κάτι θέλει. Ότι δεν σας αγαπάει, δεν είναι ανοιχτή η καρδιά του να σας καταλάβει, να σας συμπονέσει, να καθίσετε μαζί, να μοιραστείτε τον πόνο. Είναι εύκολο να μοιραστείς ίσως τη χαρά, εκτός αν έχεις πάρα πολύ ζήλια, που και η χαρά σε πονάει πάρα πολύ του άλλου, γιατί δεν είναι μίζερος και γιατί δεν είναι βασανισμένος σαν και σένα. Πολλές φορές η χαρά του άλλου μας πονάει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε μέσα μας ζήλια. Και αντί να καθίσω να σκεφτώ τελικά τι άνθρωπος είμαι μέσα μου, θέλει, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει αυτό να απαντήσει ο καθένας μόνος του στο ταμείο του, δηλαδή να μείνει μπροστά στην εικόνα του Χριστού μας και να κάνει ένα ειλικρινή διάλογο μαζί του, και ό,τι συμπεράσματα βγάλει θα πρέπει να τα καταθέσει στον πνευματικό του. Γιατί τι έχουμε πάθει? Εκτός από την τραγικότητα να ζούμε λες και είμαστε οι ανώτεροι όλοι της γης, και όταν πάμε στο σχολείο και κάποιος είναι καλύτερος από εμάς, πέφτουμε στα πατώματα, και η μαμά μας αντί να μας πει την αλήθεια, ότι παιδί μου, ο καθένας έχει κάτι καλό, ο καθένας σαν άνθρωπος κάτι έχει πάρει από τον Θεό, γιατί είμαστε εικόνες του Θεού, μη στενοχωριέσαι. Δεν πειράζει, ήρθε ένα παιδάκι μου, λέει, δεν αγαπάω το διάβασμα. Δεν πειράζει, είναι ο μπαμπάς του ξυλουργός. Κοίτα τι ωραία τέχνη που έχει ο μπαμπάς σου. Διάβασε, λέω, γιατί οξύνεται ο νους μες στα σχολεία, και έτσι θα μπορέσει και σένα ο νους σου λίγο να οξυνθεί. Γιατί βλέπεις ο μπαμπάς σου με ένα μέτρο μετράει. Πώς θα προσθέσεις, πώς θα αφαιρέσεις, πώς θα βγάλεις κοστολόγια. Θες κάτι, πώς αύριο θα οδηγήσεις, πώς μετά θα μάθεις το κινητό, θα μάθεις ό,τι είναι να μάθεις την τέχνη σου. Θα χρειαστείς κάποιες γνώσεις. Αυτές τις γνώσεις θα τα απορροφήσει ο νους, γιατί έχει εκπαιδευτεί στο σχολείο. Γι' αυτό πάμε στο σχολείο. Έτσι λοιπόν πρέπει να λέμε την αλήθεια στο παιδί και να φουγκραζόμαστε ότι το παιδί μας, ναι, όπως και εμείς, έχει πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, αδερφή μου, ναι, γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε πρόβλημα. Όπως έχουμε τα σωματικά προβλήματα και τα παραδεχόμαστε, και υπάρχουν τόσες πλέον ειδικεύσεις στους γιατρούς. Πας, ας πούμε, στον οδοντίατρο για το δόντι, δεν πας σε άλλο οδοντίατρο αν θέλεις από νεύρωση. Όπως λοιπόν υπάρχουν τόσες ειδικεύσεις για το σώμα μας, να καταλάβουμε ότι και εμείς σαν άνθρωποι, όπου πάσχει η ψυχή μας, γιατί όλοι μας κάπου πάσχουμε, υπάρχει το θεραπευτήριο. Γι' αυτό είμαστε στην εκκλησία. Δεν είμαστε στην εκκλησία επειδή είμαστε καλοί. Πάλι θα επικαλυστώ τις μαρτυρίες των παιδιών σας, όχι των συγκεκριμένων, των δικών σας, αλλά αυτά τα παιδιά έχουν κάποιους γονείς που λένε, έτσι όπως βλέπω τη μάνα μου στο σπίτι, λέω, καλά έτσι είναι οι χριστιανές.
Έτσι όπως βλέπω τον πατέρα μου μέσα στο σπίτι, τη συμπεριφορά του με τη μάνα μας και τα λοιπά, πώς τσακώνονται, πώς όλο αυτό το πράγμα με δηλητηριάζει τόσο πολύ, μου έρχεται να φύγω από το σπίτι. Ρωτάω τα παιδιά, λέτε συγγνώμη, για να ακούσω, λέω, ποιος, γιατί γίνονται διάφορα. Έτσι είναι και κορίτσια, γιατί εμείς είμαστε στην περίοδο των κοριτσιών. Κανένα χέρι. Τι διαπιστώνεις από αυτό? Ό,τι και να γίνει στο σπίτι, δεν υπάρχει συγγνώμη του ενός προς τον άλλο. Είναι απλό. Αυτά τα παιδιά είναι εικόνες δικές μας. Όταν μεγαλώνουμε, τα παιδιά μεταφέρουν αυτό που ζουν μες στο σπίτι, το μεταφέρουν και εκτός του σπιτιού, δεν ξέρουν κάτι άλλο. Και πόσες δασκάλες, εκπαιδευτικοί μου λένε, τους λέω ότι το παιδί τους έχει μια προβληματική συμπεριφορά και μου λένε, όταν είναι εδώ στο σχολείο, δεν ξέρεις να το χειριστείς εσύ. Δηλαδή δεν φταίει πουθενά το παιδί, η μάνα συνέχεια το δικαιολογεί και δεν μπορεί να δει τα αρνητικά του παιδιού. Γιατί δεν μπορεί να τα δει? Γιατί είναι τα δικά της. Και αν δει κάποιο αρνητικό, τι θα πει? Ίδιο ο πατέρας σου έγινες. Τόσα έκανα και εσύ του πατέρα σου πήγες, να μοιάσεις στα στραβά του. Άρα τι κάνουμε? Εμείς αμέσως τον εαυτό μας τον βγάλαμε έξω από το πρόβλημα του παιδιού. Δεν φταίμε. Ή κάνει κάτι το παιδί και αρχίζουν μετά οι ενοχές στη μάνα. Μα τι έκανα? Και βλέπεις, υπάρχουν ομιλίες που λέει βάλτε όρια στα παιδιά. Ωραία. Να κάνουμε και καμία ομιλία να βάλουμε όριο στους μεγάλους. Για τα παιδιά είναι εικόνες του μεγάλου. Άρα φταίμε εμείς για αυτό που παραδώσαμε. Τα παιδιά δεν βλέπουν ένα φρόνημα ταπεινό. Είδατε τι λέει ο Χριστός μου? Ταπεινό στην καρδία. Τι σημαίνει? Στο βάθος της ύπαρξης του ανθρώπου είναι ο Χριστός μας ταπεινός. Γιατί ήταν και τέλειος άνθρωπος. Και μας καλεί το ίδιο να γίνουμε. Όταν συνέχεια έχω 2 μέτρα γλώσσα, σε ό,τι και να γίνει. Συνάδελφος είναι, παιδί είναι, σύζυγος, πεθερά, αδελφός. Μα με έπρεξε. Εσένα σε έπρεξε. Εσύ τι κάνεις? Ο άλλος κάνει αυτό που ξέρει. Εσύ, εγώ, τον εαυτόν μου, τον ξέρω. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, αδελφοί μου, από τον εαυτόν μας. Και λίγο να τον κατεβάσουμε. Και ξέρετε πώς θα κατέβει? Με τα φάρμακα. Πώς κατεβαίνει η πίεση, το ζάχαρο, η χοληστερίνη? Τα φάρμακα. Πώς γίνεσαι καλά από την καρδιά? Κάνεις χειρουργείο. Τα φάρμακα μέσα στην Εκκλησία είναι υπακοή στο θέλημα του Θεού, το οποίο είναι το εξής: ένα, να αγαπήσουμε τον Θεό μας εξ όλης της καρδίας, της διανοίας και της ψυχής μας και των πλησίων μας σαν τον εαυτόν μας. Αν δεν πάρουμε αυτό το φάρμακο καθημερινά να ενεργούμε την αγάπη, πώς θα φτάσουμε να αγαπούμε τον Θεό? Δεν θα φτάσουμε. Αν πω ότι θα πάω σήμερα ένα ταξίδι και δεν ξεκινήσω ποτέ, πώς θα φτάσω? Πρέπει να ξεκινήσω. Αυτό το ταξίδι της ψυχής προς τον Θεό που με έπλασε για να είμαστε ένα. Στην αιωνιότητα. Δηλαδή και αυτό που θα πεθάνουμε, που θα κοιμηθούμε, λέει, γιατί λέμε κοιμήθηκε? Γιατί θα έρθει η κοινή ανάσταση και θα αναστηθούμε. Δηλαδή ο καθένας από εμάς, και εμείς είμαστε και λίγο τυχεροί, γιατί επειδή όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε στα έσχατα χρόνια, δεν θα περιμένουμε και 2.500 χρόνια όπως περιμένουν αυτοί που οι μάρτυρες, ας πούμε, που περιμένουν τώρα τόσα χρόνια την κοινή ανάσταση. Και γι' αυτό εμείς δεν κεγόμαστε, δεν πάμε στην καύση, διατηρούμε αυτό το σώμα το οποίο θα μπει μέσα η ψυχή στην κοινή ανάσταση. Το κάνουμε από σεβασμό στο κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος που είναι το σώμα μας. Γιατί και το σώμα αγιάζει. Εδώ έχουμε δίπλα τα λείψανα των Αγίων. Είναι εκ του σώματος τα λείψανα και υπάρχουν και άφθαρτα λείψανα. Δηλαδή που έχουν ακόμα, είδατε τις Αγίας Μαγδαληνής, υπάρχουν ακόμα και οι φλέβες της. Και έχουμε κι εμείς και πολλά άφθαρτα λείψανα. Άρα αγιάζεται και το σώμα. Και όταν εγώ το καίω, δεν θα τα είχαμε τώρα του Αγίου Δημητρίου τα λείψανα, τον είχαν κάψει. Και πολλές φορές Αγίους που έκαψαν οι τύρανοί τους, οικονόμησε ο Θεός και βρέθηκαν έστω και τα καμένα λείψανα. Βλέπεις λοιπόν, και το σώμα ο Θεός το αγιάζει.
Και εμείς πρέπει να το κρατούμε αγιασμένο αυτό το σώμα. Πώς το κρατάμε αγιασμένο? Τηρώντας το θέλημα του Θεού. Τότε έχουμε αληθινή σχέση με τον Θεό. Όταν αφού σε αγαπώ, αφού καίγεται η καρδιά μου για σένα, αφού εσένα θέλω. Βλέπεις, ένας νέος ερωτεύεται μια νέα. Μπορεί να έχουμε δονιόπαντρους, εγώ ξέρω δύο. Μόλις την είδες, εκεί που υπάρχει ένα πλήθος όπως όλοι εσείς μπροστά μου, αυτή αμέσως ήρθε μπροστά, έγινε ένα πρόσωπο που άρχισε η καρδιά σου να χτυπάει λίγο περισσότερο και όλοι οι άλλοι έγιναν αχνοί. Δεν τους βλέπεις πια. Ακόμα και όταν είσαι στη δουλειά, εσύ αυτήν σκέφτεσαι που είδες. Είτε αν είσαι γυναίκα, σκέφτεσαι αυτόν που είδες και άρχισε η καρδιά σου να τον αγαπάει. Να λοιπόν αυτός που εμείς έχουμε μέσα μας, που μας αγάπησε τόσο που έχισε το αίμα του. Είναι ζήτημα αν θα το κάνει αυτό η μητέρα μας στη ζωή αυτή, να χύσει το αίμα της για μας. Αν το κάνει, είναι ζήτημα ένα πρόσωπο. Ο Χριστός το έκανε, όντας Θεός. Σου λέει, θα κατέβω και θα γίνω άνθρωπος. Τόσο πολύ σε αγαπάω. Τον καθένα από εμάς. Δεν είναι ομαδικό αυτό. Είναι προσωπικό. Στο κάθε πρόσωπο απευθύνεται ο Χριστός και λέει, έδωσα όλο μου το αίμα για σένα, για να είμαστε ένα. Και η αγωνία του στη Γεσθημανή ήταν να είμαστε ένα. Σου λέει, μετά από αυτό θα καταλάβει ο άνθρωπος τι έκανα να με αγαπήσει. Και ενώ μπορεί να με ξαναγκάσει, είδατε τι είπε στον Πιλάτο, νομίζεις ότι δεν μπορούσα, λέει, να πω στις λεγεώνες των αγγέλων να έρθουνε και τίποτα δεν θα υπήρχε πλέον στη γη. Αλλά δεν το έκανε, δεν θέλει την αγάπη μας εξαναγκαστικά, δεν θέλει να μας δείξει ότι αυτός είναι Θεός και εμείς είμαστε το τίποτα. Θέλει την καρδιά μας να τον αγαπήσουμε. Και δε τότε μας έπλασε, μας έκανε βασιλιάδες αυτής της κτήσεως, της πλάσεως. Και ο άνθρωπος τι έπαθε από αυτό? Ό,τι παθαίνουμε κι εμείς, αν αύριο από κλητήρα σε κάνουν διευθυντή. Τους άλλους θα τους εξουθενώσεις, θα τους ποδοπατήσεις. Γιατί πήρες αμέσως σκύπτρο, αξία, δύναμη και θα βγάλεις όλο σου τον εαυτό. Ποιον εαυτό έχεις? Καλό, κακό, αγαπητικό, εκδικητικό? Τι εαυτό έχεις? Αυτό θα το δεις στον άλλον. Πώς συμπεριφέρεσαι στον άλλον? Λες, μα με νευρίασε. Ναι, αλλά αν δεν είχε εσύ μέσα σου τα νεύρα, δεν μπορούσε να σε νευριάσει. Το χώμα που το πατάμε, που το λερώνουμε, που αυτό, φώναξε ποτέ? Διαμαρτυρήθηκε? Γύρισε να σου πει, «Ει, τι πατάς?» Πρόσεχε που πατάς, που θα σου πει κάποιος όταν τον πατήσεις κατά λάθος. Το χώμα δεν διαμαρτύρεται, εμείς τι είμαστε? Ποια είναι η πρώτη μας ύλη? Χώμα. Χώμα. Και όταν ανοίξουμε τους τάφους, μια χουφτίτσα είμαστε. Χώμα. Ανοίξαμε εμείς τώρα δύο τάφους. Σε ένα κουτάκι τόσο το χώμα χώραγε σε ένα σακουλάκι. Επειδή κάποια κόκαλα που έχουμε μεγάλα παίρνουμε μεγαλύτερο κουτί. Άρα ποια είναι η αξία μας? Η σχέση μας με τον Θεό. Αυτή είναι η αξία μας. Άρα τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου? Να καλλιεργήσω αυτή τη σχέση. Να τη θέλω να σε αγαπώ. Και να πρέπει, όπως όταν σε στένες αρχίζεις και βγάζεις το παλτό, το σακάκι, το γυλαίκο και αυτά. Όπως όταν έχεις πολύ βάρος αρχίζεις και ακουμπάς και πετάς και αυτά. Όπως στα πλοία παλιά αρχίζαν, πετάγαν τα βάρη και τα λοιπά για να μην κάτσει κάτω στα βράχια. Βλέπετε εκεί με τον Απόστολο Παύλο που αρχίσαν και πετάξανε τα πάντα για να γίνει ελαφρύ το καράβι, να μην έχει βάρος, να μπορέσει να μην τριματιστεί στα βράχια. Έτσι και εμείς όταν βλέπουμε μέσα μας όλα αυτά που καταπλακώνουν την αγάπη μας προς τον πλησίον, γιατί από εκεί θα αρχίσουμε, να αρχίσουμε να πετάμε, να αρχίσουμε να γίνουμε αγαπητικοί, δοτικοί. Και όπως έλεγα στην κατασκήνωση, κάθε μέρα τους διαβάζουμε τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. Σου λέει, αγάπη πάντα μακροθυμεί. Πάντα είμαι μακρόθυμος. Όχι γιατί εσύ είσαι καλός και μου φέρεσαι καλά, ούτε γιατί κάτι περιμένω από σένα, αλλά γιατί μου το λέει ο Θεός μου. Η αγάπη ου ζηλεί. Άρα γιατί να σε ζηλέψω? Ο Θεός μου λέει να μην ζηλεύω. Και θα το λες από μικρό κοριτσάκι που το βλέπεις, ζηλεύει το αδερφάκι του, το ξαδερφάκι του. Δεν ζηλεύουμε, αγάπη μου, τον αγαπάμε τον άλλον. Έχεις και εσύ τα δικά σου, να χαίρεσαι με τα δικά σου. Εμείς έχουμε τα δικά μας, είμαστε τόσο
Τα θέλουμε όλα δικά μας, θέλουμε και τον αλωνών. Και όλος να μην έχει τίποτα, να μας έχει ανάγκη, να είμαστε αφιψηλού. Να γίνουμε πιο αγαπητικοί. Έχει χάσει η καρδιά μας το σκοπό της, που είναι να αγαπάει τον Θεό εξ όλης της ψυχής, της καρδίας και της διανοίας και των πλησίων σαν τον εαυτόν. Θέλετε να δείτε τον εαυτόν σας. Αυτό που σας πειράζει στον άλλον είναι αυτό που είναι μέσα σας. Δηλαδή, αν με πειράζει ο θυμός και ο τρόπος μου λέει ο άντρας μου, έτσι είμαι και εγώ μέσα μου. Ο άλλος είναι ο καθρέφτης μου. Το χρησιμοποιεί και η ψυχολογία αυτό. Και είναι αλήθεια αυτό. Ο άλλος είναι ο καθρέφτης μου. Όπως και ο άλλος, για να καθίσω μαζί του, και έχω και τις συγκρούσεις μου, αλλά είμαστε και δύο κομμάτια παζλ. Βλέπετε στο παζλ, όταν φτιάχναμε παιδιά, έτσι, ένα κομμάτι συμπληρώνει το άλλο. Ένα μπαίνει μέσα στο άλλο. Αυτό πρέπει να γίνει με όλους τους ανθρώπους, με αναφορά τον Θεό. Ούτε το συμφέρον, ούτε τι θέλω εγώ, ούτε τι με εξυπηρετεί ο άλλος, ούτε τι θα κερδίσω από τον άλλον. Όλοι αυτοί οι λογισμοί πρέπει να πεταχτούν σαν σαβούρες από μέσα μου. Με έναν σκοπό τέτοιον. Και θα αρχίσουμε πρακτικά, θα ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, να δούμε αυτός ο Θεός, γιατί μιλάμε πολύ για τον Θεό, λέμε ότι τον αγαπάμε τον Θεό, δεν ξέρουμε τίποτα όμως. Γιατί πάντα έχουμε μια δικαιολογία να μην ασχοληθούμε με Αυτόν, τόσο πολύ τον αγαπάμε. Που όλα τα άλλα που κάνω είναι τόσο σημαντικά, που δεν με αφήνουν χρόνο να γνωρίσω τον Θεό. Μου έλεγε ένας αγιασμένος γέροντας, που τον αγαπώ πάρα πολύ, σαν μικρό παιδί, και εκεί μου λύθηκαν και πολλές απορίες, πώς θα είναι ένας άνθρωπος στην αγιότητα, και κρύβει και τόσο πολύ και την αγιότητά του, γιατί αυτό είναι και σημείο της αγιότητας. Μου έλεγε σαν μικρό παιδί, πάντα έπαιρνα κάθε μέρα ένα βίο Αγίου μαζί με τα σχολικά μου βιβλία. Στο τέλος κατήντησα να διαβάζω το βίο του Αγίου έξω από το σχολείο και να μην μπαίνω στο σχολείο. Καταλαβαίνετε τι είναι η αγάπη προς τον Θεό. Οι θρησκευτικές εκδόσεις έχουν πατώσει. Δεν διαβάζει κανένα παιδί. Εγώ βλέπω και στο αρχονταρίκι μας. Έρχονται παιδιά οικογενειών που εκκλησιάζονται, που κοινωνάνε, που εξομολογούνται, και το παιδί είναι με το κινητό. Και άμα πας να το αποσπάσεις, γιατί προσπαθούμε και στα παιδιά να πούμε ένα πνευματικό λόγο, αλλά αν δεν τον συνεχίσει αυτόν τον λόγο η μητέρα στο σπίτι, και είναι, όταν έλεγα πριν 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, στις μητέρες, μην βάζετε ίντερνετ στο σπίτι. Δεν μπορεί το παιδί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Δεν θα έχω όμως κι εγώ. Άρα αυτό που με ευχαριστεί, αυτό που θέλω, αυτό που ξεχνιέμαι, αυτό που με βγάζει από το πρόβλημα και με βάζει σε ένα άλλο φανταστικό κόσμο, το προτιμάω ακόμα και από τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου. Αυτό μου έλεγε. Απλά δεν το καταλάβαινε αυτό που έλεγε. Παραδεχόταν το εγώ της, ήταν πολύ πιο έντονο από το να θυσιάσει τι είναι ωφέλιμο για το παιδί. Και όταν προσπαθούμε να τους διαβάσουμε κάτι στα παιδιά και τα λοιπά, βαριούνται αφόρητα. Και έχει παρατηρηθεί τώρα το φαινόμενο, τώρα το άγω, εμείς πιάνουμε και συζητήσεις με τα παιδιά. Λέω, σε απασχολεί καθόλου ο Θεός? Όχι, μου λένε. Άρα αυτό δεν το ζει στο σπίτι. Γιατί το παιδί παίρνει από το παράδειγμα. Τα πρώτα του πρότυπα είναι η μάνα του και ο πατέρας του. Άρα δεν το ζει αυτό στο σπίτι. Αυτή είναι η κατάσταση. Η δική μας. Μην αναρωτιόμαστε για τον Τούρκο, για τη φτώχεια, για την ενέργεια. Να συγκεντρωθούμε στο μέσα μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το λέω στους αδερφές κάθε μέρα και στον εαυτό μου. Γιατί δεν είναι ότι εγώ το έχω αυτό ξεπεράσει. Το πρόβλημα είναι ο εαυτός μας. Και της προσωπικής μας ζωής, αλλά και το παγκόσμιο πρόβλημα. Και του σύμπαντος το πρόβλημα είναι του καθενός ο εαυτός. Τόσο πολύ. Και το έχουν πάρει και αυτό και άλλες μυστικιστικές θρησκείες, και λέει και αυτά με τις ενέργειες και τα λοιπά. Γιατί όντως, αν φανταστούμε ότι ένας Χριστός τι έκανε, χώρισε την ιστορία της ανθρωπότητας στη μέση. Και για αυτούς που δεν τον πιστεύουν για Θεό, στις ημερομηνίες γράφουν 2022. Προ Χριστού και μετά Χριστόν.
Φανταστείτε λοιπόν τη δύναμη του ενός και μη λέμε ότι είναι Θεός, ναι, αλλά τι μας είπε. Αυτός που θα με αγαπήσει, μίζον τούτον ποιήσει, παραπάνω από αυτά που κάνω εγώ θα κάνει. Γιατί πάλι αυτός θα τα κάνει, αλλά θα τα κάνει μέσα από μας. Έτσι λοιπόν, νομίζω το είπα και πέρσι, αν εγώ αγαπώ τον Χριστό μες στο σπίτι μου, ούτε το διάβολο φοβάμαι, ούτε τους πειρασμούς που το παιδί μου θα δεχτεί, ούτε τίποτα. Γιατί εγώ αγαπώ τον Χριστό και δεν θέλω κάτι από αυτόν. Αυτός που έφτιαξε το παιδί μου, γιατί αυτός τον έφτιαξε και το γιο μου και την κόρη μου, αυτός θα κάνει καλά και την καρδιά του. Δεν ξέρει ο Δημιουργός να κάνει καλά μια ψυχή, δυο ψυχές, τρεις ψυχές. 10 παιδιά έχεις, 10 ψυχές. Δεν ξέρει ο Δημιουργός, αυτός που μας έπλασε. Αλλά δεν του έχουμε εμπιστοσύνη και του βάζουμε όρους. Κοίτα, πρώτο, θα βρει μια καλή δουλειά, θα βρει μια καλή κοπέλα, θα περάσει όλα τα μαθήματα, δώσ' του παρακλήσεις, γιατί έχει το παιδί άγχος. Γιατί να έχει άγχος? Ό,τι διάβαζες από την πρώτη δημοτικού, αυτό θα αποδώσεις όταν δώσεις πανελλήνιες. Και ξεπουλούνται οι γονείς να κάνουν φροντιστήρια να μάθει το παιδί σε ένα χρόνο ότι δεν έμαθε 12. Όχι. Θα του εξηγήσεις από την αρχή ότι, παιδί μου, ό,τι κάνεις με τις δυνατότητές σου. Άρχισε από την πρώτη του δημοτικού. Άλλο ένα ενδεικτικό της ελλείψεως αγάπης. Είδατε πώς το ένα φέρνει το άλλο. Πληρώνουμε μία δασκάλα να μας κάνει τα μαθήματα. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις μάθημα στο δημοτικό? Δεν μπορείς εσύ να διαβάσεις τα βιβλία του? Ζούμε σε μια γενιά που έχουμε βγάλει όλο το σχολείο. Δεν είναι η προηγούμενη γενιά που δεν είχε μάθει. Πληρώνω για να κάνεις αυτό που δεν κάνω εγώ σαν μάνα. Και εγώ θα πάω για καφέ, θα μπω στο ίντερνετ, δεν κάνω χρόνο για το παιδί μου. Γιατί? Γιατί το εγώ είναι τόσο ισχυρό που το αγαπάω τον εαυτό μου πιο πολύ και από το παιδί μου. Εξού η τσακωμή, τα διαζύγια, η πάσα του παιδιού, πάρ' το σύ, όχι εγώ δεν το παίρνω, δικαστήρια και πάει λέγοντας. Από πού έγιναν όλα αυτά? Από το φρόνημα που έχω ότι εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Εγώ έχω πάντα δίκιο. Είναι κακιά η πεθερά. Δεν φταίω πουθενά. Και γι' αυτό όταν σου πει ο άντρας σου πολύ αλάτι στα μακαρόνια, όταν αυτό δεν δέχεσαι. Και γι' αυτό παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο να θες να πεις στον άλλον την αλήθεια και να πεις, πρόσεξε το αυτό σε παρακαλώ. Δεν είναι ωραίος ο τρόπος που δημόσια εδώ στο Αρχονταρίκι, στην εκκλησία, στο δρόμο, στο σούπερ μάρκετ, στη δουλειά συμπεριφέρεσαι στον άλλον. Φοβάσαι να πεις την αλήθεια. Φοβάσαι να πεις την αλήθεια στον άντρα σου. Φοβάται ο άντρας να πει την αλήθεια στη γυναίκα του. Και όταν θα πει κάτι, θα το πει για να τη στηρίξει, γιατί κάτι του έκανε και τώρα θα το κάνει για εκδίκηση. Ο Χριστός μέσα που είναι σε όλα αυτά? Πουθενά. Κάναμε τη ζωή μας ζούγκλα και πολλές φορές λέω είναι χειρότερη. Η ζούγκλα έχει κάποιους νόμους. Εμείς δεν έχουμε ούτε αυτό. Δεν έχει φρένο το εγώ του ανθρώπου που περνάει και γίνεται οδοστρωτήρας παντού. Αυτό μόνο ο Χριστός μπορεί να το ισορροπήσει, γιατί είμαστε ανισόρροποι. Όσο έχουμε τόσο ισχυρό εγώ, να ξέρετε, δεν έχουμε ισορροπία, αυτό εννοώ. Παρεξηγηθούμε, δεν έχουμε ισορροπία, γιατί την ισορροπία τη φέρνει μέσα μας αυτό που είπε ο Χριστός. Τι είπε? Μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν εσένα. Όχι, εγώ θέλω να τα βγάλω και τα μάτια του αλλονού και τα δικά μου να τα έχω και τα δύο. Πού είναι ο Χριστός όλο αυτό? Αν η σχέση μου είναι έτσι μέσα στην οικογένεια και δεν προσπαθώ, τι θέλει ο Θεός, τι θέλει από μένα? Και δεν διαβάζω το Λόγο του Θεού, δεν έχω χρόνο να διαβάσω το Λόγο του Θεού. Αν όμως ένας θείος μας είχε γράψει ένα οικόπεδο, ένα χωραφάκι, κάτσε να δούμε τι αξία μπορεί να έχει τώρα όλο αυτό με αυτό που έχει γίνει. Τι έχω να παίρνω από εκεί? Για να πάρω κάτι, για να ωφεληθώ κάτι σωματικά και υλικά, κάνω πολύ χρόνο. Θα τρέξω και στα δικαστήρια, θα το διεκδικήσω, θα θυσιαστώ και με λεφτά για να διεκδικήσω αυτό που θέλω να πάρω. Τα είπαμε και πέρσι αναλυτικά. Άρα δεν μπορώ να βγω από το εγώ μου, να ανοίξω την Αγία Γραφή. Θα κάνω πρόγραμμα για την Αγία Γραφή. Όχι έτσι, όταν έχω χρόνο, δεν θα έχεις ποτέ. Προηγείται ο Θεός. Αφού προηγείται ο Θεός, πρωτίστως θα τον βρω μέσα στην Αγία Γραφή. Εξίσου, θα πάω την Κυριακή στην εκκλησία. Τα παιδιά των κατηχητικών δεν εκκλησιάζονται. Μου το λένε οι κατηχητές, οι πατέρες που έχουν κατηχητικά, δεν εκκλησιάζονται. Πάνε στο κατηχητικό και δεν πάνε στην εκκλησία.
Και μέσα στην εκκλησία τι θα γίνει τώρα και τώρα, ο Εσπερινός, η παράκληση προετοιμάζουν την ψυχή. Τώρα είναι η εποχή να σπείρουμε. Θα έρθει και το Ευαγγέλιο του Σπορέως. Τι κάνουμε πριν σπείρουμε, έτσι παίρνουμε τους σπόρους και πάμε και τους βάζουμε και ό,τι τύχει? Όχι. Προετοιμάζουμε το χωραφάκι το καθένας, όσοι είναι γεωργοί, το ξέρουν πολύ καλά, όσοι θυμούνται τον παππού και τη γιαγιά που όλοι και κάποιοι κάτι καλλιεργούσαν, προετοιμάζουν το χωραφάκι, κάνουν μια προετοιμασία. Βγάζουν τις πέτρες, τις αγριάδες, το οργόνο, φέρνουν κοπριά, φέρνουν φρέσκο χώμα και ούτω καθεξής. Το χωράφι της ψυχής τι θα απογίνει? Έτσι χαίρεσο και όπως να είναι? Και αφού είναι Θεός, ας με σώσει. Δεν βλέπει ότι τρέχω? Εκείνος το βλέπει, όλα τα βλέπει. Εγώ τι σχέση έχω μαζί του? Έχω ή δεν έχω? Λέει, τα κάνει ο Θεός. Εκείνος έκανε το δικό του το κομμάτι. Και είναι μονίμως μέσα στην ψυχή μας με το Άγιο Βάπτισμα και κρούει τη θύρα της καρδιάς μας. Α, θα ανοίξω ή δεν θα ανοίξω? Είναι σε εμάς αυτό. Πρέπει να κάνουμε και εμείς αυτό το ένα. Και μέσα εδώ, ας ακούμε σε κάθε θεία λειτουργία, μπορούμε να ακούμε τα ίδια λόγια. Όμως μέσα εκεί ο Θεός αποκαλύπτεται. Και 10 ζωές να είχαμε και να πηγαίναμε και στις 10 αυτές ζωές κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία, σε κάθε Θεία Λειτουργία ο Θεός κάτι αποκαλύπτει μέσα στην καρδιά μας. Μας αποκαλύπτεται ο ίδιος. Ο Θεός δεν γνωρίζεται. Γνωρίζω το θέλημά Του, αλλά αυτός θα με διδάξει πώς θα το ακολουθήσω, πώς θα το τηρήσω, πώς θα το εφαρμόσω στη ζωή μου. Αυτός θα με διδάξει ποιο είναι το μέσα μου, γιατί αφού αυτός ξέρει το μέσα μου, θα με οδηγήσει μέσα μου να με βρω. Έχω χαθεί. Πρέπει να με βρω. Και θα αρχίσω από την αγάπη του. Θα του δείξω σε αγαπώ, σε θέλω, και άρα θα έρχομαι στη λειτουργία σου, θα διαβάζω την Αγία Γραφή και θα καταγράφω τον εαυτόν μου, μια άλλη διαπίστωση, ότι πάμε στην εξομολόγηση 10 φορές το χρόνο. Και αυτές τις 10 είναι που μετανοούμε. Τις άλλες 350 ημέρες είμαστε καθαρά ο εαυτός μας. Είμαστε ο εαυτός μας. Πορευόμαστε όπως θέλουμε εμείς. Και γι' αυτό οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο δεν διαφέρουν από τους μη χριστιανούς, από τους αθέους, από τους βουδιστές. Τώρα που έχουμε και άλλες φυλές δεν διαφέρουμε πουθενά. Οι πρώτοι χριστιανοί πώς τους ξεχώριζαν οι Εβραίοι? Φόραγαν καμιά κορδέλα χριστιανός, κράταγαν καμιά σημαία, φόραγαν εδώ τα σταυρουδάκια που τώρα έχουμε πληθώρα να αλλάζουμε κάθε μέρα σταυρούς? Η ζωή ήταν η κατάθεση του κάθε χριστιανού μέσα στην κοινωνία. Βλέπεις αυτή την Αγία Σοφία, μια γυναικούλα σαν όλες τις μητέρες του κόσμου. Ανέθρεψε 3 κορίτσια, το Χριστό μόνο θα αγαπάς. Και τα ανέθρεψε με τόση πίστη ίδια και τόση αγάπη στο Χριστό, που έσπασε η καρδιά της μετά το μαρτύριο. Αλλά τα παιδιά τα πήγε στο μαρτύριο. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός. Εμείς αν δεν το μάθαμε αυτό στο παιδί μας, είναι πρόβλημα τι σχέση θα έχει το παιδί μας με το Θεό. Γι' αυτό ίσως και εμείς δεν έχουμε σχέση με το Θεό. Έχουμε μόνο με τον εαυτό μας, με το εγώ μας. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κάτι πέρα από αυτό. Σε αυτό, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, γιατί τώρα στην ηλικία που είμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γυρίσει, υπάρχουν τα φάρμακα που άρχισα να λέω πριν, που είναι οι θλίψεις, οι στεναχώριες, οι δοκιμασίες, οι σταυροί, οι πειρασμοί. Όχι ότι τους στέλνει ο Θεός, αλλά με όλα αυτά που έχουμε ζήσει και πιστεύουμε για τον εαυτό μας, γίνονται ένα μπούμεραγκ που γυρίζουν μέσα στη ζωή μας, η ψυχή δηλαδή, εντός εγωικών μας εκδικείται για όλο αυτό που τις έχουμε κάνει και την έχουμε μεταλλάξει, όπως είναι τα μεταλλαγμένα που δεν είναι αυτό που είναι, είναι κάτι άλλο. Και εμείς από άνθρωποι γίναμε απάνθρωποι. Αυτό έχουμε πάθει, μεταλλαχτήκαμε. Και τώρα ο μόνος που μπορεί να διορθώσει το χαλασμένο προϊόν, την καρδιά μας αυτή την ανέραστη, είναι αυτός που την έφτιαξε, ο Χριστός μας. Και μη φοβηθούμε να αφαιθούμε σε Αυτόν. Φοβόμαστε γιατί δεν του έχουμε εμπιστοσύνη. Αλλά αυτό ίσως αποτελεί αιτία να δοκιμάσω την πίστη μου. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος, η καρδία μας, ο άνθρωπος πλάστηκε για να πιστεύει στον Θεό.
Σκεφτείτε τώρα την τραγικότητα που ζούμε, ότι εμείς πιστεύουμε περισσότερο στον εαυτό μας, στις δυνάμεις μας, στα λεφτά μας, στα υπάρχοντά μας,

0: Θεός μας είναι ο μόνος που μπορεί να διορθώσει όλη αυτή τη μετάλλαξη που έχουμε υποστεί από τα δικά μας τα λάθη. Αλλά αν δεν γονατίσουμε μπροστά Του, να Του πω φταίω, φταίω. Εδώ φταίς, το σπάσες το ποτήρι. Και έχεις χίλια δικαιολογίες. Πού το έβαλες εδώ τώρα το ποτήρι? Φταίω εγώ τώρα που το έριξα? Έχουμε χίλιες δικαιολογίες για το πιο ποταπού πράγμα. Αρκεί να μην φταίμε. Αρκεί να είμαστε αθώοι. Εμείς είμαστε τέλειοι. Αφού είμαστε τέλειοι, πώς το έσπασε το ποτήρι? Άρα φταίει αυτός που το έβαλε εδώ. Να πάμε μπροστά Του και να γονατίσουμε και να Του πούμε την αλήθεια. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος που εσύ ξέρεις πόσο μικρός είμαι. Αυτός ξέρει την αλήθεια. Ποιο κοροϊδεύουμε? Τον άλλον? Τον εαυτό μας? Κάποιον κοροϊδεύουμε? Και να πούμε την αλήθεια και να Του πούμε: σε παρακαλώ, μάθε με να σε αγαπώ. Γίναμε και λίγο ξεφτύλα, να παρακαλάμε το Θεό που έχει δώσει και το αίμα Του να Τον αγαπήσουμε. Ποιοι είμαστε τέλος πάντων? Κάποιοι νομίζουμε ότι είμαστε. Να φύγουμε λοιπόν από το εγώ μας. Αυτό έχει πάθει η εποχή μας. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Δεν είναι απορίας άξια. Είναι φυσική κατάληξη από το τι είμαι εγώ. Ένα ισχυρό εγώ που αισθάνομαι πάνω και από το Θεό. Εγώ λοιπόν φταίω για όλα αυτά. Θεέ μου, σε παρακαλώ και συγχωρεσέ με και οδήγησέ με σε αυτό τον έρωτα της καρδιάς μου προς εσένα. Και τίποτα άλλο δεν με νοιάζει σε αυτή τη ζωή. Και αυτό να το ζητάμε συνέχεια, μέχρι να το νιώσουμε μέσα στην καρδιά μας ότι τον βλέπουμε και αμέσως τα μάτια μας τρέχουν, η καρδιά μας χτυπάει. Θέλουμε να τον αγκαλιάσουμε, θέλουμε να τον δούμε, τον ποθούμε, τον θέλουμε, θέλουμε να πάμε προς αυτόν. Ας καεί η καρδιά μας από αυτόν τον έρωτα. Αμήν. Σας ευχαριστώ.
1: Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το ταξίδι μας αυτό μέσα από τις σελίδες των κειμένων της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Στις τελευταίες μας συναντήσεις είχαμε την ευκαιρία να ξεφυλίσουμε και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το κείμενο μίας εκ των λεγόμενων καθολικών επιστολών και συγκεκριμένα την επιστολή του Ιούδα. Θεωρήσαμε ενδιαφέρον και χρήσιμο στην αγάπη σας να συνεχίσουμε προσεγγίζοντας και τις υπόλοιπες καθολικές επιστολές, καθώς πρόκειται για κείμενα που δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούμε στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας παρά ορισμένων λιγοστών αποσπασμάτων μέσα σε διάφορες ακολουθίες ή μέσα στην όλη εκκλησιαστική λειτουργική χρονιά. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο και ωφέλιμο στην έναρξη της πορείας μας αυτής μέσα από τις επιστολές τις καθολικές να κάνουμε μία αναφορά και πάλι εισαγωγικά όπως στις προηγούμενες συναντήσεις μας σχετικά με τις λεγόμενες καθολικές επιστολές. Καθολικές επιστολές ονομάζονται οι επιστολές του Ιακώβου, η πρώτη και δευτέρα επιστολή του Πέτρου, η πρώτη, δευτέρα και τρίτη του Ιωάννου, καθώς και του Ιούδα που είναι και αυτή την οποία είδαμε στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Και ονομάζονται καθολικές οι επιστολές αυτές που ακολουθούν στις έντυπες εκδόσεις της Καινής Διαθήκης μετά την προς Εβραίους. Σε πολλά αρχαία χειρόγραφα οι επιστολές αυτές τοποθετούνται μετά τις πράξεις των Αποστόλων και πριν από τις επιστολές του Παύλου. Την κατάταξη αυτή έχουν οι κώδικες A, B και C, η Συριακή μετάφραση Πεσιτά, ο Μέγας Αθανάσιος στην 39η Πασχάλια επιστολή του, καθώς και πολλοί από τους νεότερους εκδότες. Προφανώς η κατάταξη αυτή οφείλεται στη σκέψη ότι οι συγγραφείς των επιστολών αυτών προέρχονται από τον κύκλο των 12 μαθητών ή των αδελφών του Ιησού και συνεπώς προηγούνται του Αποστόλου Παύλου. Η σημερινή κατάταξη μαρτυρείται στον κανόνα του Μουρατόρη, στον Ευσέβιο, τον Γρηγόριο Ναζιανζίνο και άλλους και από την πρώτη έκδοση του Εράσμου το 1516 επικράτησε σε όλες τις κατοπινές έντυπες εκδόσεις. και η σειρά τους πλέον είναι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επιστολών του Πέτρου, με τελευταία την προς Εβραίους επιστολή. Οι επιστολές αυτές διακρίνονται σαφώς από τις λοιπές της Καινής Διαθήκης. Δεν φέρουν το όνομα των παραλειπτών προσώπων ή τοπικών εκκλησιών όπως του Αποστόλου Παύλου, αλλά το όνομα των συγγραφέων τους. Οι 7 αυτές επιστολές είναι γνωστές ως καθολικές από την εποχή του Ευσεβίου και ο χαρακτηρισμός αυτός επικράτησε επειδή το περιεχόμενό τους αφορά σύνολο την Εκκλησία, καθολικός καθόλου δηλαδή, και όχι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή κύκλο παραλειπτών. Είναι κείμενα τα οποία δεν έχουν επιστολημιαίο χαρακτήρα, αλλά θα λέγαμε είναι εγκύκλια γράμματα που απευθύνουν οι Απόστολοι, οι συγγραφείς προς τις εκκλησίες, ερχόμενοι να συμβουλεύσουν, να διδάξουν ή να αντιμετωπίσουν, να επιλύσουν μάλλον καλύτερα, προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες τοπικές εκκλησίες, θέματα όμως που αφορούν καθόλου την Εκκλησία, ολόκληρη δηλαδή την Εκκλησία. Και οι 7 επιστολές επικράτησαν στο κανόνα της Εκκλησίας με τον χαρακτηρισμό «επιστολέ καθολικέ», με την σύνοδο της Λαοδικίας το 360, σύμφωνα με τον 59ο κανόνα, και την 39η Πασχάλια επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου το 367. Όπως είπαμε, οι αυτές επιστολές που επιγράφονται όχι με το όνομα των παραλειπτών όπως οι άλλες επιστολές της Καινής Διαθήκης, αλλά με το όνομα του συγγραφέα τους, ονομάζονται καθολικές, τα λέγαμε δηλαδή σήμερα οικουμενικές, γιατί απευθύνονται στο σύνολο των πιστών της Εκκλησίας, δηλαδή τον ανά τον κόσμο πιστών ή σε ομάδα εκκλησιών και όχι σε μια επιμέρους κοινότητα ή σε κάποιο πρόσωπο, με εξαίρεση ίσως την δεύτερη επιστολή του Ιωάννη που απευθύνεται σε μια κοινότητα και την τρίτη επιστολή του επίσης του Ιωάννου που απευθύνεται σε πρόσωπα, αλλά συναριθμούνται και οι δύο με τις καθολικές. Η πρώτη μάλιστα Ιωάννου ονομάζεται καθολική επιστολή ήδη από τον δεύτερο αιώνα. Όλες μαζί τις ονομάζει καθολικές, όπως είπαμε, τον τέταρτο αιώνα ο Ευσέβιος. Φαίνεται όμως από τον τρόπο που εκφράζεται ο Ευσέβιος ότι η ονομασία αυτή υπήρχε πριν από αυτόν. Είναι ενδιαφέρον ότι σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή ονομάστηκαν καθολικές γιατί αποτέλεσαν μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης μετά από πολλές αμφισβητήσεις, τουλάχιστον για μερικές από αυτές, και έτσι είχαν τελικά την καθολική αναγνώριση της Εκκλησίας. Την εκδοχή αυτή φαίνεται να προϋποθέτει η ονομασία τους στην Δύση ως επιστολέ κανονικέ. Και η αρχαία Λατινική Δύση προτίμησε την ονομασία αυτή με την έννοια ότι αναγνωρίζονται από την Εκκλησία ως αυθεντικές και τις τοποθέτησε πριν από την Αποκάλυψη. Εκείνο όμως το οποίο παρατηρούμε στη Δύση είναι ότι υπάρχει μια αλλαγή στη σειρά των επιστολών, καθώς για τους γνωστούς λόγους προβάλλονται πρώτα οι επιστολές του Πέτρου, εν συνεχεία του Ιωάννου και κατόπιν του Ιακώβου και του Ιούδα. Η πρώτη από τις καθολικές επιστολές έχει ως αποστολέα τον Ιάκωβο, ο οποίος προσδιορίζεται ως Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος και απευθύνεται τις 12 φυλές της εν τη διασπορά. Από τους Ιακώβους που αναφέρει και η Διαθήκη, συγγραφέας της επιστολής μπορεί να είναι μόνο ο αδελφόθεος Ιάκωβος, για τον οποίον γνωρίζουμε ότι κατέστη πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και χαρακτηρίστηκε αδελφόθεος καθώς ήταν ένας εκ των ιών του Ιωσήφ από τον γάμο τον οποίον είχε τελέσει προτού ο Σχήρος πια αναλάβει δια της μνηστίας την προστασία της Παρθένου Μαρίας και του βρέφους Ιησού, ο οποίος έμελε να είναι ο λυτρωτής του κόσμου, καθώς ενανθρωπήθηκε μέσα στην κοιλία, μέσα στην μήτρα της Θεοτόκου, κατά τρόπον ανεξήγητον και ανεπανάληπτον εκ πνεύματος Αγίου. Αντιλαμβάνεται κανείς, εξ όσων είπαμε, ότι στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού, με το κείμενο της Αγίας Γραφής και την ερμηνεία των Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας, κάνοντας τις σχετικές αναγωγές και στο σήμερα, διότι τα κείμενα της Αγίας Γραφής έχουν μια διαχρονία και απευθύνονται ανεξάρτητα από την εποχή που γράφονται σε όλες τις εποχές και σε όλους τους ανθρώπους, θα αναφερθούμε στην επιστολή του Ιακώβου. Ο ιστορικός της Εκκλησίας Ευσέβιος, διασώζοντας πληροφορίες του Ηγίσιπου, περιγράφει τον Ιάκωβο ως άνδρα άγιο, δίκαιο, ολιγαρκή, τόσο στην τροφή όσο και στην ενδυμασία. Με γόνατα που είχαν σκληρινθεί από τις συνεχείς προσευχές και έγιναν, λέει, σαν της καμήλας. Διαβάζουμε από το κείμενο. Ως απεσκληρικαίνε τα γόνατα αυτού δίκην καμήλου, δια το αΐ κάμπτην εμπηγώνει προσκυνούντα το Θεό και ετίσθε άφεσιν τον λαό. Για τις αρετές του αυτές ονομάστηκε ο δίκαιος. Στη συνέχεια αφηγεί το Ευσέβιος τα περί του λιθοβολισμού του Ιακώβου από τους Ιουδαίους. Το λιθοβολισμό του αδελφοθέου πει αρχιερέως Άνανου μετά το θάνατο του Φίστου και πριν αναλάβει καθήκοντα ο νέος επίτροπος της Ιουδαίας Αλβίνος το 62 μετά Χριστόν. Αφηγείται και ο ιδέος ιστορικός Ιώσιπος, ο οποίος μάλιστα σαν δείγμα της μεγάλης εκτίμησης όλων προς το πρόσωπο του Ιακώβου, αναφέρει ότι την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους θεώρησαν ως τιμωρία Θεού στους Ιουδαίους για τον λιθοβολισμό του Ιακώβου. Στον Ιάκωβο, η ηγετική μορφή της πρώτης εκκλησίας, αποδίδεται πλην της επιστολής αυτής και ένα απόκριφο κείμενο του δευτέρου αιώνα που έχερε μεγάλης εκτίμηση στην εκκλησία, το πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, καθώς επίσης και από τα γνωστικά κοπτικά κείμενα του Νακ Χαμαμπή, το απόκριφο Ιακώβου και δύο αποκαλύψεις. Η εκτίμηση για το πρόσωπο του Ιακώβου και την ηγετική του θέση στην πρώτη εκκλησία απηχείται επίσης και σε άλλα απόκριφα, στο Ευαγγέλιο Καθεβραίου, στο Ευαγγέλιο του Θωμά και στην ψευδοκλημέντια γραμματεία. Αυτό δείχνει το σεβασμό και το κύρος που απολάμβανε το πρόσωπο του Ιακώβου, το οποίο εντάσσεται μέσα στην απόκριφη γραμματεία ή αποδίδονται κείμενα της απόκριφης γραμματείας στο όνομά του για να προσλάβουν εκείνο το απαραίτητο κύρος για να θεωρηθούν έγκυρα. Αλλά για αυτά έχουμε μιλήσει και άλλοτε και έχουμε πει πως πολλές φορές η απόκριφη γραμματεία χρησιμοποίησε μέρος της παράδοσης της Εκκλησίας, την οποία ενένταξε στα κείμενα για να δώσει κύρος και αληθοφάνεια, όμως συγχρόνως μέσα σε αυτά τα κείμενα οι συντάκτες, οι οποίοι ψευδεπιγραφούν, χρησιμοποιούν δηλαδή ως συγγραφείς ονόματα αποστόλων και άλλων ιερών προσώπων της εποχής εκείνης για να δώσουν εγκυρότητα και κύρος, συγχρόνως όμως διαποτίζουν τα κείμενα με τις αιρετικές και λανθασμένες απόψεις τους και διδασκαλίες. Και γι' αυτό και η Εκκλησία ουδέποτε δεν τα ενέταξε μέσα στον κανόνα των κειμένων της Αγίας Γραφής. Ο συγγραφέας της Καθολικής Επιστολής μιλάει με κύρος και αυθεντία και τόσο το θεολογικό του υπόβαθρο όσο και η γλωσσική του διατύπωση προκαλούν αίσθηση. Είναι βαθιά ριζωμένη η σκέψη του στη Παλαιά Διαθήκη, αλλά κινείται και με άνεση στη ρητορική των κοινικών και των στοϊκών ηθικολόγων, όπως σημειώνουν οι σχετικοί βιβλικοί ερευνητές και μελετητές. Το πλούσιο ρεξιλόγιό του επισημαίνεται από τους σύγχρονους μελετητές της επιστολής. Το ύφος και η γλωσσική διατύπωση του κειμένου προκάλεσε ερωτήματα στους μετέπειτα βιβλικούς μελετητές σχετικά με την σχέση του συγγραφέα στον οποίον αποδίδεται η επιστολή. Αξίζει να τα αναφέρουμε και αυτά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μερικές φορές, για να δείτε τη συζήτηση που γίνεται, θα λέγαμε, σε ένα επίπεδο περισσότερο επιστημονικό, που όμως σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνει το περιεχόμενο και το σκοπό του κειμένου και βέβαια δεν αμφισβητεί ή και αν αμφισβητεί δεν μπορεί να αλλοιώσει την παράδοση της Εκκλησίας, η οποία είναι αρχαιοτέρα και παλαιότερα. Δεν μας φοβίζει το γεγονός δηλαδή ότι πολλές φορές πολλοί ερμηνευτές, πολλοί μελετητές των βιβλικών κειμένων αμφισβητούν τον συγγραφέα του κειμένου και καταθέτουν απόψεις περί της υπάρξεως ενός δεύτερου συγγραφέα ή ενός συγγραφέα προερχόμενο από τον κύκλο των μαθητών, από τον κύκλο των μαθητών του Κυρίου και ούτω καθεξής. Θα τα αναφέρουμε περισσότερο για την ιστορία, καθώς η παράδοση και η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ξεκάθαρη αιώνες τώρα επάνω σε αυτά τα ζητήματα. Τέθηκε λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο ένα τόσο καλογραμμένο κείμενο που θεμίζει ελληνιστική διατριβή μπορεί να προέρχεται από τον Ιάκωβο που δεν είχε τέτοια γνώση της ελληνικής γλώσσας. Δόθηκαν πολλές απαντήσεις πάνω σε αυτό. Θα παραθέσουμε μερικές και θα φτάσουμε στην θέση και την άποψη της Εκκλησίας μας όπως πάντοτε. Ορισμένοι ερμηνευτές θεωρούν την επιστολή ψευδεπίγραφη και την τοποθετούν στα τέλη του πρώτου αιώνα. Την αποδίδουν σε ένα ανάγνωστο σε εμάς συγγραφέα που έχει ιδεοχριστιανική μόρφωση αλλά και πλούσια γνώση της ελληνικής γλώσσας και που για να δώσει μεγαλύτερο κύρος στα γραφόμενά του, πράγμα σύνηθες εκείνη την εποχή, καλύπτεται πίσω από το όνομα μιας μεγάλης προσωπικότητας, αυτής του αδελφοθέου Ιακώβου. Μερικές μάλιστα από τις πρόσφατες έτσι μελέτες συνεξετάζουν την επιστολή αυτή και με άλλα έργα της ίδιας εποχής, τέλη πρώτου αιώνα, όπως η πρώτη Κλίμεντος και η Διδαχή. Αντίθετα, ορισμένοι τη θεωρούν πρώιμο έργο, ίσως μάλιστα το πρώτο ολοκληρωμένο χριστιανικό κείμενο, και την τοποθετούν λίγο πριν από την Αποστολική Σύνοδο, δηλαδή στα έτη 47-48, πριν ακόμη και από τις επιστολές του Παύλου. Άλλοι θεωρούν την επιστολή ως ιουδαϊκό κείμενο με ηθικές παρενέσεις, που κάποιος χριστιανός το εκχριστιάνισε, προσθέτοντας το όνομα Ιησούς Χριστός στα χωρία 1-1 και 2-1, καθώς και μερικά νέα στοιχεία, ενώ οι ηθικές παρενέσεις που είναι κοινές στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό παρέμειναν όπως ήταν. Παρόμοια είναι και η άποψη που κατά τον υποστηρικτή της λύνει το ένιγμα της επιστολής. Ένα αρχικό Ιουδαϊκό ψευδεπίγραφο κείμενο που περιείχε την αλληγορική επεξεργασία των αποχαιρετιστηρίων υποθηκών του Πατριάρχη Ιακώβ προς τους 12 γιους του μετατράπηκε σε χριστιανικό από κάποιο γνώστη της ελληνικής χριστιανό συγγραφέα στα τέλη του πρώτου αιώνα. Ο συντάκτης, χριστιανός, αντί του Ιακώβ, του αρχικού κειμένου, έθεσε το όνομα Ιάκωβος στο εγχριστιανισμένο δικό του κείμενο. Το παρενετικό και προτρεπτικό ύφος της επιστολής και ο εν γέννη αυθεντικός τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο συγγραφέα δείχνουν ότι το κείμενο αυτό προέρχεται από μια ηγετική μορφή της πρώτης εκκλησίας. Μορφή που είχε σεβαστή θέση στις συνειδήσεις των αναγνωστών. Βέβαια το θέμα της ελληνικής διατύπωσης είναι ανεξάρτητο του περιεχομένου. Μπορεί δηλαδή η γλωσσική διατύπωση να οφείλεται σε πρόσωπο άλλο διάφορο του Ιακώβου. Άλλωστε το κείμενο αυτό με τις συνεχείς προσφωνήσεις, αδελφοί μου αγαπητοί κλπ, μας δίνει την εντύπωση ομιλίας ή συλλογής ομιλιών παρά επιστολής. Το μόνο επιστολικό στοιχείο είναι το προήμιο 1-1 κατά μία άποψη, ίσως πρόκειται κατά βάση για ομιλία που εκφωνήθηκε από τον Ιάκωβο στα αραμαϊκά σε κάποια κοινότητα της Παλαιστίνης, π.χ. των Ιεροσολύμων, μεταξύ των ετών 40 και 50. Η κοινότητα αυτή περνούσε κάποια κρίση που οφειλόταν στην καταπίεση και τον διωγμό των μελών της εκ μέρους των πλουσίων, όπως φαίνεται από την ίδια την επιστολή. Την ομιλία αυτή, κατά τους υποστηρικτές της άποψης αυτής, κάποιος χριστιανός, πολύ καλός γνώστης της ελληνικής, τη μετέφρασε αργότερα στα ελληνικά, ώστε να εφοληθούν από το πλούσιο περιεχόμενό της και άλλοι χριστιανοί εκτός Παλαιστίνης. Η επιστολή Ιακώβου, πλην των ρητορικών σχημάτων και του πλούτου των ελληνικών λέξεων και εκφράσεων που έχει, παρουσιάζει και άλλα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Ζωηρός προφητικός τόνος, που θυμίζει τους προφήτες τους μεγάλους της Παλαιάς Διαθήκης. Γνωμικό και αποφθεγματικό ύφος που προδίδει εξάρτηση από την σοφιολογική γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης. Ομοιότητα με την επί του όρους ομιλία του Κυρίου σε σημείο τέτοιο ώστε να χαρακτηρίζει την επιστολή και ως η επί του όρους ομιλία μεταξύ των επιστολών. Η ομοιότητα με το κατά Ματθαίον και το παλαιοδιαθηκικό του υπόβαθρο μας οδηγεί στο να αναζητήσουμε την τελική σε ελληνική γλώσσα καταγραφή της στους μετά των θάνατων του Ιακώβου, 62 μετά Χριστόν, χρόνους και μάλιστα μετά το 70. Προς την ίδια κατεύθυνση μας οδηγεί η μνήα διδασκάλων και πρεσβυτέρων της Εκκλησίας που καλούνται για να προσευχηθούν και να λείψουν μέλη τους ασθενείς. Ότι βέβαια ο αρχικός πυρήνας συνδέεται με το κύρος του Ιακώβου του Αδελφοθέου είναι προφανές. Έτσι θα λέγαμε ότι περισσότερο πλησιάζει προς τη λύση του ενίγματος σχετικά με τον συγγραφέα αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, πως το κείμενο, το παρενετικό και προτρευτικό ύφος της επιστολής και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο συγγραφέας δείχνουν ότι το κείμενο αυτό προέρχεται από μια ηγετική μορφή της πρώτης εκκλησίας, μορφή που είχε σεβαστή θέση στις συνειδήσεις των αναγνωστών. Η επιστολή μας, σύμφωνα με το επιστολημιαίο προήμιό της, αποδίδεται στον Ιάκωβο, τον Θεό και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλων και περιέχει για αυτόν τη μοναδική έμεση προσωπική πληροφορία ότι ήταν διδάσκαλος. Με το όνομα τούτο είναι γνωστά 5 πρόσωπα στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Ο πρεσβύτερος Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιωάννου και γιος του Ζεβεδαίου, ο μαθητής του Κυρίου, ο οποίος σφαγιάστηκε από τον Ηρώδη τον Αγρίπα τον πρώτο το 44 μετά Χριστό. Δεύτερος, ο Ιάκωβος ο μικρός, ο γιος της Μαρίας του Κλοπά, αδελφού του Ιωσήφ και του Αλφαίου, δηλαδή εξάδελφος του Κυρίου και αυτός μαθητής του. Τρίτον, ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου, γιος του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο οποίος είναι γνωστός ως δίκαιος, διαγέτη την υπερβολήν της δικαιοσύνης αυτού, ευσεβής και όσιος, και ο οποίος κατήχε, όπως είπαμε, ηγετική θέση στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων και έγινε ο πρώτος μετά τους Αποστόλους επίσκοπος της Εκκλησίας μας, καθώς μας πληροφορεί, ο Ιώσιπος λιθοβολήθηκε από τον Ιουδικό Όχλο το 62, αφού καταδικάστηκε από τον αρχιερέα Άνανο, όπως είπαμε, εξαιτίας δήθεν παραβάσεως του Μωσαϊκού νόμου. Στην Καινή Διαθήκη είναι γνωστοί δύο ακόμα Ιάκωβοι, ο πατέρας του Αποστόλου Ιούδα και ο αδελφός του Ιωσήφ. Σύνολοι όμως, παρά τις κατά καιρούς τοποθετήσεις σχετικά με τον συγγραφέα της επιστολής, σύνολη η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση θεωρεί τον αδελφό Θεό Ιάκωβο ως συγγραφέα της πρώτης αυτής επιστολής. Καθώς φέρει τον τίτλο και την ομολογία Ιάκωβος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος. Την παράδοση αυτή γνωρίζει από προηγούμενους χρόνους ο Ευσέβιος και την καταγράφει. Και πρόκειται περί μίας επιστολής η οποία προέρχεται από τον Ιάκωβο, ο οποίος, αν και δεν ανήκε στον κύκλο των 12, κατήχε όμως, όπως προαναφέραμε, ηγετική θέση στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Εξετιμά το ιδιαίτερα τόσο στους χριστιανικούς όσο και στους Ιουδαϊκούς κύκλους. Ήταν γνωστός για την πιστότητά του στον Ιουδαϊκό νόμο. Από την άλλη όμως πλευρά, συνηγόρησε, όπως φαίνεται στις πράξεις των Αποστόλων, με θέρμη κατά την Αποστολική Σύνοδο, για την απαλλαγή των εξεθνών χριστιανών από τις Ιουδαϊκές διατάξεις. Η εσωτερική του αυτή πεποίθηση, είναι απόλυτη σύμφωνη με το πνεύμα της επιστολής, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της περιέχει γνωστά θέματα της Ιουδαϊκής σοφιολογίας και μόνο από έναν Ιουδαιοχριστιανό θα μπορούσε να έχει συγγραφεί. Προς τούτο συνηγορεί και η αυθεντία του διδασκάλου με την οποία απευθύνεται προς τους αναγνώστες καθώς και η πλούσια γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Ωστόσο, όπως αναφέραμε νωρίτερα, κατά τους νεότερους χρόνους αμφισβητήθηκε έντονα η γνησιότητα της επιστολής και αναφέραμε μερικές απόψεις και μερικά επιχειρήματα επ' αυτού. Κατακλείοντας το λόγο μας σχετικά με την επιστολή του Ιακώβου και ιδιαίτερα τον συγγραφέα, σημειώνουμε τα ακόλουθα επιλογικά. Ότι η επιστολή του Ιακώβου καθιερώνεται επίσημα στον κανόνα της Εκκλησίας με την σύνοδο της Λαοδικίας και τον Μέγα Αθανάσιο και γίνεται αποδεκτή ως κανονικό βιβλία με συγγραφέα τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Το γενικό συμπέρασμα της σύγχρονης κηδυτικής έρευνας είναι ότι κάποιος μεταγενέστερος Ιουδαιοχριστιανός συγκέντρωσε παρενετικό υλικό από Ιουδαϊκές πηγές και με την ψευδονυμία του δίκαιου και επιφανούς Ιακώβου θέλησε να παραδώσει στην Εκκλησία ένα εγχειρίδιο ηθικών παρενέσεων και εντολών. Απέναντι στην επιχειρηματολογία αυτή αντιπαραβάλλονται τα ακόλουθα σχετικά με την υποστήριξη της γνησιότητος της επιστολής. Η επιστολή μας θα μπορούσε άριστα να έχει συγγραφεί στην τελική της μορφή από ένα γραμματέα, οπότε δικαιολογούνται η γλώσσα, το ύφος και η γλωσσική της εξάρτηση από τους Εβδομήκοντα. Το παρενετικό περιεχόμενο της επιστολής δεν επιβάλλει κατά ανάγκη τη συχνή αναφορά σε λόγια του Κυρίου. Ίσως γι' αυτό η πρώτη εκκλησία δεν έδωσε αμέσως ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν. Άλλωστε, πολλά χωρία της επιστολής έχουν παράλληλα στην επί του όρους ομιλία. Ο Ιάκωβος λιθοβολήθηκε ακριβώς για την παράβαση του Μωσαϊκού νόμου, συνεπώς δεν μπορούσε να τον υπερτιμήσει. Η διαφορά με την θεολογία του Παύλου δεν είναι ουσιαστική, διότι ο Ιάκωβος δεν αντικαθιστά την πίστη με έργα, αλλά θεωρεί τα έργα ως βεβαίωση της πίστεως, πράγμα που ούτε ο Παύλος αρνήθηκε. Συνεπώς, δεν υπάρχει αποχρόν λόγος να αρνηθούμε την εκκλησιαστική παράδοση ως προς τη γνησιότητα της επιστολής μας. Γι' αυτό και στην σύγχρονη έρευνα εκπροσωπούνται πάντως και οι δύο απόψεις. Εμείς, με επιχειρήματα, αλλά και με σεβασμό και πίστη στην παράδοση της Εκκλησίας, αποδεχόμεθα ως συγγραφέα της επιστολής τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησής μας έφτασε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, καθώς θα συνεχίσουμε εισαγωγικά να αναφερόμαστε στην επιστολή του Ιακώβου, κάνοντας λόγο για τους παραλήπτες, τον χρόνο και τον τόπο της συγγραφής της επιστολής και βέβαια το περιεχόμενό της και τα κύρια θέματά της, για να μπούμε πια στη συνέχεια μέσα στο ίδιο το κείμενο. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
4: Πεμπτουσία, το διαδραστικό ραδιόφωνο.
0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς, που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
4: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι την νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
5: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
6: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
7: Το να αρχίσει κάποιος να πενθεί με επενετά δάκρυα και να καταλήξει σε άσχημα δεν είναι και τόσο περίεργο. Το να αρχίσει όμως με δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη ή έστω από τη φυσική ιδιοσυγκρασία και να τα μεταποιήσει σε πνευματικά είναι πράγματι κάτι το αξιέπαινο. Αυτό το ζήτημα το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ρέπουν προς την κοινοδοξία. 37. Μην εμπιστεύεσαι τις πηγές των δακρύων σου πριν από την τέλεια κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ως καλό τον ίνο, το κρασί, που μόλις μετά το πατητήρι το βάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα κατά Θεόν δάκρυα μας είναι ωφέλιμα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ποια όμως είναι η ωφέλειά τους, θα το γνωρίσουμε την ώρα του θανάτου μας. 38. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος, δεν πάβει από το να εορτάζει καθημερινά. Εκείνον όμως που συνεχώς πανηγυρίζει υλικά και σωματικά, τον περιμένει το αιώνιο πένθος.

39. Δεν μπορεί να έχουν χαρές οι κατάδικοι των φυλακών, ούτε οι πραγματικοί μοναχοί πανηγύρια. Γι' αυτό ίσως εκείνος ο Καλύπενθος έλεγε με στεναγμό «Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου», Ψαλμός ρο μη αλφα, «για να εφρανθώ στο άρρητο και απερίγραπτο φως σου». 40. Να γίνεις σαν βασιλεύς στην καρδιά σου καθισμένος στον υψηλό θρόνο της ταπεινοφροσύνης. Να διατάζεις το γέλιο να απομακρυνθεί και αμέσως να απομακρύνεται. Το κλάμα να έρθει και αμέσως να έρχεται. Και στο δούλο μας, το σώμα δηλαδή, που είναι συγχρόνος και τύραννος, να επιτελέσει κάποιο έργο και αμέσως αυτό να το επιτελεί. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο. 41. Όποιος εφόρεσε το μακάριο και χαριτωμένο πένθος σαν νηφική διπλοΐδα, αυτός γνώρισε τον πνευματικό γέλοτα της ψυχής. Ποιος είναι άραγε ο μοναχός αυτός που δαπάνησε τόσο θεάρεστα τον καιρό του στη μοναχική ζωή, ώστε ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα, ούτε μια στιγμή να μην την ξοδεύσει επιζήμια, αλλά να την προσφέρει στον Κύριο, με τη σκέψη ότι είναι αδύνατο την ίδια ημέρα να την συναντήσει δύο φορές στη ζωή του.

Τεσσαρακοστών δεύτερον. Μακάριος είναι ο μοναχός που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής τις αγγελικές δυνάμεις. Άπτωτος όμως είναι μόνο ο μοναχός που ακατάπαστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του που αναβλύζουν από τους οφθαλμούς του με τη μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστέψω ότι από τη δεύτερη αυτή κατάσταση εδιάβηκε η πρώτη.

43. Συνάντησα μερικούς επέτες και φτωχούς που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδιές των βασιλέων να καμφθούν και να τους συμπαθήσουν. Και συνάντησα πάλι ανθρώπους φτωχούς από αρετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όχι αστεία, αλλά λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως βγαλμένα από το βάθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς ντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς τον επουράνιο βασιλέα και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβίαστη θεϊκή φύση και ευσπλαχνία. 44. Εκείνος που υπερηφανεύεται μέσα του για τα δάκρυά του και κατακρίνει με το νου του όσους δεν δακρύζουν, μοιάζει με εκείνον ο οποίος ζήτησε από το βασιλέα όπλο εναντίον των εχθρών του και με αυτό εφώνευσε

περιτά τα δάκρυα της οδύνης στους οφθαλμούς σου. Όπου δεν υπάρχει πληγή, δεν χρειάζεται νηστέρι. Στον Αδάμ, πριν από την παράβαση, δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και στους δικαίους, μετά την Ανάσταση των νεκρών, εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Ισαΐα, λάμδα ε, 10.

47. Είδα σε μερικούς πένθος. Είδα κι άλλους οι οποίοι πενθούσαν, διότι δεν είχαν πένθος. Οι οποίοι, μολονότι στην πραγματικότητα έχουν πένθος, ζουν σαν να μην έχουν. Και με την καλή αυτή έγνοια παραμένουν ασφαλισμένοι από το δαίμονα της κοινοδοξίας.

0: και γι' αυτός μάλλον έχει λεχτεί στη γραφή «Κύριος σοφή τυφλούς». Ψαλμός ρο μη έψιλον 8.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Συγκινητικές στιγμές έλαβαν χώρα κατά το 19ήμερο προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στο Βελιγράδι, με τον σερβικό λαό να λαμβάνει πλούσια τη χάρη και ευλογία της Παναγίας μας. Η τηλεόραση της Πεμπτουσίας όλες τις ημέρες του προσκυνήματος της Αγίας Ζώνης, στο οποίο πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο προσκυνητές, κατέγραψε τις μοναδικές στιγμές ευλογίας.

0: Η αναχώρηση της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου από το Βελιγράδι το Σάββατο 6 Ιουνίου για να πάρει το δρόμο της επιστροφής για το Αγιώρος δεν ήταν ένα απλό γεγονός. Ήταν ένα σταθμός για τους Σέρβους αφού αποχωρίστηκαν μεν το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο αλλά κράτησαν αυτές τις 18 ημέρες για πάντα στις καρδιές τους ως ημέρες ευλογίας όπου κυριαρχούσε η χάρη της Θεοτόκου.
1: Βλέπετε τον κόσμο που ψάλλει, τραγουδάει περνώντας κάτω από το βάθρο που βρίσκεται η Αγία Ζώνη. Και επειδή σαφώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να σπαστούν ή να κουμπίσουν ένα κομποσκίνι πάνω στην Αγία Ζώνη ή ένα προσωπικό τους αντικείμενο ή τα παιδιά τους να τα βάλουν πάνω στην Αγία Ζώνη για να πάρουν ευλογία, αυτή τη στιγμή περνούν και κάτω ακριβώς υπάρχει ένα στόλος όπου βλέπουν την Αγία Ζώνη και γι' αυτό ακουμπούν τα χέρια τους ώστε να πάρουν ευλογία.
0: Οι τελευταίες ώρες παραμονής της Αγίας Ζώνης στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι ήταν ακόμη περισσότερο ώρες έντονης προσευχής και προσωπικού απολογισμού, με ό,τι αυτό σήμαινε για τον καθένα που κατάφερε να φτάσει μετά από πολλήωρη αναμονή μπροστά στο μοναδικό ιερό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας.
2: Σε μια εποχή που η οσμή του θανάτου, της αβεβαιότητας είναι πολύ μεγάλη και οδηγεί τους ανθρώπους στην απελπισία, στην απογοήτευση, στην απονθάρρυνση, στον θάνατο, με τις αυτοκτονίες, με χίλια δύο πράγματα. Έρχεται η πίστη προς το πρόσωπο της μητέρας του Θεού και της μητέρας μας, μας δώσει και πάλι ελπίδα.
0: Ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος, ήταν ο πρώτος που δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Το πρόσωπό του εμφανώς αλλοιωμένο από την χαρά και τη συγκίνηση την ώρα του παρακλητικού κανόνα. Στέκεται μπροστά στην τιμία ζώνη και μπροστά στον πολύπαθο λαό της Σερβίας, πλημμυρισμένος ο ίδιος από τα δώρα της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφραίμ, που κόμισε την Αγία Ζώνη, πλησιάζει το ιερό κοιμήλιο και καλεί τον Πατριάρχη. Ο Μακαριότατος ασπάζεται την τιμία ζώνη και πλημμυρίζει από την ευωδία της.
1: Είναι συγκλονισμένος και νομίζω αυτή η εικόνα είναι ένα μήνυμα πραγματικά για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που παρακολουθούν αυτές τις εικόνες αυτή τη στιγμή, όπου και να βρίσκονται. Αυτό είναι το μήνυμα της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η αγάπη προς το πρόσωπο της Παναγίας μας, όταν οι άνθρωποι που την διακονούν την Παναγία νιώθουν αυτή τη χάρη να αναβλύζει από το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο και να σκεπάζει τη χώρα τους.
0: Τα δάκρυα δεν σταματάνε και ο ίδιος πλέον ξέρει ότι φεύγοντας το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο μένει πίσω για πάντα η χάρη της σαν ευωδία να αγκαλιάζει τη Σερβία.
3: Γοσπόδι πομίλοι, Γοσπόδι πομίλοι, Γοσπόδι πομίλοι.
0: Σύσσωμη η Εκκλησία της Σερβίας τιμά την Παναγία με όλους τους αρχιερείς να βρίσκονται εκεί παραταγμένοι δεξιά και αριστερά, προσευχόμενοι για το λαό τους. Τα τελευταία λόγια του Πατριάρχη δημοσίως απευθύνονται στον γέροντα Εφραίμ, τον οποίο ευχαριστεί μέσα από την καρδιά του. Και εκείνος δεν κρύβει τη συγκίνησή του μετά από τις 18 ημέρες που έμεινε η τιμία ζώνη στο Βελιγράδι για την αγάπη που έδειξε ο λαός της Σερβίας στην Παναγία, η οποία πλέον είναι εμφανής.
4: Και φεύγουμε χωρίς να σας ξεχάσουμε.
5: Άρη, όταν ζήμω στην Ταλασσίνη Ζαμπόρια.
4: Και ότι αυτό που καταφέρατε είναι ότι μας πήρατε την καρδιά μας.
0: Τον λόγο του μεταφράζει στα σερβικά ο Μητροπολίτης Μπάτσκας Ειρηναίος, μια μεγάλη προσωπικότητα της Ορθοδοξίας που έχει χαράξει τη δική του ιστορία στην Σερβία.
4: Είμαι τα συγκινημένη, γιατί εδώ η Σερβία είναι χώρα της Ορθοδοξίας.
5: Όταν Σερβία η ζένια.
4: Και το απέδειξε ο λαός σας, ο οποίος μέχρι και ενός εκατομμυρίου έφτασε το αριθμός και ανάρθει να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη της Παναγίας.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια του παρακλητικού κανόνα, οι τελευταίοι προσκυνητές περνούν κάτω από το ξύλινο βάθρο στο οποίο τοποθετήθηκε η Αγία Ζώνη. και ήρθε η ώρα η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου να αναχωρήσει από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα, από τον οποίο πέρασε πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμου αυτές τις ημέρες. Τα τελευταία βήματα της πομπής που συνοδεύουν την Αγία Ζώνη γίνονται αργά. Έξω από το ναό, ο Πατριάρχης Σερβίας σηκώνει ψηλά το θεομητορικό κοιμήλιο και για τελευταία φορά ευλογεί το λαό του. Εκείνον που όλες αυτές τις ημέρες τίμησε τη Θεοτόκο, εκείνον που όλες αυτές τις ημέρες έκανε το ναό του Αγίου Σάβα κέντρο της ζωής του, εκείνον που έκλαψε πάνω στην Αγία Ζώνη, που πήρε δύναμη, που ζήτησε παρηγοριά και κανείς από αυτούς δεν έφυγε άπραγος από την Παναγία. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, άλλος έχουσα το κράτος σου Θεοτόκε. Ψάλουν όλοι με μία φωνή.

0: Και μόλις ακούσαμε να ψάλουν την υπερμάχο στη σερβική γλώσσα. Και ο Πατριάρχης για άλλη μια φορά σηκώνει ψηλά στα χέρια του το ιερό θεομετωρικό κοιμήλιο και ευλογεί τον πιστό λαό της Σερβίας. Είναι η στιγμή που η Αγία Ζώνη θα φύγει από τα χέρια του Πατριάρχη. Ο Γέροντας Εφραίμ κρατάει το ιερό θεομετωρικό κοιμήλιο στα χέρια του και ευλογεί τον κόσμο για άλλη μια φορά. Λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο, ο Πατριάρχης συνεχίζει με πολύ πραγματικά συγκίνηση να ευλογεί τον κόσμο. Ο Γέροντας Εφραίμ χαιρετάει το λαό που βρίσκεται κοντά στο αυτοκίνητο που θα πάρει την Αγία Ζώνη για να την οδηγήσει στο αεροδρόμιο και από εκεί με το αεροπλάνο θα φύγει για την Ελλάδα. Ακούτε, φαντάζομαι, τις καμπάνες οι οποίες χτυπούν, τον κόσμο που βρίσκεται δεξιά και αριστερά του δρόμου να χαιρετάει με χαμόγελα όλη την αποστολή που συνοδεύει την Αγία Ζώνη.
1: Φτάνοντας στο αεροδρόμιο Νίκολα Τέσλα, όλοι οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Σερβίας ήταν εκεί μαζί με τον Πατριάρχη κύριο Πορφύριο. Στο κυβερνητικό αεροπλάνο που θα πάρει την τιμία Ζώνη επιβιβάζονται ο Γέροντας Εφραίμ και η συνοδεία του.
0: Ο σερβικός λοιπόν λαός και όσοι βρέθηκαν από άλλες χώρες τούτε στις μέρες στο Βελιγράδι δεν θα λησμονήσουν ποτέ τις εικόνες που αντίκρισαν, δεν θα νιώσουν άλλη τέτοια ευωδία όπως σας είπα και νωρίτερα η οποία πραγματικά έβγαινε από το ιερό θεομετωρικό κοιμήλιο. Και δεν θα ξεκολλήσει ποτέ πια η ψυχή τους από τη χάρη της Παναγίας.
1: Το αεροπλάνο τροχοδρομεί για την απογείωση. Η τιμία Ζώνη βρίσκεται πλέον πάνω από τη χώρα της Σερβίας.
2: Μετά την ανεχώρησή της από το Βελιγράδι, η Αγία Ζώνη επέστρεψε στην Ιερά Μεγίστη Μονιβατοπεδίου, όπου οι πατέρες την υποδέχθηκαν σύμφωνα με την αγιορείτικη τάξη.

0: Να δούμε τώρα πώς είδαν οι Σέρβοι την αναχώρηση της Αγίας Ζώνης στον απόϊχο του μεγαλειώδους πολυήμερου προσκυνήματος και των συγκινητικών στιγμών της αναχώρησης της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εορτάστηκε η Κυριακή των Αγίων Πάντων εχθές στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι. Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Αυτές τις μέρες ήμασταν πραγματικά εκτοπισμένοι από τον χρόνο και το χώρο, σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος και να είχαν περάσει 19 ημέρες σε μια στιγμή, μόνο μιας. Επειδή ακριβώς μέσω της αγάπης και της χάρης του Θεού και των προσευχών και της προστασίας της Υπεραγίας Θεοτόκου, αναλυφθήκαμε στην πνευματική πραγματικότητα της ύπαρξής μας, είπε κατά το κήρυγμά του ο Μακαριότατος. Να περάσουμε στην επικαιρότητα της ημέρας. Σειρά υψηλών επαφών ξεκίνησε από σήμερα το πρωί στην Αθήνα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος. Ο Μακαριότατος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, αρχικά συναντήθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα εκκλησιαστικού και ποιμαντικού ενδιαφέροντος. Αμέσως μετά ο προκαθήμενος της Ιωνίτιδος Εκκλησίας μετέβη στην έδρα του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου έγινε δεκτός από τον Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης και ο Πατριάρχης Θεόφιλος αναφέρθηκαν στον ρόλο της Ελλάδας στην προστασία των Πανάγιων προσκυνημάτων, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή.
1: Η Αγιοταφική Αδελφότητα έχει ως πρώτο και κύριο σκοπό της ύπαρξής της την φύλαξη του Αγίου Τάφου και των πανσέπτων προσκυνημάτων ολόκληρης της χριστιανοσύνης. Τα δικαιώματα του Πατριαρχείου αποτελούν υπόθεση όλου του ελληνισμού. Εργαζόμαστε σε συνεννόηση μαζί σας για την προστασία του status quo, του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων και όλων όσων καθιστούν τα Ιεροσόλυμα και τους Αγίους Τόπους πνευματικό σημείο αναφοράς για την ανθρωπότητα.
0: Ακολούθησε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού, αφενός και του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Αφετέρου, για τη συνεργασία στην προστασία και συντήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου.
2: Η παρουσία των Υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτισμού πέριξ αυτής της τραπέζης δεν αποτελεί μια τυπική συγκυρία, αντιθέτως αναδεικνύει τον πολυδιάστατον χαρακτήρα του έργου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου και την κοινή συνείδηση ότι οι Άγιοι Τόποι αποτελούν συγχρόνως πεδίο θρησκευτικής και διπλωματικής ευθύνης, πολιτιστικής κληρονομίας και εκπαιδευτικής παρακαταθήκης.
0: Με το σύνθημα «Έλα και εσύ», για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, 8 Δήμοι έγιναν μία αγκαλιά ανακούφισης για ασθενείς με καρκίνο στην πορεία της πρότυπης μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας Γαλιλαία το απόγευμα της Κυριακής. Εφέτος στη σκητάλη φιλοξενίας πήρε ο Δήμος Παιανίας με τη συμβολική πεζοπορία να ξεκινά από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας και να ολοκληρώνεται στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά με συναυλία. Η Πεμπτουσία TV ήταν εκεί. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Στρουμπά.
3: Συμβολικά να συμπορευτούμε σε αυτούς που ακολουθούν μια πολύ δύσκολη πορεία στη ζωή τους. Οι συνθήκες και μόνο που βρίσκονται κάτω από τεράστια πίεση απειλητικής για τη ζωή τους ασθένειας, όπως επίσης εκτός από τον καρκίνο και αυτοί που έχουν την νόσο του κινητικού νευρώνα και τώρα τελευταία μπαίνουν και στο πρόγραμμα του Πάρκινσον, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Χρειάζονται βοήθεια.
4: Σε μια εποχή όπου οι κοινωνίες μας δοκιμάζονται από πολλαπλές προκλήσεις, η ανακουφιστική φροντίδα αναδεικνύεται ως μία από τις σημαντικότερες εκφράσεις κοινωνικής συνοχής και ανθρωπιάς. Δεν αφορά μόνο τους ασθενείς, αφορά όλους μας. Αφορά την ποιότητα της κοινωνίας που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο η πολιτεία να συνεχίσει με αποφασιστικότητα όλες τις απαραίτητες θεσμικές και οργανωτικές ενέργειες, ώστε η ανακουφιστική φροντίδα να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στην χώρα μας.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πυρός.

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήνη να αγαλιάσουν τε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε,

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπαυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθή.

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβώσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κυριελέησον.

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες οντουλάσσουν. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον εις αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμου και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη

0: προσεύχεστε, κάθρον όλων μολυσμού, σαρκός και πνεύματος,
1: δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι,
0: των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζουσι φόβου, ένε μη μήνων σόδερ καγώ έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αή σφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κύριο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου

0: Πάρε δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, Όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την, Κύριε, και μη παραδειγματίσμαι των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσαι με τα άγια τα αυτά, εισίασαι και κάθαρσαι και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός είναι από την στέγνη τη έλθει του οίκου τη ψυχή, διότι όλη έρημο και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχει παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσε ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσης ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλής στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως με της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσαν εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλω με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρείς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σότερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, ο αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Σήμερα ξεκινούμε τον βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίν του Φέλιξ, βόηνο για Σενέτσκι, γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1877. Επήγε πατρίδα του ήταν η πόλη Κέρτς, το αρχαίο Ποντικάπεο, απικία των Μιλισσίων, που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Χερσονήσου της Κριμαίας και συνδέει τον Εύξηνο Πόντο με την Αζωφική θάλασσα. Οι πρόγονοι του ήταν άνθρωποι ονομαστοί και το όνομα Γιασενέτσκι ήταν γνωστό από τον 16ο αιώνα. Υπηρέτησαν στις αυλές των βασιλιάδων της Πολωνίας και Λετωνίας. Τα ανθρώπινα όμως είναι πολύ ρευστά. Την άνοδο ακολουθεί η πτώση και το αντίθετο, γιατί πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα. Και η ονομαστή αυτή οικογένεια σιγά σιγά έπεσε σε έσχατη φτώχεια και ένδια. Ο παππούς του, Βαλεντίν Φελίξοβιτς, ζούσε στην περιοχή Μαγκυλεύ σε μια φτωχή ίσμπα. Ο γιος του και πατέρας του Αρχιεπισκόπου Λουκά, Φέλιξ Στανισλάβοβιτς, αναζητώντας καλύτερη τύχη, αποφάσισε να φύγει από το φτωχό χωριό του. Σπούδασε φαρμακοποιός και όταν τελείωσε άνοιξε φαρμακείο με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση και να ζήσει καλύτερα αυτός και η οικογένειά του. Δυστυχώς οι ελπίδες του διαψεύστηκαν. Το φαρμακείο δεν πήγε καλά και μετά από 2 χρόνια αναγκάστηκε να το αφήσει. Έγινε κρατικός δημόσιος υπάλληλος και μέχρι το θάνατό του εργάστηκε σε δημόσιες υπηρεσίες. Στο τέλος της δεκαετίας του 1880, η οικογένεια Βόινο Γιασενέσκι μετακομίζει στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, το λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού, στον τόπο που αγίασαν ο Άγιος Βλαδίμηρος και οι μεγάλοι ασκητές της Περτσέσκα για Λαύρας. Η οικογένεια ζει στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κρεσάτικ. Το ζεύγος Βόινο απέκτησε 5 παιδιά, 3 γιους και 2 κόρες. Η θρησκευτική ατμόσφαιρα της οικογένειας είχε μια ιδιομορφία. Ο πατέρας, Φέλιξ, ήταν ρωμοκαθολικός, άνθρωπος ήρεμος, ήσυχος και από ό,τι φαίνεται δεν προσπάθησε να επιβάλλει τις απόψεις του στα παιδιά του. Ο Άγιος Λουκάς στην αυτοβιογραφία του επισημαίνει: «Ο πατέρας μου ήταν ρωμοκαθολικός, αρκετά ευσεβής άνθρωπος. Πήγαινε τακτικά στον ρωμοκαθολικό ναό και προσευχόταν πολλή ώρα μέσα στο σπίτι. Ήταν άνθρωπος με σπάνια καθαρότητα καρδιάς. Δεν έβλεπε πνευματικές ασχήμιες σε κανένα άνθρωπο. Εμπιστευόταν όλους, αν και στη θέση που κατήχε ήταν περιτριγυρισμένος από πολλούς ανέντιμους ανθρώπους. Στην ορθόδοξη οικογένειά μας, ο ρωμοκαθολικός που ήταν ένιωθε κάπως αποξενωμένος. Η μητέρα Μαρία Δημητρίευνα, το γένος Κούντριμ, ήταν ορθόδοξη. Η πίστη της εκφραζόταν κυρίως με καλά έργα. Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τους φυλακισμένους. Έφτιαχνε στο σπίτι της φαγητά, ψωμιά, γλυκά και τα έστελε στις φυλακές να μοιραστούν στους φυλακισμένους. Εκτός από αυτά τους έδινε την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα, στέλνοντας τους υλικό για να ράψουν στρώματα. Και όταν αυτοί τελείωναν την ποινή τους και αποφυλακίζονταν, ενδιαφερόταν να τους βρει εργασία και τους έστερνε σε γνωστούς τις ανθρώπους για να εργαστούν και να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έπαιρνε και έβραζε μεγάλες ποσότητες γάλα και τα μοίραζε στους τραυματισμένους στρατιώτες. Ενώ ήταν πιστή γυναίκα και προσευχόταν θερμά στο σπίτι, δεν ήθελε να πηγαίνει στην εκκλησία. Αιτία στάθηκε ένα θλιβερό γεγονός. Η μεγαλύτερη κόρη της, σοκαρισμένη από κάποια θλιβερά επεισόδια,
Έπαθε νευρικό κλονισμό και έπεσε από τον τρίτο όροφο του σπιτιού. Τραυματίστηκε άσχημα. Έσπασε το γοφό, το χέρι και της δημιουργήθηκε με την πτώση μεγάλη ζημιά στα νεφρά της. 20 χρόνια αργότερα βρήκε το θάνατο από επιπλοκές χολολιθίασης. Η μητέρα μετά την κηδεία ετοίμασε τα κόλυβα και ήλθε στην εκκλησία για να τελέσει το μνημόσυνο. Δυστυχώς όμως, μπροστά στα μάτια της κάποιοι ιερείς και λαϊκοί φιλονίκησαν και συμπεριφέρθηκαν άσχημα. Δεν σεβάστηκαν τον πόνο της. Η Μαρία Δημητρίευνα σκανδαλίστηκε και από τότε απέφευγε να προσέρχεται στην εκκλησία. Η μικρότερη κόρη παρέμεινε ως το τέλος πιστή και ευλαβής, ενώ οι δύο αδελφοί του Αγίου Λουκά, δικηγόροι στο επάγγελμα, παρέμειναν σχεδόν αδιάφοροι. Η θρησκευτικότητά τους εξαντλείτων στον εκκλησιασμό κατά τις μεγάλες γιορτές. Ο μικρός Βαλεντίν και μελλοντικός αρχιεπίσκοπος Λουκάς μεγάλωσε σε αυτό το οικογενειακό περιβάλλον με την ιδιόμορφη θρησκευτικότητα. Διηγείται ο ίδιος. Στην οικογένειά μου δεν είχα πάρει θρησκευτική αγωγή και αν μιλήσουμε για την κληρονομική θρησκευτικότητα, μάλλον την είχα κληρονομήσει κατά κύριο λόγο από τον ευσεβή πατέρα μου. Αυτό όμως που επέδρασε κέρια στη ψυχή του ήταν το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας στο Σπηλαίο. Το μοναστήρι απλώνεται σε μια μεγάλη καταπράσινη έκταση 280 στρεβμάτων μέσα στην πόλη του Κιέβου, ακριβώς πάνω από τον ποταμό Δνίπερο. Πρόκειται για μεγάλο κτηριακό συγκρότημα που φιλοξενούσε χιλιάδες μοναχούς. Πέρα από την αρχαιολογική αξία και το ενδιαφέρον που προκαλεί στον επισκέπτη, η Λαύρα κατέχει μοναδικούς πνευματικούς θησαυρούς. Σε δύο μεγάλες κατακόμβες με στενούς δεδαλώδεις διαδρόμους και πολλά παρεκκλήσια φυλάσσονται πολλά αφθορά λείψανα Αγίο που δημιουργούν στον προσκυνητή μεγάλη κατάνοιξη. Η Λαύρα είναι πραγματικά ένας τόπος αγιασμένος από τις προσευχές, την άσκηση και τα δάκρυα πολλών Αγίων που έζησαν εκεί στους 10 αιώνες της ζωής της. Επόμενο είναι να προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές που καταφθάνουν από όλα τα μέρη της Ρωσίας και Ουκρανίας αλλά και το εξωτερικό. Το προσκύνημα στη Λαύρα ήταν και είναι το όνειρο κάθε πιστού και το θεωρεί μεγάλη ευλογία. Ήταν επομένως ανέκαθεν η Λαύρα το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής του Κιέβου και όχι μόνον. Η όλη ζωή και κίνηση, η ζωντανή μοναστική παράδοση που αιώνες συνεχίζεται, η χάρη και ευλογία των Αγίων και των Ιερών Λειψάνων τους επέδρασαν αποφασιστικά στον μικρό Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι και αναπλήρωσαν τις ελλείψεις της οικογενειακής χριστιανικής αγωγής. Βεβαίως, η πίστη στον Θεό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Βαλεντίν πέρασε τις δικές του περιπέτειες. Άνθρωπος ταλαντούχος, εμφιέστατος, ψυχή ανήσυχη με πάθος για τη ζωή και την αλήθεια, δεν σταματούσε να ψάχνει και να αναζητάει το γνήσιο και ουσιαστικό. Από τα παιδικά του χρόνια εκδηλώθηκε το ταλέντο και το πάθος του για τη ζωγραφική. Φοιτώντας το γυμνάσιο σπούδαζε παράλληλα και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κιέβου. Έφηβος ακόμη πήρε μέρος σε μια περιοδεύουσα έκθεση και παρουσίασε ένα μικρό πίνακα που απεικόνιζε ένα γέρο ζητιάνο με απλωμένο χέρι. Η ζωγραφική τον μαγνήτησε και τελειώνοντας το γυμνάσιο αποφάσισε να φοιτήσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Για τη συνέχεια διηγείται ο ίδιος. Αλλά κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων με κατέλαβαν οι σκέψεις και αναρωτιόμουν αν είχα επιλέξει το σωστό δρόμο στη ζωή μου. Η βραχύπνοη αυτή ταλάντευση πήρε τέλος όταν αποφάσισα πως δεν έχω το δικαίωμα να ασχολούμαι με αυτό που μου αρέσει και πως πρέπει να ασχοληθώ με κάτι που να είναι προς το όφελος των Πασχόντων. Έτσι είχα στείλει ένα γράμμα στη μητέρα μου από την Ακαδημία όπου της εξέφραζα την επιθυμία μου να εγγραφώ στην ιατρική σχολή, αλλά εκεί όλες οι θέσεις είχαν ήδη καταληφθεί και μου πρότεινα να εγγραφώ στον τομέα φυσικών επιστημών με προοπτική μεταγραφή στην ιατρική σχολή. Το αρνήθηκα
λόγω του ότι είχα μεγάλη απέχθεια προς τις φυσικές επιστήμες και έκθυλο ενδιαφέρον προς τις φιλολογικές επιστήμες, ιδιαίτερα προς τη θεολογία, φιλοσοφία και ιστορία. Γι' αυτό και προτίμησα να εγγραφώ στη νομική σχολή και επί ένα χρόνο με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα τα μαθήματα ιστορίας και τη φιλοσοφία του δικαίου, πολιτική οικονομία και το ρωμαϊκό δίκαιο. Αλλά σε ένα χρόνο ένιωσα να με τραβάει και πάλι η ζωγραφική. Πήγα στο Μόναχο όπου και γράφτηκα στην ιδιωτική σχολή του καθηγητή Κνίρ. Κι όμως μέσα σε 3 εβδομάδες η νοσταλγία με φέρε πίσω στο Κίεβο, όπου με κάποιους φίλους μου για άλλον ένα χρόνο ασχολήθηκα επίμονα με τη ζωγραφική. Την εποχή αυτή άρχισε να εκδηλώνεται εντονότερα η θρησκευτικότητά μου. Κάθε μέρα επισκεπτόταν τη Λαύρα όπως και τους άλλους ναούς του Κιέβου και ζωγράφιζε τα όσα έβλεπε. Είχε κάνει πολλά σκιαγραφήματα, προσχεδιάσματα και σκίτσα ανθρώπων την ώρα που προσεύχονταν ή των ευλαβών προσκυνητών της Λαύρας που έρχονταν από πολύ μακριά, αλλά και όπου βρισκόταν στους δρόμους, στις πλατείες, στις αγορές, στα τραμ, παρακολουθούσε τα χαρακτηριστικά των προσώπων, των μορφών, των κινήσεων και επιστρέφοντας σπίτι του έκανε προσχεδιάσματα. Αυτά που απέφεραν και το πρώτο βραβείο από την Ακαδημία Καλών Τεχνών. Οι εσωτερικές όμως ανησυχίες δεν σταμάτησαν να το βασανίζουν. Όπως διηγείται, για να ξεκουραστώ από την εργασία μου αυτή, έκανα κάθε μέρα περιπάτους γύρω στα 2 χιλιόμετρα κατά μήκος του Δνήπερου, αναλογιζόμενος στα σοβαρότατα φιλοσοφικά και θεολογικά ζητήματα. Βέβαια, αυτοί οι στοχασμοί δεν με έβγαζαν πουθενά. Την εποχή αυτή με σουρανούσε ο μεγάλος Ρώσος λογοτέχνης Τολστόι. Ο Βαλεντή γοητεύτηκε από τις ιδέες του Τολστόι και άρχισε να επηρεάζεται άμεσα. Την καθημερινή ζωή του προσπάθησε να προσαρμόσει στις ιδέες του Τολστόι. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της μητέρας του. Στις 30 Οκτωβρίου του 1897 έγραψε γράμμα στον Τολστόι και του ζητούσε να του συμπαρασταθεί και να επηρεάσει τη μητέρα του, η οποία δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του και τις ιδέες του μεγάλου λογοτέχνη. Παρακαλούσε μάλιστα τον Τολστόι να του δώσει άδεια να έρθει στο χτήμα του και στο σπίτι που έμενε στη Γιανσνάια Πολιάνα και να ζήσει εκεί σαν υποτακτικός του. Όμως η πρόνοια του Θεού δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο. Ένα βιβλίο του Τολστόι ήταν ικανό να γκρεμίσει το ειδωλό του και να αλλάξει πορεία. Ας αφήσουμε και πάλι τον ίδιο να μας μιλήσει για το καθοριστικό αυτό γεγονός. Την ίδια εποχή με είχε συνεπάρει η ηθική διδασκαλία του Τολστόι και μπορώ να πω πως είχα γίνει φανατικός οπαδός του. Κοιμόμουν στο πάτωμα πάνω σε ένα χαλί και το καλοκαίρι όταν πηγαίναμε στην εξοχή θέριζα τα χόρτα και τη βρίζα προσπαθώντας να συντονίσω τις κινήσεις μου με αυτές των αγροτών. Η μίση μου στον Τολστόι δεν κράτησε όμως πολύ. Μονάχα ωσότου διάβασα το απαγορευμένο εκδομένο στο εξωτερικό έργο του με τίτλο «Σε τι συνίσταται η πίστη μου», στο οποίο με απόθυσε ο χλεβασμός της Ορθοδοξίας. Αμέσως κατάλαβα ότι ο Τολστόι ήταν αιρετικός, ότι η διδασκαλία του απέχει πολύ από την πραγματική έννοια του χριστιανισμού.

0: Παράλληλα με τις σπουδές του και τις αναζητήσεις του, μελετούσε με ιδιαίτερη επιμέλεια την Αγία Γραφή. Πολλά σημεία του Ευαγγελίου το συνέπαιρνα, τα υπογράμμιζε με κόκκινο μελάνι. Αυτό το Ευαγγέλιο το κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Έγινε αχώριστο σύντροφός του. Ιδιαίτερα όμως θέον Ευαγγελίου, το πρώτο μεγάλο του Θεού για το δρόμο της αφιέρωσης στους όχλους, για αυτόν ένιω πρόβατα το τελευταίο του Κυρίου του θερισμού εις τον. Πολλά σημεία στο Ευαγγέλιο μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά τίποτε δεν μπορούσε να συγκριθεί με το βάθος της εντυπώσεως που μου προκάλεσε αυτό το χωρίο. Ανασκύρτησε η καρδιά μου και αναφώνησα σιωπηλά: «Ω Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες». Αργότερα, όταν είχα γίνει ένας από τους εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου, ήμουν σίγουρος ότι αυτό το κείμενο του Ευαγγελίου ήταν το πρώτο κάλεσμα του Κυρίου να αφιερωθώ στη διακονία του. Μέσα στην καρδιά του ξεχώριζε πλέον έναν έντονο ενδιαφέρον για τη διακονία του πλησίον, του συνανθρώπου. Η ιατρική άρχισε να τον ελκύει, όμως ένα νέο ρεύμα εμφανίστηκε στον ορίζοντά του, το κίνημα των αρόντιγνικών. Ο Βαλεντίν αποφάσισε να ασχοληθεί όσο γίνεται συντομότερα με κάτι με το οποίο να μπορεί να προσφέρει και να ωφελήσει τους απλούς ανθρώπους. Οραματιζόταν τον εαυτό του νοσοκόμο ή δάσκαλο σε κάποιο φτωχό χωριό. Το κίνημα των αρόντνικων το συγκινούσε. Επισκέφθηκε λοιπόν το διευθυντή των δημοσίων σχολείων, το εξέθεσε τις σκέψεις του και τον παρεκάλεσε να τον κάνει φτωχού χωριού. Ο διευθυντής, άνθρωπος με ιδιαίτερη οξυδέρκεια, διέκρινε τις εσώτερες διαθέσεις αλλά και τα χαρίσματα του νεαρού Βαλεντίν. Τον απέτρεψε από το κίνημα των αρόντνικων και τον παρότρινε να σπουδάσει ιατρική. Η πρόταση του διευθυντή ικανοποίησε τον Βαλεντίν. Έτσι σκεφτόταν, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος στους φτωχούς χωρικούς, τον οποίον η ιατρική περίθαλψη ήταν πολύ κακή. Υπήρχε όμως ένα σοβαρό εμπόδιο, η απέχθειά του προς τις φυσικές επιστήμες, λέει ο ίδιος. Κι όμως αντιστάθηκα σε αυτή μου την αντιπάθεια και γράφτηκα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου. Όταν μελετούσα τη φυσική, τη χημεία και άλλες παρόμοιες επιστήμες, είχα την αίσθηση πως δια της βίας υποχρέωνα το μυαλό μου να αφομοιώσει πράγματα που του είναι τελείως ξένα. Ένιωθα το μυαλό μου σαν λαστιχένια μπάλα να προσπαθεί να αποβάλει τις έννοιες αυτές που του ήταν τόσο άγνωστες. Κι όμως έπαιρνα μόνον άριστα. Το 1898 ξεκινάει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου, που έφερε το όνομα του Αγίου Βλαδιμίρου. Πολύ σύντομα ξεχωρίζει από τους υπόλοιπες φοιτητές του για την εμφυΐα του, τις ικανότητές του, την απόδοσή του, το ήθος του. Οι συμφοιτητές του αργότερα τον εξέλεξαν πρόεδρο της Φοιτητικής Επιτροπής. Κάποιο γεγονός που συνέβη στη σχολή ήταν η αφορμή για αυτή την εκλογή. Όταν βρισκόταν στο τρίτο έτος, κάποιος συμφοιτητής του Πολωνός χτύπησε έναν άλλο συμφοιτητή Εβραίο στην καταγωγή. Ο Βαλεντίν λυπήθηκε. Όταν τελείωσε το μάθημα, σηκώθηκε και ζήτησε το λόγο. Η άδεια δόθηκε. Όλοι οι φοιτητές γύρισαν προς το μέρος του, ενώ στην αίθουσα επικρατούσε άκρα σιωπή. Μίλησε με πάθος, στιγμάτισε την πράξη του Πολωνού σε φοιτητή. Μίλησε για την αξία της ηθικής. Τόνισε το ήθος που πρέπει να διακρίνει κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα ένα γιατρό. Και τέλος υπενθύμησε τον μεγάλο Σοκράτη, ο οποίος δεν ταράχθηκε καθόλου όταν η γυναίκα του άδειασε στο κεφάλι του ένα δοχείο με βρώμικα νερά. Οι φοιτητές ενθουσιάστηκαν από το λόγο του και ομόφωνα τον εξέλεξαν πρόεδρο. Στο επίπεδο των σπουδών διέπρεπε. Το ενδιαφέρον του αρκετά νωρίς στράφηκε προς την ανατομία, όπως ο ίδιος περιγράφει. Κάποια στιγμή άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ η ανατομία. Μελετούσα τα οστά, τα ζωγράφισα και στο σπίτι με έφτιαχνα αντίγραφα των αποπυλών. Οι νεκροτομές που έκανα εντυπωσίαζαν όλους τους φοιτητές μου, ακόμα και τον καθηγητή μου. Ήδη στο δεύτερο έτος των σπουδών οι φίλοι μου είχαν αποφασίσει για μένα πως θα γίνω καθηγητής ανατομίας και η προφητεία τους αυτή εκπληρώθηκε. 20 χρόνια αργότερα είχα γίνει καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Στο τρίτο έτος των σπουδών μου ασχολήθηκα πολύ με τις ανατομικές εξετάσεις στα πτώματα. Η ικανότητά μου να ζωγραφίζω λεπτομέρειες και η αγάπη μου προς τη μορφή μετατράπηκαν στην αγάπη μου προς την ανατομία και στη λεπτή-περίλεπτη σχεδόν καλλιτεχνική δουλειά που έκανα πάνω στα πτώματα. Από έναν αναλοκλήρωτο ζωγράφο είχα γίνει ένας πολύ επιτυχημένος ανατόμος και χειρουργός. Στις πτυχιακές εξετάσεις του αρίστευσε. Οι καθηγητές του τον θαύμαζαν. Ο δε καθηγητής της χειρουργικής του είπε χαρακτηριστικά: «Γιατρέ, τώρα έχετε περισσότερες γνώσεις από μένα, διότι ξέρετε άψογα όλα τα τμήματα της ιατρικής επιστήμης, ενώ εγώ έχω ξεχάσει πολλά, όσα δεν αφορούν άμεσα την ειδικότητά μου». Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς προς το τέλος της ζωής του θυμόταν και ένα γεγονός που συνέβη τότε όταν έδινε πτυχιακά. Μόνο στο μάθημα της ιατρικής χημίας, τώρα το μάθημα αυτό λέγεται μάθημα βιοχημίας, πήρα βαθμό μέτρια. Στη θεωρία ήμουν πολύ καλός, αλλά έπρεπε να κάνω ακόμα και το πείραμα στα ούρα. Όπως συνηθιζόταν δυστυχώς κατά παράδοση, ο υπάλληλος του εργαστηρίου με οικονομικά ανταλλάγματα έλεγε στους φοιτητές τι έπρεπε να βρεθεί στο δοκιμαστικό σωλήνα του κάθε φοιτητή στο πρώτο κλάσμα, και έτσι ήξερα κι εγώ ότι στα ούρα που εξέταζα υπήρχε ζάχαρο. Κι όμως από ένα μικρό λάθος που έκανα, η χημική αντίδραση του Τρόμερ δεν ολοκληρώθηκε σωστά. Και όταν ο καθηγητής με ρώτησε, χωρίς να με κοιτάξει καν, «Λοιπόν, εσείς τι βρήκατε?», θα μπορούσα να πω πως βρέθηκε ζάχαρο, αλλά εγώ είπα πως κατά τη χημική αντίδραση του Τρόμε δεν βρέθηκε ζάχαρο στα ούρα. Αυτός ο μοναδικός χαμηλός βαθμός δεν με εμπόδισε να πάρω το πτυχίο του γιατρού με άριστα σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Το μέλλον του νεαρού γιατρού ανοίγεται λαμπρό μπροστά του. Οι προτάσεις πολλές, όμως δεν τον θέλουν ούτε η δόξα, ούτε οι τίτλοι, ούτε το χρήμα. Στόχος του πάντα ήταν η υπηρεσία του πάσχοντος ανθρώπου και ιδιαίτερα του πτωχού. Και όπως θα δούμε, στη ζωή του τη χρωμάτιζε μια γνήσια και βαθιά φιλανθρωπία που έφτανε μέχρι τη θυσία. Όταν το φθινόπωρο του 1903 πήρε το πτυχίο του, το ρώτησαν οι συμφοιτητές του τι σκόπευε να γίνει. Η απάντηση του ήταν: «Δημογιατρός, θέλω να ζήσω σαν απλός γιατρός στην επαρχία». Οι συμφοιτητές του παραξενεύτηκαν και του είπαν έκπληκτοι: «Πώς θα γίνετε δημογιατρός, αφού είστε γεννημένος για επιστήμονας?» Εξομολογείται ο ίδιος. Αυτά τα λόγια με είχαν πληγώσει, επειδή έδειχναν πως δεν είχα καταλάβει ότι εγώ σπούδαζα την ιατρική με αποκλειστικό σκοπό να γίνω ένας χωριάτικος, μουζίκικος γιατρός για να βοηθώ τους πτωχούς ανθρώπους όλη μου τη ζωή. Η κατάσταση των πτωχών ανθρώπων της επαρχίας ήταν τότε πολύ άσχημη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η τύφλωση. Τα ρωσικά χωριά από την έλλειψη στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και καθαριότητος, την ανέχεια και τη φτώχεια ανέκαθεν αναισθίες του τραχώματος που έφερνε την τύφλωση. Πολλά από τα θύματα αυτής της αρρώστιας ζητιάνευαν στους δρόμους. Αυτή η θλιβερή λαϊκή πληγή είχε ευαισθητοποιήσει πολύ τον νεαρό γιατρό. Γι' αυτό, αμέσως μετά τις πτυχιακές εξετάσεις, άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στην οφθαλμολογική κλινική του Κιέβου. Πρόσφερε και τις υπηρεσίες του με αυταπάρνηση στην κλινική, στα εξωτερικά ιατρεία, στο χειρουργείο, αλλά όχι μόνο εκεί. Οι ανάγκες των ανθρώπων ήταν πολλές, γι' αυτό και έφερνε ασθενείς στο σπίτι του, διηγείται η αδερφή του. Το διαμέρισμά μας μεταμορφώθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα πρόχειρο οφθαλμοιατρείο. Οι ασθενείς ήταν ξαπλωμένοι μέσα στα δωμάτια σαν σε αντίσκηνα. Ο Βαλεντίν τους θεράπευε και η μητέρα μας τους τάιζε. Η φοίτησή του στην οφθαλμολογική κλινική κοντά σε έμπειρους γιατρούς, συνδυασμένη με την επιμέλειά του, αποδείχθηκε πολύτιμη. Ο νεαρός Βαλεντής σε απίστευτα μικρό χρονικό διάστημα απέκτησε πολλές ιατρικές γνώσεις και πείρα, για τις οποίες άλλοι χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο. Πριν προλάβει να διοριστεί δημογιατρός, ξέσπασε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος και μαζί με μια ομάδα νοσοκόμων του Ερυθρού Σταυρού στις 30 Μαρτίου του 1904 αναχώρησε για την Άπο Ανατολή. Εγκαταστάθηκα στην πόλη Τσιτά και ο ίδιος άρχισε να εργάζεται ως χειρουργός σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο μέσω του υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου μεταφερόταν οι τραυματίες του πολέμου. Υπήρχαν δύο χειρουργικά τμήματα στο νοσοκομείο. Το ένα διεύθυνε ένας έμπειρος χειρουργός από την Οδυσσό και το άλλο ο διευθυντής το εμπιστεύθηκε στο νεαρό γιατρό Βαλεντίν, παρόλο που υπήρχαν άλλοι δύο γιατροί μεγαλύτεροι στην ηλικία. Ο Βαλεντίν άρχισε να χειρουργεί τους τραυματίες. Έκανε από τις πιο απλές ως τις πιο σοβαρές επεμβάσεις στα οστά, τις κλειδώσεις, τα κρανία, με απίστευτη επιτυχία. Με τη βοήθεια του Θεού, αυτό πάντα το τόνιζε, όλες οι εγχειρήσεις του ήταν πετυχημένες. Δεν συνέβη κάποιο λάθος ή ατύχημα. Ο ίδιος θα πει αργότερα: «Με είχε βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά μου το βιβλίο του Γάλλου χειρουργού Λεζάρ, Άμεση Χειρουργική, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τότε και το οποίο είχα αποστηθήσει πριν πάω να εργαστώ ως γιατρός στην Άπο Ανατολή». Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

που ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροβνας, της Μεγάλης Δούκισσας της Ρωσίας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η Ευχαριστία. Αλεβιζόπουλος Αντώνιος, πρεσβύτερος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διακηρύσει πως κοινωνούμε πραγματικά το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δέχεται πως η ευχαριστία είναι ανάμνηση του πάθους του Χριστού, αλλά δεν δέχεται πως είναι μόνο ανάμνηση. Ο Χριστός εξετέλεσε τη θυσία του εφάπαξ, επομένως η θυσία αυτή δεν επαναλαμβάνεται. Όμως ο ίδιος ο Κύριος προσφέρει το σώμα του και το αίμα του πριν από τη μοναδική θυσία του Γολγοθά και δίνει εντολή στους μαθητές του να κάνουν και αυτοί το ίδιο μέχρι τη Δευτέρα του παρουσία, δηλώνοντας πως οι βρώσεις του σώματός του και οι πόσεις του αίματός του είναι απαραίτητα για τη σωτηρία. Πώς είναι δυνατόν να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία πριν από τη σταυρική θυσία του Κυρίου? Τούτο καλύπτεται βέβαια από το μυστήριο. Όμως η Θεία Ευχαριστία που ετέλεσε ο Χριστός πριν από τη θυσία του

0: αποτελεί μυστηριακή μετοχή στη μία και μοναδική θυσία του Γολγοθά. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Θεία Ευχαριστία που τελεί η Εκκλησία. Είναι μετοχή της μιας και μοναδικής θυσίας που πρόσφερε ο Χριστός. Οι ιερείς της Εκκλησίας, οικονόμοι των μυστηρίων του, είναι διάκονοι του Χριστού. Προσφέρουν αληθινή θυσία πάνω στο θυσιαστήριο της Εκκλησίας, που ονομάζεται μάλιστα και Τράπεζα του Κυρίου, η οποία αντιπαραβάλλεται με το Ιουδαϊκό και Ιδωλολατρικό θυσιαστήριο. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται πως η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, την οποία παρήγγειλε ο Χριστός να τελούμε πάνω στο χριστιανικό θυσιαστήριο, είναι η θυσία καθαρά, η οποία προφητεύτηκε. Δεν είναι επανάληψη της θυσίας του Χριστού, αλλά μυστηριακή μετοχή στη μία και μόνη θυσία, ώστε τα επιμέρους μέλη να ενώνονται και να συγκροτούν το ένα σώμα. Έτσι, με τη Θεία Ευχαριστία, με τη μετοχή του ανθρώπου στη Θεία Ζωή, εκπληρώνεται ο σκοπός της Θείας Οικονομίας, δηλαδή η εν Χριστώ κοινωνία, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Η συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία δεν είναι μέσο για ενότητα, αλλά έκφραση, φανέρωση της ενότητας στο ένα σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και τα σχίσματα αποτελούν τραύματα στο σώμα της Εκκλησίας, δεν εκφράζουν το αληθινό νόημα της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι το δόγμα της Αγίας Γραφής στο θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Τούτο μαρτυριέται από τον αλάνθαστο ερμηνευτή της Αγίας Γραφής, την Εκκλησία, στους μεταποστολικούς χρόνους, όπως αποδεικνύουν τα πρωτοχριστιανικά κείμενα. Η διδαχή αναφέρεται στη θυσία καθαρά του Μαλαχίου και την ταυτίζει με την Ευχαριστία. Ο Άγιος Ιγνάτιος προτρέπει «Σπουδάσετε ούν μία ευχαριστία χρήστε». Μία γαρ σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εν ποτήριον εις ένουσιν του αίματος αυτού. Εν θυσιαστήριον ως εις επίσκοπος άμα το πρεσβυτερίο και της διακόνης της συνδούλης μου. Ή να ο εάν πράσιτε κατά Θεόν πράσιτε. Ο Ιουστίνος συνδέει τη Θεία Ευχαριστία με τη θυσίαν καθαράν και υπογραμμίζει πως δεν είναι κοινός άρτος και κοινό πόμα, αλλά διευχής λόγου άρτος και ο ίνος γίνονται αίμα και σάρκες κατά μεταβολήν. Μάλιστα προσθέτει «Εκείνου τους σαρκοποιηθέντος Ιησού και σάρκα και αίμα εδιδάχθημεν είναι». Δηλαδή αυτό δεν είναι άποψη του Ιουστίνου αλλά διδασκαλία της Εκκλησίας. Ο Ειρηναίος αναφέρει ακόμη και την επίκληση του Αγίου Πνεύματος για τη μεταβολή του άρτου σε σώμα και του ίνου σε αίμα του Χριστού. Εάν λοιπόν το περιεχόμενο του ποτηρίου και ο ετοιμασμένος άρτος δεχθούν το Λόγο του Θεού και η ευχαριστία γίνει σώμα Χριστού, ώστε η ουσία της σάρκας μας να ανυψώνεται και να στηρίζεται, πώς μπορούν να λέγουν ότι η σάρκα δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού που συνίσταται στην αιώνιο ζωή αφού τρέφεται από το αίμα και το σώμα του Κυρίου και γίνεται μέλος? Ο άρτος που προέρχεται από τη γη, αν λάβει την επίκληση του Θεού, δεν είναι πλέον άρτος, αλλά όπως η ευχαριστία συνίσταται από δύο στοιχεία, ένα γήινο και ένα ουράνιο, έτσι και τα σώματά μας, εάν μεταλάβουν την ευχαριστία, δεν ανήκουν πλέον στη φθορά, αλλά έχουν την ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτή η διδαχή προσφερόταν στην πρώτη εκκλησία στους φωτιζομένους και νεοφωτίστους, όπως μαρτυρούν οι μυσταγωγικές κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Ο άρτος της ευχαριστίας αναφέρει μετά την επίκληση του Αγίου Πνεύματος «ουκ έτι άρτος λιτός, αλλά σώμα Χριστού». Δηλαδή είναι σώμα Χριστού και όχι απλώς άρτος. Ώστε μετά πάσης πληροφορίας, δηλαδή με κάθε βεβαιότητα, ο σώματος και αίματος μεταλαμβάνομεν Χριστού. Εν τύπο γαρ άρτου δίδω τέση το σώμα και εν τύπο ίνου δίδω τέση το αίμα. Εις τύπον άρτου σου δίνεται το σώμα και εις τύπον ίνου σου δίδεται το αίμα. Δια να γίνεις, αφού μεταλάβεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, σύσσωμος και σύνεμος αυτού του Χριστού. Διότι με αυτόν τον τρόπο γινόμεθα Χριστοφόροι, με το να διαδίδεται σε όλα μας τα μέλη το σώμα και το αίμα του, και μέτοχοι θείας φύσεως, καθώς λέγει ο μακάριος Πέτρος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ρωτά, ποιος ποιμένα στρέφει τα πρόβατα με τα ειδικά του μέλη? Υπάρχουν μητέρες που δίνουν τα παιδιά τους σε άλλες τροφούς, αλλά ο Χριστός μας στρέφει ο ίδιος με το δικό του αίμα και σε όλα μας συνδέει άρρηκτα με τον εαυτό του. εκείνος συμφύρει τον εαυτό του με τον καθένα δια των μυστηρίων. Εκείνους που αναγέννησε τους εκτρέφει με τον εαυτό του και δεν τους δίνει σε άλλον, και με αυτό πάλι για να σε πείσει ότι έλαβε τη δική σου σάρκα. Δεν βλέπετε τα βρέφη με πόση προθυμία αρπάζουν το μαστόν? Η Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν απορρίπτει την προτεσταντική διδαχή πως η ευχαριστία είναι συμβολική και αναμνηστική τελετή και στηρίζεται στην Αγία Γραφή, όπως την ερμήνευσε η Εκκλησία μέσω των ποιμένων της.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Τα όνειρα. Άγιος Ιγνάτιος Μπριατσάνινοφ. Οι δαίμονες χρησιμοποιούν τα όνειρα για να ενοχλήσουν και να πληγώσουν τις ανθρώπινες ψυχές. Με παρόμοιο τρόπο, οι άπειροι στο πνευματικό αγώνα χριστιανοί, που δίνουν σημασία στα όνειρα, κάνουν κακό στον εαυτό τους. Είναι έτσι σημαντικό να διακρίνουμε την ακριβή σημασία των ονείρων σε κάποιο πρόσωπο που η φύση του δεν έχει ανανεωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η κατάσταση ενός κοιμωμένου προσώπου είναι τέτοια ώστε ολόκληρος ο άνθρωπος χάνει την αυτοσυνειδησία της υπάρξεώς του και είναι σε μια κατάσταση λήθης. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, όλες οι εκούσιες δραστηριότητες και εργασίες σταματούν. Συνεχίζει μόνο η δραστηριότητα που είναι αναγκαία για την ύπαρξη και δεν μπορεί να σταματήσει. Στο σώμα, το αίμα συνεχίζει την κυκλοφορία του. Το στομάχι χωνεύει την τροφή. Οι πνεύμονες διατηρούν την αναπνοή. Το δέρμα εφιδρώνει. Στην ψυχή, οι σκέψεις, οι φαντασίες και οι αισθήσεις συνεχίζουν να παράγονται, χωρίς όμως την εξάρτηση της θελήσεως και της λογικής, αλλά με τη δράση της υποσυνείδητης φύσεώς μας. Ένα όνειρο αποτελείται από τέτοιες φαντασίες συνοδευόμενες από παράξενες σκέψεις και αισθήματα. Συχνά φαίνεται παράξενο ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις θεληματικές και εν επιγνώση σκέψεις του ανθρώπου. Αντίθετα, παρουσιάζονται ξαφνικά και παράδοξα σύμφωνα με τους νόμους και απαιτήσεις της φύσεως. Συχνά, ένα όνειρο έχει μία χωρίς συνοχή εντύπωση των εκουσίων σκέψεων και επιθυμιών, ενώ άλλες είναι αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα ηθικής καταστάσεως του λογικού. Έτσι, ένα όνειρο δεν μπορεί και δεν πρέπει καθ' αυτό να έχει οποιαδήποτε σημασία. Η επιθυμία μερικών ανθρώπων να δουν στα παραλυρήματα των ονείρων τους πρόβλεψη για το μέλλον τους ή το μέλλον άλλων ανθρώπων ή κάποιο άλλο νόημα είναι ανόητη και παράλογη. Πώς μπορεί αυτό να είναι έτσι, αυτό που δεν έχει αιτία υπάρξεως? Οι δαίμονες που έχουν πρόσβαση στις ψυχές μας κατά τη διάρκεια των ωρών που είμαστε ξύπνοι έχουν επίσης πρόσβαση σε αυτές κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ύπνου, μας πειράζουν στο να αμαρτήσουμε με το να αναμειγνύουν τη δική τους φαντασία με τη δική μας. Ακόμη, όταν δουν μέσα μας ένα ενδιαφέρον για όνειρα, προσπαθούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον μας για τα όνειρά μας. Σιγά-σιγά μάλιστα μας πείθουν να τα εμπιστευόμαστε. Μια τέτοια εμπιστοσύνη συνοδεύεται πάντα από πλάνη και η πλάνη κάνει τις διανοητικές μας απόψεις για τον εαυτό μας να λανθάνονται. Οπότε όλη μας η ενεργητικότητα γίνεται σαθρή. Αυτό ακριβώς θέλουν και οι δαίμονες. Σε αυτούς που είναι προχωρημένοι σε αυτή την εγωιστική αυτοθεώρηση, οι δαίμονες αρχίζουν να παρουσιάζονται σαν άγγελοι φωτός, στη μορφή μαρτύρων και αγίων ακόμη και αυτής της μητέρας του Θεού και του ίδιου του Χριστού. Χαίρονται με τον τρόπο που ζουν αυτοί οι πλανεμένοι, τους υπόσχονται ουράνια στέματα και με αυτόν τον τρόπο τους οδηγούν σε μεγάλο ύψος αυτοεκτιμήσεως και υπερηφάνειας. Αυτό το ύψος είναι ταυτόχρονα και η άβυσσος του ολέθρου τους. Πρέπει να ξέρουμε ότι αναμφίβολα στην παρούσα μας κατάσταση, που ακόμα δεν έχει ανανεωθεί με τη χάρη, δεν είμαστε έτοιμοι να δούμε άλλα όνειρα εκτός από αυτά που ύπουλα ετοιμάζουν για μας οι δαίμονες. Όπως κατά τη διάρκεια που είμαστε ξύπνοι, ξεσηκώνονται μέσα από την πεπτοκυία φύση μας ή προκαλούνται από δαίμονες σκέψεις και επιθυμίες, έτσι συμβαίνει και όταν κοιμόμαστε. Όπως και όταν είμαστε ξύπνοι, νιώθουμε θεία παρηγοριά που πηγάζει από κατάνοιξη, λόγω της αντιλήψεως της αμαρτωλότητάς μας, της μνήμης θανάτου και της τελικής κρίσεως. Μόνο αυτές οι σκέψεις εμφανίζονται μέσα από τη χάρη του Θεού που φυτεύτηκε μέσα μας με το Άγιο Βάπτισμα και μας μεταφέρονται μέσα μας σε αναλογία με τη μετάνοιά μας. Έτσι, με παρόμοιο τρόπο, πολύ σπάνια και σε εξαιρετική ανάγκη, οι άγγελοι του Θεού μας απεικονίζουν ή μας παρουσιάζουν το τέλος μας ή τα βάσανα της κολάσεως ή την τελική κρίση του Θεού πέραν του τάφου. Από τέτοια όνειρα ερχόμαστε σε συνέστηση και φόβο Θεού, σε κατάνοιξη, σε μετάνοια. Αλλά τέτοια όνειρα δίδονται πολύ σπάνια, σε εξαιρετική ανάγκη, σε αγιασμένες ψυχές, αλλά και σε πολύ αμαρτωλούς, σύμφωνα με την ανεξιχνίαστη και ειδική πρόνοια του Θεού. δίδονται εξαιρετικά σπάνια, όχι λόγω της τσιγκουνιάς της Θείας Χάρης, όχι, αλλά διότι ό,τι γίνεται σε μας έξω από τη ρουτίνα μας, μας οδηγεί σε υπερηφάνεια και αυτοεκτίμηση και υποσκάπτει την ταπείνωσή μας, που είναι τόσο σημαντική για τη σωτηρία μας. Το θέλημα του Θεού, η εκπλήρωση του οποίου οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου, έχει εκφραστεί στην Αγία Γραφή τόσο καθαρά, τόσο δυναμικά και με τόση λεπτομέρεια, ούτως ώστε είναι εντελώς περιττό το να βοηθείται η σωτηρία του ανθρώπου με το να διασπάται η συνηθισμένη οδός των πραγμάτων. Σε αυτόν που ζητούσε την ανάσταση ενός νεκρού ανθρώπου που θα μπορούσε να αποσταλεί και να προειδοποιήσει τους αδελφούς του, υπόθηκε: «Έχουσι Μωυσέα και τους προφήτας. Ακουσάτωσαν αυτόν. Ο δε είπεν ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν τις από νεκρών πορευθεί, προς αυτούς μετανοήσουσιν. Είπε δε αυτό: Ή Μωυσέως και των προφητών ουκ ακούουσιν, ουδέ εάν τις εκ νεκρών αναστή πισθήσονται». Η πείρα έχει δείξει ότι πολλοί που τους παραχωρήθηκε να δουν στον ύπνο τους οράματα βασάνων, συγκλονίστηκαν από το όραμα για λίγο και μετά όμως ξεχάστηκαν και μαζί ξέχασαν ό,τι είδαν και ζούσαν μια απρόσεκτη πνευματικά ζωή. Από την άλλη, αυτοί που δεν είχαν οποιαδήποτε οράματα, αλλά προσεκτικά μελετούσαν το Θείο Νόμο, σταδιακά οδηγήθηκαν στο φόβο Θεού. Απέκτησαν πνευματική δύναμη και νίκη και με χαρά που γεννιέται από την οικειοποίηση της σωτηρίας, πέρασαν από το επίγειο πέπλο των θλίψεων στην ευλογημένη αιωνιότητα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συζητά το ρόλο που παίζεται από τους δαίμονες στα όνειρα με τον ακόλουθο τρόπο. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτία για την αγάπη του Χριστού πωλήσουμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράζουν με όνειρα. Παρουσιάζουν δε σε αυτά τους ειδικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται και βασανίζονται εξαιτίας μας. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα ομοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει. Οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν, σαν πανούργοι που είναι, μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και να μας τα προαναγγείλουν. Και όταν αυτά πραγματοποιηθούν, εμείς μένουμε έκθαμβοι και υπαρηφανεύεται ο λογισμός μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε στο προορατικό χάρισμα. Ο Άγιος Κασιανός διηγείται για έναν μοναχό στη Μεσοποταμία που ζούσε μια πάρα πολύ ερημική και ασκητική ζωή, αλλά απόλυσε την ψυχή του διότι πλανήθηκε από διαβολικά όνειρα. Παρατήρησε ότι ο μοναχός δεν πολύ πρόσεχε την πνευματική του πρόοδο, αλλά ενδιαφερόταν μόνο για τους σωματικούς σκόπους για τους οποίους και αισθανόταν περήφανος. Ο διάβολος τότε λοιπόν άρχισε να του παρουσιάζει όνειρα που με τη διαβολική πονηρία του άρχισαν να επαληθεύονται. Όταν η εμπιστοσύνη του μοναχού στα όνειρα και στον εαυτό του ενισχύθηκε, ο διάβολος του παρουσίασε μπροστά του ένα θαυμάσιο όνειρο. Εβραίους να απολαμβάνουν τις ομορφιές του παραδείσου, ενώ οι χριστιανοί να τυραννιούνται με τα βάσανα της κολάσεως. Τότε ο διάβολος, ντυμένος σαν άγγελος φωτός, συμβούλεψε το μοναχό να αποδεχθεί τον Ιουδαϊσμό, έτσι ώστε να είναι ικανός να έχει ένα μερίδιο από την ευτυχία των Ιουδαίων. Αυτό το έκανε ο μοναχός χωρίς τον παραμικρό δισταγμό. Συνεπώς, αρκετά έχουν υποθεί για να εξηγήσουν στους αγαπητούς μας αδελφούς χριστιανούς πόσο ανόητο είναι να δίνουν σημασία στα όνειρα και ακόμη περισσότερο να τα πιστεύουν και να τα εμπιστεύονται. Από την προσοχή στα όνειρα, οπωσδήποτε θα μπει μέσα στην ψυχή μας η εμπιστοσύνη σε αυτά. Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά ακόμη και το να προσέχουμε στα όνειρα. Η ανθρώπινη φύση ανανεωμένη με το Άγιο Πνεύμα κυβερνάται από εντελώς διαφορετικούς νόμους από την πεπτοκία φύση του ανθρώπου που επιμένει στην αμαρτωλή κατάσταση. Ο κυβερνήτης του αναγεννημένου ανθρώπου είναι το Άγιον Πνεύμα. «Η χάρη του Θείου Πνεύματος τους φωτίζει», λέει ο Μέγας Μακάριος, «και κατακάθεται στα βάθη του νου τους. Και έτσι είτε ξύπνοι είναι, οι κοιμούνται, η ψυχή τους παραμένει με τον Κύριο χωρίς αμαρτία, χωρίς γήινες ή σαρκικές απολαύσεις και φαντασίες. οι σκέψεις και οι φαντασίες που κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι εκτός του ελέγχου της ανθρώπινης λογικής και θελήσεως και που ενεργούν υποσυνείδητα στις απαιτήσεις της φύσεως, δρούν μέσα τους κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Και τα όνειρα τέτοιων ανθρώπων έχουν πνευματική σπουδαιότητα. Έτσι, ο δίκαιος Ιωσήφ έμαθε από ένα όνειρο το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θείου Λόγου. Με ένα όνειρο διατάχθηκε να φύγει στην Αίγυπτο και σ' άλλο να επιστρέψει στο Ισραήλ. Τα όνειρα που εστάλησαν από το Θεό φέρνουν μαζί τους μία αναμφισβήτητη πειθό, η βεβαιότητα. Αυτή η βεβαιότητα μπορεί να κατανοηθεί από τους Αγίους του Θεού, αλλά όχι από αυτούς που ακόμη αγωνίζονται κατά των παθών τους.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ομολογία και Αγιότητα. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Στη ζωντανή ομολογία πίστεως όλων των ανθρώπων του Θεού, πάντων των Αγίων, κάθε χρόνου και τόπου, αναφέρεται η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Επειδή η μαρτυρία της χριστιανικής πίστεως είναι απαίτηση του Θεού, αποτελεί προϋπόθεση της γνήσιας χριστιανικής ζωής. Αυτή η ομολογία και μαρτυρία πίστεως συνίσταται σε λόγια, έργα και συμπεριφορές. Από τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητάς μας, μέχρι τα μεγάλα και βαρυσήμαντα, τα δύσκολα διλήμματα, τις μεγάλες αποφάσεις και τις καθοριστικές επιλογές μας. Γνωρίσματα ομολογίας πίστεως. Η αυθεντική ομολογία πίστεως δεν έχει σχέση με την επίδειξη και τη μυσαλλοδοξία. Δεν είναι υπεράσπιση μιας ιδεολογίας με εμπάθεια και φανατισμό προς κάθε τι αντίθετο με την αλήθεια που πιστεύουμε. Δεν καταδικάζει και δεν απορρίπτει τον άλλον, έστω και αν βρίσκεται στην πλάνη και στην άρνηση. Όποιος ομολογεί το Χριστό με λόγια και με έργα, αγαπά πραγματικά τον Θεό, αλλά και την εικόνα Του, τον άνθρωπο, γιατί γνωρίζει καλά ότι για τον κάθε άνθρωπο Χριστός απέθανε. Αγαπά τον άνθρωπο με μία αγάπη που δεν ευχαριστεί, αλλά ωφελεί τον άλλον. Γι' αυτό και συχνά τον δυσαρεστεί εν αλήθεια. Υπομένει και περιμένει την επιστροφή του άλλου. Όποιος ομολογεί τον Χριστό δεν συμβιβάζεται κάθε φορά που η αλήθεια παραμερίζεται και ποικίλες αρνητικές ιδεολογίες κλονίζουν την πίστη. Όταν οι σταθερές αξίες της ζωής υπονομεύονται, ενώ η διαφθορά και η διαπλοκή αποθρασύνονται, όπως συχνά συμβαίνει στις μέρες μας. Ίσως βέβαια στις σημερινές συνθήκες ζωής η ομολογία της πίστεως να μην απαιτεί μαρτύρια και θάνατο. Όμως και σήμερα κοστίζει πολλά σε όποιον δεν εφησυχάζει νοχελικά στη βολεμένη ζωή του. Ο πιστός καλείται πάντα να αντιστέκεται και να διαφοροποιείται απέναντι σε πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις και σχέσεις που είναι διαβρωμένες από την αμαρτία και αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού. Το θάρρος της ομολογίας πρέπει να συνοδεύεται από το φωτισμό του Χριστού, όπως τονίζει ο Λόγος του Θεού. «Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν». Ιού δινήσονται αντιπίν ουδέ αντιστήν επάντες οι αντικείμενοι ημίν. Γιατί εγώ θα σας δώσω λόγια και σοφία και σε αυτά δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν και να τα αντικρούσουν οι αντίπαλοί σας. Αυτό σημαίνει διάκριση και σύνεση για να ξέρουμε πότε και τι πρέπει να λέμε, αλλά και πότε και πού πρέπει να σιωπούμε, αν αυτό ωφελεί περισσότερο με μια σιωπή δυνατή που λέει πιο πολλά. Μαρτυρία πίστεως και αγιότητα. Αν ομολογία πίστεως είναι να ακολουθούμε τον Χριστό και στη Γεσθημανή και στο Γολγοθά, τότε μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα της συνάντησης μαζί Του στην Ανάσταση. Όμως, πριν από το έπαθλο υπάρχει ο αγώνας και πριν από την Ανάσταση ο Σταυρός. Εδώ η δύναμη του πιστού τελειούται εν ασθενεία. Αισθάνεται αδύναμος στις σκληρές απαιτήσεις του Ευαγγελίου, γι' αυτό και εμπιστεύεται τον εαυτό του στην αγαπόσα ενέργεια του Θεού. Σηκώνει με αυταπάρνηση τον προσωπικό του καθημερινό σταυρό και συσταυρώνεται εσωτερικά με τον Χριστό. Ομολογεί τη δύναμη του Χριστού μέσα του για τη ζήτη μετάνοια, την αφάνεια και την ταπείνωση. Αυτό καταδεικνύουν τα συναξάρια και τα μαρτυρολόγια όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Δεν έκαναν όλοι θαύματα, αγάπησαν όμως όλοι τον Χριστό και αγωνίστηκαν σιωπηλά και υπομονετικά στο όνομά Του. Τον ομολόγησαν γενναία με το λόγο Τους και κυρίως με το παράδειγμά Τους. Δεν τελείωσαν όλη τη ζωή Τους μαρτυρικά για τον Χριστό. Έζησαν όμως όλοι με τον Χριστό και για τον Χριστό. Ιδού αφήκαμεν τα πάντα και οικουλουθήσαμενσι. Αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, ακούμε να λέει ο Απόστολος Πέτρος και μέσω αυτού όλοι οι Άγιοι που προσπαθούν να ανταποκριθούν στην κλίση τους. Ας προσέχουμε, γιατί αξιώματα, χρήματα, περιουσίες, συγγενικοί δεσμοί και ανθρώπινες σχέσεις γίνονται κάποτε εμπόδια σε αυτό που ο Θεός ζητά από μας. Όλοι οι Άγιοι δεν έγιναν γνωστοί, πλούτησαν όμως όλη τη χριστιανική εμπειρία και φώτισαν το δρόμο του αγώνα μας. έπεσαν στην αγκαλιά του Θεού και παραδόθηκαν με εμπιστοσύνη στο θέλημά Του. Γι' αυτό και μπόρεσαν να πετύχουν τα ακατόρθωτα. Αγαπητοί αδελφοί, η μαρτυρία πίστεως φανερώνει την ουσιαστική μας σχέση με το Θεό και το βάθος της χριστιανικής μας συνείδησης. Ας προσπαθούμε να την επιβεβαιώνουμε καθημερινά με τη ζωή και με τον αγώνα μας. Αμήν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Περί της νοεράς προσευχής. Δημήτριος Στανιλοάε, πρεσβύτερος. Εκεί που τα βάθη της καρδιάς συναντούν τα βάθη του Θεού. Όσα ακολουθούν αποτελούν κατά ένα μέρος πληροφορίες προερχόμενες από έναν Ρουμάνο μοναχό και κατά ένα άλλο στοχασμούς πάνω στις πληροφορίες αυτές. Η καρδιακή προσευχή για την οποία εκείνος ο μοναχός μιλούσε εκ πείρας έχει τις βάσεις της κατά κύριο λόγο στην παράδοση των πατέρων της Ανατολής. Η καθαρή προσευχή σχετίζεται με την επανασύνδεση του νου και της καρδιάς. Δεν πρέπει ο νους να παραμείνει απομονωμένος, ούτε και η καρδιά. Προσευχή που προέρχεται μόνο από το μυαλό είναι ψυχρή. Προσευχή που προέρχεται μόνο από την καρδιά είναι καθαρά συναισθηματική. Είναι προσευχή που αγνοεί όσα μας έχει δώσει ο Θεός, όσα μας δίνει και όλα όσα θα μας δώσει εν Χριστώ. Είναι προσευχή χωρίς ορίζοντα και προοπτική. Προσευχή που δεν ξέρει για ποιο λόγο να ευχαριστήσει το Θεό, γιατί να τον δοξάσει και τι να του ζητήσει. Ο άνθρωπος που προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο έχει την αίσθηση ότι εξατμίζεται μέσα στο απρόσωπο άπειρο. Μία αίσθηση που αγνοεί κάθε αντάμωμα με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και μία τέτοια προσευχή δεν είναι στην ουσία προσευχή. Πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε πως αυτή η συνάντηση του νου και της καρδιάς δεν επιτυγχάνεται με την άνοδο της καρδιάς στο νου, αλλά με την κάθοδο του νου στην καρδιά. Με άλλα λόγια, δεν είναι η καρδιά που βρίσκει την ανάπαυσή της στο νου, αλλά ο νους που βρίσκει την ποθητή ανάπαυσή του στην καρδιά. Ή καλύτερα, εκεί που τα βάθη της καρδιάς συναντούν τα βάθη του Θεού. Σίγουρα οι πατέρες κάνουν λόγο και για μία διάνοιξη του νοός προς το άπειρο του Θεού. Αλλά φαίνεται πως ένα τέτοιο άνοιγμα λαμβάνει χώρα στον τόπο της καρδιάς. Ο νους, αναζητώντας τον Θεό, ενεργοποιεί τα απέραντα βάθη της καρδιάς και τα καθιστά κατάλληλα για τον Θεό. Τον μόνο πραγματικά απέραντο και άπειρο. Άβυσσος άβυσσον καλεί. Η απεραντοσύνη του Θεού είναι απροσπέλαστη χωρίς την αγάπη του για μας. Και αυτή η αγάπη του Θεού για μας καλεί τη δική μας αγάπη. Και η καρδιά, το όργανο αυτό της αγάπης, είναι ο τόπος όπου βιώνουμε την αγάπη του. Όμως εδώ μιλάμε για μια καρδιά που, επειδή ακριβώς έχει κατέλθει εντός της ο νους, γνωρίζει ότι αυτή η απεραντοσύνη είναι η απεραντοσύνη του προσωπικού Θεού και ότι ο Θεός εισέρχεται σε σχέση στενής κοινωνίας μαζί μας μέσα από το πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που κάνει το νου να κατέρχεται και να αναπαύεται στην καρδιά. Στην καρδιά είναι που συναντά την απεραντοσύνη του Θεού. Δεν είναι η καρδιά που αναπαύεται στο νου, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως η αίσθηση της απεραντοσύνης του Θεού έχει γίνει μια θεωρία παγωμένη από τη σκέψη. Δεν είναι η αίσθηση που πρέπει να παγώσει από τη σκέψη, αλλά είναι η σκέψη που πρέπει να ζεστάνει τον εαυτό της μέσα στην καρδιακή αίσθηση, επικοινωνώντας αληθινά με την απεραντοσύνη του Θεού, ώστε να δώσει σε αυτή την αίσθηση συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για την ακρίβεια θα λέγαμε πως όταν ο νους έχει κατέλθει στην καρδιά, δεν ανταμώνουμε πλέον τον Θεό μέσα από ιδέες, αλλά μέσα από εκείνη την επίγνωση της παρουσίας του, που μας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουμε τις σκέψεις μας στη δοκιμασία της πραγματικότητας. Εδώ η αίσθηση μιας ακατόρθωτης πραγματικότητας που δοκιμάζει ο νους, εξανεμίζεται από την άμεση παρουσία του Θεού. Η ιδέα του Θεού ή οι ιδέες μας για εκείνον βρίσκουν το πλήρωμά τους στη ζωντανή συνέστηση της πραγματικότητας του Θεού που διεισδύει εντός τους και τις μπολιάζει. Το πραγματικό παίρνει τη θέση της ιδέας και ταυτόχρονα την επαληθεύει. Η ιδέα πάβει να μπαίνει ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό. Συνεπώς, η καρδιά είναι για το νου ένα είδος αισθητηρίου οργάνου στη σχέση του με το Θεό, όπως ακριβώς και τα αισθητήρια όργανα του σώματος είναι τα εργαλεία εκείνα που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε και να αισθανόμαστε τις επιμέρους πραγματικότητες με τις οποίες έρχεται σε επαφή το σώμα μας. Ωστόσο, πολλά εμπόδια ορθώνονται μπροστά στο νου που επιθυμεί να εισέλθει στον τόπο της καρδιάς και να αποκτήσει εμπειρία της πραγματικότητας του Θεού, διεισδύοντας πέρα από τις ιδέες και ταυτόχρονα επαληθεύοντας το περιεχόμενο αυτών των ιδεών. Αυτά τα εμπόδια προέρχονται κατά ένα μέρος από τα σωματικά αισθητήρια όργανα ή τις φαντασίες που προκαλούνται από τα σωματικά αισθητήρια όργανα και διαμορφώνονται κατά το πρότυπό τους. Εκτός αυτού, τα εμπόδια προέρχονται και από τη δυσκολία του νου να υπερβεί τις ίδιες του τις ιδέες, που εκπηγάζουν από μέσα του με τρόπο φυσικό. Σκοπός τους βέβαια δεν είναι να τον φυλακίζουν, αλλά να τον παραπέμπουν και να τον υποψιάζουν για την πραγματικότητα του Θεού, που δεν έχει ακόμη βιωθεί. Οι αισθήσεις και οι φαντασίες που εμποδίζουν τον νου να εισέλθει στον τόπο της καρδιάς και να φτάσει στην καθαρή ή καρδιακή προσευχή, είτε παράγονται από την αμαρτία, είτε ελκύουν τον άνθρωπο προς την αμαρτία, ή του δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκεται κοντά σε μια καλή ενέργεια ή κοντά σε μια αληθινή συνάντηση με τον ίδιο τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα δεν οδηγούν κοντά σε εκείνον. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε και οι πατέρες συνιστούν στους μοναχούς να είναι σε επιφυλακή ακόμα και έναντι εκείνων των παραστάσεων που μοιάζουν καλές. Τους προτρέπουν να μην εμπιστεύονται κανένα είδος φαντασίας ή εντύπωσης. Και ακόμα για τους πατέρες, εμπόδιο όχι λιγότερο επικίνδυνο για την κάθοδο του νου στην καρδιά είναι και οι διαλογισμοί. Ακόμα και οι θεολογικοί διαλογισμοί. Πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός, ώστε να μην αγγυλώνεται στον θεολογικό στοχασμό ή να μην διολυσθένει σε αυτόν την ώρα που πρέπει να πάει να προσευχηθεί ή κατά τη διάρκεια της προσευχής. Ο στοχασμός περί του Θεού διακόπτει την άμεση σχέση με τον Θεό ή τη συνάντηση μαζί του. Με τον θεολογικό στοχασμό, ο άνθρωπος κλείνεται στον εαυτό του. Οι πατέρες κάνουν λόγο για την μονολόγιστη ευχή. Δεν πρόκειται για ένα στοχασμό, αλλά για την ίδια τη συνείδηση, που κυριαρχείται από την εμπειρία της ύπαρξης του Θεού. Θα μπορούσε ωστόσο κανείς να ονομάσει αυτή την ενσυνείδητη εμπειρία στοχασμό, διότι δεν είναι απλά ένα συγκεχημένο συνέστημα ή μία αίσθηση απώλειας του εαυτού στο πέλαγος ενός ανέκφραστου βιώματος, αλλά είναι η συνείδηση της συνάντησης με την απεραντοσύνη του προσωπικού Θεού που μας αγαπά. Είναι μία επίρρωση της πραγματικότητας από τη σκέψη. Μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη δεν χάνομαι, γιατί είναι η απεραντοσύνη της αγάπης ενός Θεού προσωπικού, στον οποίο απαντώ με τη δική μου προσωπική αγάπη. Διότι η καρδιά είναι ακριβώς ο τόπος όπου βιώνουμε την αγάπη του άλλου και όπου αποκρινόμαστε σε αυτήν. Μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη δεν χάνω τον εαυτό μου, διότι είναι η απεραντοσύνη ενός προσωπικού Θεού, του οποίου η αγάπη αποτελεί το αγαλίαμά μου. Εξαρτώμαι από την αγάπη του, όπως εξαρτώμαι και από το έλεος του, διότι κατέναντι του προσώπου του συνεχίζω να αισθάνομαι αμαρτωλός και απειροελάχιστος. Αυτή η συνάντηση μέσα στην ατμόσφαιρα της αγάπης, αλλά και αυτή η συνέστηση της απέραντης διαφοράς μου από τον Θεό, αυτή η ανάγκη που αισθάνεται ο άνθρωπος για το έλεος του, εκφράζεται στην προσευχή του Ιησού. Η καρδιά είναι ο τόπος από όπου εκπηγάζουν τα αισθήματα και επομένως και η αγάπη, η οποία συνεπάγεται συνάντηση με τον άλλο. Και επειδή η αγάπη είναι μπολιασμένη με μια απέραντη ορμή, δεν μπορεί να αναπαυτεί πλήρως παρά μονάχα στη συνάντηση με τον Θεό, τη Θεία Απεραντοσύνη. Όμως από την καρδιά εκπηγάζει και η θλίψη και μέσα στην καρδιά γίνεται η θλίψη αισθητή. Ενώπιον του προσώπου του Θεού η καρδιά δοκιμάζει θλίψη για την αμαρτία και για την προσβολή που του προξενεί λόγω της αμαρτίας. Μέσα στην καρδιά του ο άνθρωπος θρηνεί και ζητά συγχώρηση. Από εκεί αναβλύζουν τα δάκρυα. Τα δάκρυα της μετάνοιας, αλλά και τα δάκρυα της χαράς. Στον τόπο της καρδιάς ο άνθρωπος παρετείται από τη δισκαμψία του μυαλού. Ωστόσο, αν η καρδιά διολυσθήσει σε ένα κατώτερο επίπεδο, μετατρέπεται σε τόπο των παθών, τα οποία προσκολούν τον άνθρωπο στον κόσμο και τον εαυτό του. Τα πάθη συνεπάγονται προσήλωση απόλυτη σε πράγματα και πρόσωπα σχετικά. Συνεπώς, Όπως ακριβώς η καρδιά μπορεί να ακτινοβολεί την απόλυτη αγάπη, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να εκπέμπει απέραντο μίσος απέναντι σε ό,τι την εμποδίζει να προσκολάται αμαρτωλά στα αντικείμενα του πόθου της. Από την καρδιά προέρχονται οι αγαθές σκέψεις και τα καλά λόγια, αλλά και οι λογισμοί της απληστίας, του μίσους, καθώς και οι φωνικές διαθέσεις. Ακόμα και οι κακοί λογισμοί και τα λόγια χρωματίζονται από την καρδιά με έναν τόνο απόλυτο, έστω και αν αναφέρονται σε πράγματα σχετικά. Όμως αυτή η απέραντη προσκόλληση σε πράγματα σχετικά δεν μπορεί να κορέσει την πραγματικά απόλυτη δίψα της καρδιάς. Μόνο η συνάντηση της καρδιάς με το Θεό μπορεί να ικανοποιήσει αυτή τη δίψα. Επομένως, η καρδιά, λόγω της ικανότητάς της προς το απόλυτο, πρέπει να ελευθερωθεί από τα πάθη, δηλαδή από την προσήλωση σε πράγματα σχετικά. Στη συνάντηση με τον Θεό, το απόλυτο προσλαμβάνεται ως απεριόριστη χαρά και φως δίχως όρια. Τα λόγια μόνο υπαινικτικά μπορούν να εκφράσουν τη χαρά αυτή που υπερβαίνει κάθε περιορισμό. Αυτό το συναίσθημα της χαράς, της ευγνωμοσύνης και της απέραντης ταπείνωσης μπορούν να το εκφράσουν τα λόγια της προσευχής του Ιησού και πάλι ατελώς. Όμως αυτό που έχει σημασία δεν είναι η εξέβρεση των κατάλληλων λέξεων, αλλά αυτή καθ' αυτή η βίωση της χαράς, της ευγνωμοσύνης, της αγάπης, της ταπείνωσης ή και ακόμα της απέραντης οδύνης που γεννά η αμαρτία. Οι λέξεις πλέον για εκείνον που τις προφέρει δεν αποτελούν ένα αντικείμενο στοχασμού. Δεν ορθώνονται μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, αλλά μέσω αυτών ο άνθρωπος απευθύνεται στον Θεό που είναι παρόν. Και η παρουσία του Θεού αναπληρώνει ό,τι λείπει. Τώρα πλέον οι λέξεις προφέρονται και την ίδια στιγμή υπερβαίνονται. Συνεπώς δεν μας ξεγελούν δίνοντάς μας την εντύπωση μιας δικής τους αυτόνομης πραγματικότητας, αλλά αποτελούν την έκφραση μιας άμεσης επαφής με την πραγματικότητα του Θεού. Η προσοχή μας δεν κατευθύνεται προς τις λέξεις, αλλά προς τον Θεό, στον οποίο εκείνες απευθύνονται μέσα στα όρια ενός διαλόγου. Αλλά μπορούμε να ζήσουμε αυτόν τον διάλογο και χωρίς λέξεις. Γι' αυτό και ο μοναχός τον οποίο αναφέρθηκα στην αρχή έλεγε πως ένα προχωρημένο πνευματικό στάδιο μπορεί κανείς ακόμα και να σταματήσει την προσευχή του Ιησού. Μόνο το περιεχόμενό της χρειάζεται να διατηρηθεί. Στρέφεται στον Θεό και με το ίδιο του το είναι, τον δοξάζει, εκφράζει ενώπιόν του το θάμβος, την ευγνωμοσύνη και την ταπείνωσή του. Αυτή η κατάσταση της εσώτατης αίσθησης εκφράζεται πιο αποτελεσματικά με τη συμμετοχή ολόκληρης της ύπαρξης παρά με τα λόγια, διότι αυτό που εκφράζεται υπερβαίνει τα λόγια. Είναι προσευχή καθαρή, προσευχή ολόκληρης της ύπαρξης, που φανερώνει έτσι τη συναισθηματική της έξοδο από όλα τα πράγματα, από όλες τις σκέψεις, ακόμα και από τον ίδιο της τον εαυτό, προς συνάντηση του Θεού. Και αυτή η έξοδος βιώνεται μέσα στην καρδιά με μια εντονότατη προσευχητική κατάσταση. Εντός του τόπου της καρδιάς η ύπαρξη οθείται προς τον Θεό, φορτισμένη με ένα απεριόριστο αίσθημα αγάπης.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτής.

Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβώ και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Σοφία, και απροσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.